στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι ωραία ημέρα. Δεν λέω από τις κλιματολογικές συνθήκες που είναι γνωστές. Καλοκαίρι. Αλλά είναι Τρίτη, ρε παιδιά. Η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Αυτό το λέμε για όλες τις μέρες, γιατί ενώ εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπές, κάποιοι άλλοι είναι και κάνουμε βουτιές. Δεν μας πειράζει όμως, το ευχαριστιόμαστε, γουστάρουμε και είμαστε εδώ μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ρέτσης Παπάς να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου, τι ηχητικά μας έχει φέρει και σήμερα το κορίτσι. Και ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Έχουμε τα μαγιό έτοιμα, θα φύγουμε, γιατί έχουμε ησυχάσει. Παλιά είχαμε κάποιες αγωνίες τα καλοκαίρια από πολιτικής άποψης. Τι θα γίνει, θα έχουμε εκλογές, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, πώς θα αντιμετωπίσει τα τρέχοντα θέματα. Τώρα όλα πάνε μια χαρά πρίμα. Και ξεκινήσανε από την αδελφή μας, την Κύπρο. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, υπηρετεί το λαό της Κύπρου ο Φιδίας. Ο Φιδίας συναντήθηκε με έναν τον προσεχή Έλληνα πρωθυπουργό, τον Τζίο, και ετοιμάζουν και οι δύο να βοηθήσουν τις χώρες. Να ορθοποδήσουνε, είπαμε, έχει ζέστη.
3: Πολλά παιδιά έρχονται σε μένα, right, και λένε, Gio, πώς μπορώ να βγάλω λεφτά. Θέλω να χασλάρω. Και τους λέω, bro, πάνε κάνε delivery. Με γρήγορα λεφτά να βγάλεις, bro. Πώς να το εξηγήσω αυτό ωραία για σένα τώρα. Δεν ξεκινάει, νομίζω, στο να πώς βγάζω λεφτά ή τι κάνω με λεφτά. Ξεκινάει με το τι θες, bro. Τι είναι το όραμά σου. Because I explained τα παιδιά, λέω, φαντάσου τώρα να σε αφήσω στο δάσος, σκοτάδι, και δεν έχεις φακό μαζί σου. Πού πας? Αυτό ζεις τώρα. Άμα βρεις το όραμά σου, το πάθος σου, you gotta try things, you gotta think, you gotta read a book. Νοοτροπία, read a book. Και αυτό, τους λέω, μετά είναι σαν να έχεις φακό μέσα στο δάσος. Ξέρεις που να πας, πώς να πας, everything, you know. It all starts with the όραμα, and the νοοτροπία, and the fearlessness, and the drive, bro.
4: I agree.
3: Thank you, bro.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν μια ιστορική στιγμή αυτή. Μην το περνάτε έτσι επιπόλαια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός που πάρει σε παλαμάκια και είπε αγκρί ήταν ο Φιδίας. Τα υπόλοιπα ήταν το πολιτικό μανιφέστο του Τζίο. Και οι δύο το έχουν πει. Θα σώζουν τις χώρες τους. Θα γίνουν πρωθυπουργοί. Ενθουσιαστεί ο λαός από τα καλά που θα κάνουν. Κάπως αλλιώς θα λέει ο Μάρκος. Μαζί μας ο Μάρκος Βαβακάρης, παρακαλώ, έλα. Έλα, συμπατριώτη.

0: τι ακούμε σήμερα. Για βολεμένο κέφι.
1: Γεια σου ρε Μάρκο.
0: Γεια σου και σένα. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους ήχους σου.

0: Ξέρεις ποιος άλλος βάζει υποψηφιότητα για να γίνει πρωθυπουργός? Και μια γυναίκα. Άντε πότε θα έχουμε μια γυναίκα πρωθυπουργό? Παλιά λέγαμε για την τώρα. Όχι, δεν έγινε. Η ζωή θα γίνει.
1: Εμείς όμως είμαστε εδώ αναγνωρίζοντας λάθη. Προσωπικά από το καλοκαίρι είχα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει την κυρία Κοβέση να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Της ανοίξαμε τα υπουργεία και σήμερα μάλιστα είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται εδώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να συνεχίσω. Σταματήσετε το χρόνο, δεν γίνεται.
2: Το χρόνο. Λοιπόν,
1: είναι σε
2: λοιπόν,
1: παραλήρη.
2: Πάγωσα το χρόνο. Πάγωσα
1: παρακαλώ,
2: το χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Τον τίτλο του Διακοψία παρακαλώ. Τον έχετε κερδίσει. Τι άλλο θέλετε?
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: τον έχετε κερδίσει τον τίτλο του Διακοψία του κοινοβουλίου μας. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, ακούστε λίγο. Αφήστε, όταν ομιλείτε εσείς, γιατί δεν σας διακόπτουνε? Ναι, γιατί θέλετε συνέχεια εσείς να το κάνετε? Έχετε το δικαίωμα να πάρετε και μετά το λόγο. Αλλά αυτό που κάνετε, ακούστε λίγο. Νομίζω, δεν υποβαθμίζεις μόνο το επίπεδο.
1: Ηρεμία.
2: Νομίζω πλέον τίθονται ζητήματα τα οποία πραγματικά ξεπερνούν τον καθένα μας στην προσέγγιση που πρέπει να κάνει. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσουν την ομιλία τους όλοι οι ομιλούντες και μετά ο καθένας παίρνει το λόγο. Λοιπόν, είπαμε, σας δίνω τον τίτλο του Διακοψία και τον πήρατε, ας μην ξαναδιακόψουμε. Για να τον αποσύρω. Λοιπόν. Έμα τον κερδίσατε. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Είστε καλά γιατί ανοιχτό.
2: Το...
1: Είστε
2: καλά. Συνεχίζω. Ηρεμήστε. Παρακαλώ κύριε Μαρκόπουλε. Παρακαλώ.
0: Γιατί άσχημος είναι ένας τίτλος στη Βουλή? Διακοψίας. Οκ. Okay. Σιγά σιγά ανεβαίνει στα σκαλιά. Ας ακούνε λάθος ο τίτλος εδώ που τα λέμε. Εγώ να ήμουν θα την έλεγα η γαλιάντρα. Η γαλιάντρα της Βουλής.
3: Πριν να βάλουμε στεφάνι, ίσως.
0: Τι θυμάμαι, ήταν σιγανό ποταμάκι. Έκανε καρδούλες τέτοια.

0: όταν φεύγει ένας άντρας από το σπίτι, κάπου πηγαίνει, έτσι. Και αν πηγαίνει σε ένα άλλο σπίτι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό πως ονομάζεται, μοιχεία ονομάζεται. Μοιχεία.
1: Μια ζωή ευτυχισμένη ζούσα παραπονιασμένη.
0: Και όταν γίνει η μοιχεία, ποιος φταίει? Φταίει ο άντρας, αυτό έλειπες. Φταίνε οι γαλιάντρες. Να πάρουν τις ευθύνες τους. Το λέει και ένας άνθρωπος εκκλησίας, ο Δοσίθεος.
2: Αν χωρίσω λόγω μοιχείας του συζύγου, μπορώ να ξαναπαντρευτώ?
3: Καλά θα κάνεις να μην ξαναπαντρευτείς. Παρόλο ότι η εκκλησία σου δίνει το δικαίωμα να χωρίσεις, αλλά μην ξαναπαντρευτείς. Έτσι. Αν στον πρώτο γάμο είναι τόσο δύσκολο να σωθεί ο άνθρωπος, στο δεύτερο τι θα είναι? Βουνό ολόκληρο. Αν μπορείς να το συγχωρέσεις, κάτω. Να βάλεις μια καινούρια αρχή, κάτω. Όπως σε συγχωρεί ο Θεός, να συγχωρείς και εσύ. Έπεσε. Σήκωσέ τον. Ναι. Βλέπετε, πολλές φορές εγώ στο χωριό μου φορτώναμε, είχαμε τα γαϊδούρια. Πηγαίναμε στα ξύλα και τα φορτώναμε λίγο παραπάνω. Κάποια φορά σκούνταυτε αυτό και έπεφτε. Δεν το αφήναμε πεσμένο, πηγαίναμε, τον βοηθούσαμε από εδώ από εκεί να το σηκώσουμε, να ξαναπροχωρήσει. Κάντε αυτό, ευλογημένοι. Εσύ δεν πέφτεις μήπως σε άλλα? Αυτός έπεσε εδώ.
0: Πολύ λογικός, μπράβο στον πατέρα. Να ενθουσιαστούν 5-6 άνθρωποι, άντρες φαντάζομαι. Πώς εντωμεταξύ πήγε από τις γυναίκες που έχουν υποστεί μοιχεία στα γαϊδούρια, είναι θαύμα. Το βασικό είναι ένα.

0: Τι ωραία ταξιδεύαμε σε εκείνη την ωραία εποχή του ρεμπέτικου με τα κουτσαβάκια και τα υπόλοιπα. Τώρα τα μόνα ταξίδια που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Είμαι καθώς
0: στο εξωτερικό, παιδιά, είχε ταξιδέψει ο καθώς πρέπει ο Λιάγκας, ο Γιώργος Λιάγκας. Παρέα με τον Κοκλώνη, τότε που έκανε ταξίδια Κοκλώνης, τσάμπα και μετά του δίναν συνέντευξη. Μας λέει τις εμπειρίες του ο Λιάγκας.
2: Αντί να σε πληρώνουν να τις φας, δηλαδή πληρώνεις εσύ για να τις φας.
3: Εννοείται ότι ο Κοκλώνης μου λέει δεν θα σ' αφήσω έτσι και παρέγγειλε και τους κατσαρίδες.
4: Δεν θα σ' ποτέ. Τα νάσκυλα είναι.
3: Τα νάσκυλα οι κατσαρίδες.
4: Με τα πόδια κάτω και τα τρώνε.
5: Βγάζεις σαν τη γαρίδα την καθαρίζεις την κατσαρίδα.
3: Όχι, όχι, την τρως όλη. Πρωτεϊνή να καθαρί. Παιδιά, το πιο. Αυτά είναι τα μαξικάρια. Εμείς νομίζουμε ότι κάνουν κόλλη φακίτας και τέτοια.
4: Και γκουρμέ. Τα έχουν τοποθετήσει στο πιο ακριβώ και τώρα δεν πήγε. Δηλαδή είναι τοποθετημένα.
2: Ο Πάνος έθεσε μια πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί να είναι τόσο ακριβή η κατσαρίδα.
5: Ναι.
4: Καλά, αυτή δεν είναι.
2: Μήπως είναι χρυσή κατσαρίδα
4: στο σπίτι, στο δρόμο κάτω. Δεν είναι αλανιάρα αυτή. Δεν είναι αλανιάρα. Δεν είναι αλανιάρα.
3: Δεν πήγαμε σε ένα βόθρο και πιάσαμε.
4: Όχι, δεν είναι αλανιάρα.
2: Είναι δυνατόν τώρα.
4: Τις μεγαλώνουνε για αυτό το λόγο.
6: Ωραία, εσύ δεν έφαγες. Ο Κοκλώνης έφαγε.
3: Ο Κοκλώνης έφαγε. Ο Κοκλώνης θα δοκιμάζει όλα.
5: Άρα η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Νίκος Κοκλώνης έχει φάει κατσαρίδα.
3: Ναι, ο Κοκλώνης έχει φάει κατσαρίδα ξεκάθαρα, παιδιά, μπορώ να το πω. Η πλάκα ποια είναι το μεταξύ, ότι εχθές, ας δεν το πω τώρα, θα το πω μετά με το μελό, θα βγάλουμε το μελάκι γιατί έχω τηλεοπτική είδηση που αφορά στο Κοκλώνη.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η κατσαρίδα, λα κουκαράτσα.

0: Ούτε μία κατσαρίδα δεν υπάρχει στο Βόλο. Γιατί έχει καλό δήμαρχο. Γιατί ο Αχιλλέας Μπέος φροντίζει και διώχνει όλα τα ερπετά, όλα τα ζυζάνια, οτιδήποτε δυσαρεστεί. Τον ίδιο κυρίως. Αλλά πάνω από δήμαρχος είναι ένας πολιτικός άντρας. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε τον Μπέο που δίνει ευχές για τις δύο μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης. Η μία ευχή είναι για τα Χριστούγεννα και η άλλη ευχή είναι για το Πάσχα. Τα έχουμε βάλει το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, ό,τι ακούτε στην αρχή είναι από τα Χριστούγεννα. Μετά είναι από το Πάσχα. Δεν είναι και πολύ πρωτότυπος.
1: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτά που βλέπω καθημερινά που συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων. Όχι κομικά, όχι τραγελαβικά, αυτά τα τραγελαβικά που βλέπω με την αντιπολίτευση. Ντροπή, δεν τρέπεστε τον λίγο. Είναι αντιπολίτευση αυτή. Αυτά τα Mickey Mouse της αντιπολίτευσης. Ρε Mickey Mouse, αυτά τα Mickey Mouse. Καρτούνς, τα καρτούνς. Ρε ντροπή σας, ρε είστε μια ντροπή. Κάντε ρε αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Mickey Mouse, Mickey Mouse, καταλάβετε το. Θα επανέλθω σύντομα γιατί έχω πολλά να σας πω.
0: Ξέρουμε τι θα μας πεις. Mickey Mouse, ντροπή. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτή.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λιώνουμε. Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη. Από τα κομμάτια μας δεν είναι τα τσάλι. Αλλά τώρα λιώνουμε εξαιτίας του ήλιου. Εδώ είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Περνάμε ωραία. Μιλάμε. Έχουμε και θέματα που μας απασχολούν. Όπως τι γίνεται με την Παπαγεωργίου. Η Παπαγεωργία, όπως ξέρετε, θα είναι παρουσιάστρια του GNTM και εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε αλλαγές στην προσωπική της ζωή. Δεν θα παντρευτεί ενώ τα είχε ετοιμάσει. Το θέμα είναι ποιον θα παντρευτεί. Και όχι μόνο ποιον θα παντρευτεί, αλλά το ξέρω ότι σας απασχολεί, έχω απάντηση. Αλλά και πώς γνώρισε τον άντρα που θα παντρευτεί. Τον ήξερε και παλιά, μάλλον.
2: Και πάμε στο σκοτεινό σου τώρα, που επίσης δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
3: Ωραία,
2: με το
3: ναι.
2: Γιάννη.
3: Α, με το Γιάννη.
2: Δεν έχω καταλάβει.
3: Δεν έχεις καταλάβει.
2: Περίμενε, δεν έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει ότι γνωριζόσασταν στην Αμερική.
3: Όχι, γνωριστήκαμε στο Facebook με το Γιάννη. Γνωριζόμασταν πριν την Αμερική.
2: Α, ναι. Είδες που δεν το έχω καταλάβει καλά.
4: Μάλλον.
2: Δεν ναι. το έχω καταλάβει. Άρα λοιπόν, γνωριζόσασταν πριν πας Αμερική.
3: Πριν πας στην Αμερική. Ναι.
2: Και στην Αμερική.
3: Με το Γιάννη γνωριστήκαμε πριν πάω και στη Γερμανία.
2: Α. Σε τι επίπεδο. Φιλικό.
3: Φιλικό, ναι.
2: Α, φιλικό.
3: Ναι, γνωριστήκαμε σε φιλικό επίπεδο.
2: Ναι.
3: Εμένα μου άρεσε. Στο Γιάννη δεν ήξερα ότι πολύ άρεσα.
2: Δεν άρεσε στο Γιάννη.
3: Δεν του άρεσε η δουλειά μου. Τον άγχωνε πάρα πολύ το γεγονός ότι.
4: Δεν τη βλέπει ποτέ.
3: Αυτό, ναι. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το σενάριο και δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί του. Θα ήταν πολύ παράλογο.
2: Ναι.
3: Όχι. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
2: Τι τύπος κι αυτός ο Γιάννης.
3: Άλλο τύπος.
2: Ναι. Και υπάρχει ένα παρελθόν.
3: Ναι, υπάρχει ένα παρελθόν.
2: Και χωρίζεται.
3: Ναι.
2: Και γυρνάς εσύ Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Μετά πώς ξαναβρίσκεστε, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει.
4: Από το Facebook.
3: Στον δρόμο, όχι.
4: Σας φαντάζεσαι. Και το παίρνω από την αρχή πάλι. Πάλι από το Facebook.
3: Πάμε από την αρχή.
4: Πάμε έτσι.
3: Όχι, ήρθαμε ο ένας τον άλλον στον δρόμο. Τον είδα ένα βράδυ, ήμουνα μαζί με δύο κοπέλες μετά από ένα event κτλ. Τον βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο στην Πλατεία Κολονακίου. Φωνάζω Γιαννάκη, πού είσαι, τι κάνεις, αυτό θέλω να πούμε τα νέα. Μα είπαμε ένα ποτό, ήρθαμε ένα δεύτερο.
2: Καρμικό το λες κι αυτό
3: ναι.
2: τώρα. Δεν είναι να πεις τώρα.
3: Και ξαναβρεθήκαμε, ναι.
1: Τι ωραία, ωραία ιστορία. Μου θυμίζει τον Καζατζίδη με τη Μαρινέλα. Στο πρώτο στάδιο.

0: Κι αν η Λεάνα Παπαγεωργίου που ακούσαν προηγουμένως έχει αραβωνιαστεί, η Φέη Σκορδά ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όπως έλεγαν παλιά, στο δελτίο του Σταρ. Και άκου αδείς πως το καταλάβαμε. Οι συνεργάτες της διαβάζαν ένα περιοδικό. Και τι ήταν αυτό το περιοδικό, δεν θα το πιστέψετε. Είχε ειδήσεις για την πρόβα νηφικού της Φέης.
1: Κάνετε ρε παιδιά, Κατερινάκι μου.
2: Τι γίνεται αγάπη μου, διαβάζουμε εδώ το
3: hello. Εδώ το hello.
2: Το έφερα και σένα το σκουφί.
3: Πρόβα νηφικού. Μπράβο, λέει στα μαγικά χέρια της Ήλιας Κρυθαριώτη. Καλεσμένη δεν θα είναι η Ήλια Κρυθαριώτη, όχι όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο 46χρονος παρουσιαστής.
1: Ωραίες φωτογραφίες, παιδιά. Κοιτάξτε το κορίτσι.
3: Το λέει, αλλά θα είναι η Ήλια. Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
4: Τι γίνεται, Θεή?
1: Εσείς,
4: ναι, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή έχεις ανεβάσει και κάποια stories από τη Σίλια, να δώσουμε μήπως βάση τελικά.
1: Όλα με τη σειρά τους.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε πάλι. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου συλλέγει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Τα ξέρετε όλα αυτά. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι εμείς δεν μετράμε όπως οι υπόλοιποι όταν είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, τι μετράνε οι περισσότεροι? Μπάνια, τα οποία αργούν από ό,τι φαίνεται, και παγωτά. Αυτά, δόξα τω Θεώ, τα έχουμε δοκιμάσει. Αλλά όχι πολλά, γιατί εμείς μετράμε πίτες. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι η εποχή που τρως πίτα. Το πρωί ξυπνάς, δεν είναι για πολύ πρωί εδώ που τα λέμε, και τρως κάτι ελαφρύ, μια πιτούλα, και έχουμε τόσες πίτες εδώ. Να φανταστείτε ότι ακόμα και οι τηλεοπτικές εκπομπές ήταν μια εποχή που ασχολήθηκαν μόνο με τις πίτες. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει στην τηλεόραση? Όταν κάνει κάποιος κάτι, το ακολουθούν και το κοπιάρουν και οι υπόλοιποι.
3: Σας άνοιξα τους ορίζοντες για να φτιάξετε πολλές πίτες.
4: Πάμε, θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία πίτα χωρίς φύλλο.
3: Άντε τώρα φτιάξε πίτα χωρίς φύλλο και χωρίς χόρτο. Αν δεν κρυώσει, μα εντερόπτε, δεν τρώγεται.
5: Θα κάνω πρυπατόπιτα. Πάω να κάνω μακαρονόπιτα.
6: Χορτόπιτες από ό,τι είδα, ε.
5: Βέβαια.
7: Κασερόπιτα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάνουμε κασερόπιτα με κουρού.
8: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε πατατόπιτα.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι ωραίες οι πίτες εδώ που τα λέμε. Γενικότερα η ελληνική κουζίνα έχει πολλά ωραία πράγματα. Ανοίγει το ψυγείο και δεν ξέρει τι να διαλέξει.
10: Φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα, φέτα με ψωμί. Φέτα,
2: φέτα. Σαν την ελληνική φέτα. Όχι, η φέτα είναι ελληνική. Σαν την ελληνική φέτα. Δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό με το ψωμί. Πω, πω, πω, ρε φίλε, τι σπανακόπιτε, τι μου λες. Φέτα με ψωμί.
11: Πονούσε το στόμαχι, είχε ευφυλότητα. Ήπιε χαμομήλι, αισθανότανε καλύτερα. Αγόρασα τζατζίκι, έκλασε ο Γιάννης.
2: Τι είναι αυτά, υπάρχουν και μερικές κουβέντες που πρέπει να τις αποφύγουμε.

0: λάδι και ψωμί.
1: Τι λένε, φέτα ή φετά? Τον Τίμιο Σταυρό. Τον λένε Τίμιο Σταυρό ή Τίμιο Σταύρο? Έχω απορίες. Γι' αυτό πηγαίνω στον τροχό της τύχης που πάντα μου δίνει απαντήσεις σε οποιαδήποτε απορία. Για πέστε μου, είναι η μονή, ας πούμε, του Αγίου Σταυρού ή του Αγίου Σταύρου?
2: Είναι η βαν, ναι, με τη μονή Αγίου Σταύρου.
3: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι η μονή προφανώς είναι Αγίου Σταυρού.
2: Αγίου Σταυρού.
3: Έτσι, προφανώς. Αγίου... Έτσι είναι μονή.
2: Ναι, Σταυρού, έχετε δίκιο.
3: 500 ευρώ. 500 ευρώ. Βρήκε τη λίμνη Βαν. Είναι στην Τουρκία. Η λίμνη Βαν με τη μονή του Αγίου Σταυρού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και το όνομα Σταύρος από πού βγαίνει, ρε, ξύπνε Πέτρο?

0: άστρα.
1: Είπαμε ότι είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το τραγούδι είναι λίγο παλιό, του 1987 από ό,τι βλέπω. Είναι σπουδαία χρονιά το 1987.
0: Ούτε και εσύ μ' αγάπησες.
1: Τι είχε συμβεί το 1987? Πολλοί θα πούνε ότι είχε πάρει η Ελλάδα το Eurobasket. Όχι. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Το έχουν κρύψει. Αλλά εμείς εδώ κάνουμε αποκαλύψεις. Τι έγινε το 1987?
2: Χρονιά του 87. Κάποιος μπήκε ζωντανά στην τηλεόραση, χωρίς να το σταματήσει κανείς. Κάποιοι έβλεπαν απλά το πρόγραμμά τους, μέχρι που η εικόνα κόπηκε. Όχι διαφήμιση, όχι τεχνικό πρόβλημα, αλλά κάτι άλλο. Η οθόνη άρχισε να κάνει glitch. Και τότε εμφανίστηκε κάτι περίεργο. Μια φιγούρα με μάσκα, ακίνητη, αλλά όχι φυσιολογική. Το κεφάλι της κινούταν περίεργα, σαν να μην υπάκουε σε φυσικούς κανόνες, σαν κάτι να ήταν απόκοσμο. Δεν μιλούσε καθαρά. Ήταν σαν να ψιθύριζε ή σαν να κορόιδευε κάποιον που δεν βλέπουμε. Για λίγα δευτερόλεπτα όλοι απλά κοιτούσαν, χωρίς να καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Και τότε η φιγούρα γύρισε και κοίταξε κατευθείαν. Όχι την κάμερα, αλλά σαν να κοίταζε τον τηλεθεατή μέσα στη ψυχή του καθενός. Η μετάδοση κόπηκε απότομα. Το πρόγραμμα συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτα. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει ποιος το έκανε ή πώς μπήκε. Δεν ήταν απλά μια παραβίαση σήματος. Ήταν κάποιος που ήξερε ακριβώς πώς να μπει και δεν τον βρήκαν ποτέ. Πιστεύεις ότι ήταν φάρσα ή κάτι άλλο?
1: Να σου πω ότι πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι ήταν μπουρδα. Δηλαδή, επειδή αυτό που ακούσαμε συνοδεύεται από βιντεάκι, το βιντεάκι έδειχνε το Max Headroom. Ποιος είναι ο Max Headroom? Είναι το πρώτο δημιούργημα του κομπιούτερ. Ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν πρόσωπο και μάλλον ελαφρώς άτεχνο, που ήταν ο Max Headroom, αυτό δείχνανε. Ήταν και πρώτο εξώφυλλο του κλικ, το από ό,τι θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά μια που μιλήσαμε για την τηλεόραση, την τρομακτική, αυτό με τον άνθρωπο με τη μάσκα, ας θυμηθούμε τι άλλο έδειχνε η τηλεόραση εκείνη την εποχή. Χάρη Κλίν μας βοηθάει.
3: Στις 6 η ώρα θα δούμε τη λάση, αργότερα

0: μικρές οικονομίες. Και θέλω να τις εξασφαλίσω και να έχω τα χρήματά μου όποτε θελήσω. Ζητάω πολλά.
1: Άμα είσαι ματσομένος ρε μάγκα, κάνεις ό,τι γουστάρεις να μου.
2: Ένα από τα προγράμματα που έβγαιναν και τότε.

0: Δείξτε τι ολόκληρη, μια χαρά.
1: Ναι, για δεν κατάλαβα. Μόνη μου δεν το έχω πετύχει. Δεν το οφείλω σε κανέναν. Ναι. Με την επιμονή μου και με την δύναμη.
0: Σε φλερτάρουν περισσότεροι άντρες τώρα που η εικόνα σου έχει αλλάξει.
1: Α, δεν το ξέρω, αυτοί το ξέρουν.
0: Εσύ δεν ξέρεις αν σε φλερτάρουν.
1: Καλά, εισπράττω φλερτ, ωραίο είναι το φλερτ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Και γιατί να μην εισπράττει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είσαι στην παραλία, πίνεις το καφεδάκι σου, ακούς τα κύματα, δεν μπαίνεις μέσα γιατί φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, γνωστά όλα αυτά. Θες κάτι να πεις, δεν βρίσκεις με ποιον να μοιραστείς τη σκέψη σου, εδώ είμαστε εμείς. Για σέναν έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο ακούει το όνομα 212-212-4800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr και έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Και ξέρω ότι διαβάζεις κάτι της, συνήθως αστυνομικά διαβάζεις την παραλία, μετά σε παίρνει ο ύπνος και σου έρχεται το βιβλίο στο κεφάλι. Το μυαλό μας, μια που λέμε για διαβάσματα, πηγαίνει στους μαθητές που τους τρώει το στρες. Τώρα ησυχάζουνε, αλλά πάντοτε το μυαλό των μαθητών είναι στα μαθήματα. Πώς θα γίνεις πανέξυπνος μαθητής να ανταποκρίνεσαι? Έχουμε τη συνταγή, γιατί είναι πολύ χρήσιμη η εκπομπή. Έχουμε την κυρία Σαλακά, που σου λέει ότι προκειμένου να γίνεις καλός μαθητής, πρέπει να λες ότι είσαι πανέξυπνος μαθητής.
2: Είμαι πανέξυπνη μαθήτρια. Αρχαία ιστορία και λατινικά πάω πολύ καλά. Τα διαβάζω, τα ξέρω, γράφω με άνεση, με ευκολία και με μεγάλη χαρά. Είμαι πανέξυπνη μαθήτρια, αρχαία ιστορία και λατινικά, γράφω πολύ καλά.
1: 50 ευρώ. Γενικότερα, ό,τι λέει η κυρία Σαλακά έχει την αξία του. Αλλά ας θυμηθούμε τις ωραίες αυτές τις στιγμές που είμαστε και εμείς μαθητές. Με τους συμμαθητές που κάναμε αστεία.

0: Άκου να σου πω ότι σκεφτήκαμε εξαιτίας αυτού του τραγουδίου που παίζει. Να βρούμε νέα παιδιά, μαθητές, και να τους ρωτήσουμε κάτι που έχουμε μεγάλη αγωνία να μάθουμε την απάντησή τους. Παιδιά εσείς, ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη εποχή για τη χώρα μας, την Ελλάδα μας?
1: Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος της Ελλάδας, ο αιώνας του Περικλή ή η εποχή του Πασόκ?
2: Πασόκ.
3: Πασόκ.
4: Η εποχή του Πασόκ.
5: Πασόκ.
6: Η εποχή του Πασόκ.
7: Πασόκ.
1: Πασόκ, ε. Βαθύ Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ πότε ήτανε?
8: Το 1723.
1: Οκ. Okay. Και πόσα χρόνια κράτησε η εποχή του Πασόκ?
8: 30.
1: Ποιος ήταν ο βασικός ηγέτης του Πασόκ?
8: Ο Βασιλιάς.
1: Τι έκανε το Πασόκ?
8: Δημοπρασίες.
9: Το Πασόκ σου δίνει αρκετά λεφτά και δεν είναι όπως τώρα.
0: Αυτά απαντήσανε τα παιδιά. Τους αρέσουν τα παιχνίδια και εκείνη την εποχή παίζανε στον κάμπο. Τώρα με τα κινητά.

0: υπήρχαν κάμποι, υπήρχαν ποτάμια. Τώρα τα ποτάμια έχουν ξεραθεί. Οι κάμποι είναι άδειοι, δεν φυτρώνει τίποτα, έρημος. Πού οφείλεται όλο αυτό? Στην κλιματική αλλαγή, θα πείτε. Άρε κούνια που σας κούναγε. Κυριάκο, για πες τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή.
1: Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ένα φαινόμενο που γίνεται ατακτά χρονικά διαστήματα εδώ και χιλιετηρίδες. Κατακλυσμοί, σεισμοί, είναι φαινόμενο φυσιολογικό. Από τον 7ο αιώνα μέχρι το 1100 μετά Χριστόν, ξέρετε, η θερμοκρασία πέσε 5 μονάδες, 6 μονάδες. Γι' αυτό είχαμε την κάθοδο των Βίκινγκς προς τα νότια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Κατέβηκαν προς τα νότια οι Βίκινγκς. Γιατί να κατέβουν από εκεί που ήταν? Γιατί έπεσε πάρα πολύ η θερμοκρασία.
2: Όχι, κατέβηκαν γιατί θέλανε να φάνε.
1: Μπράβο. Λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της αλλαγής που έγινε και την περίοδο. Έχουν γίνει πολλές παρόμοιες αλλαγές. Κοιτάξτε.
2: Έχει τύχει να μελετήσω τους Βίκινγκς, γι' αυτό σας το λέω.
1: Και εγώ τους μελέτησα πολύ. Ναι. Για να το λέω ως ιστορικός το λέω. Δεν το λέω έτσι φαντάστηκα. Λέω ότι έχουν συμβεί και πλημμύρες. Του Δευκαλίωνος, επειδή λατρεύετε την αρχαία Ελλάδα εσείς, του Ογίγου. Κατακλυσμοί που είναι κατηγραμμένοι στην αρχαία ελληνική βιβλιογραφία. Δεν θα πάω στην Παλαιά Διαθήκη στο Νόητο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το, δεν το συμφωνούν σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει, υπάρχει. Να σου το πω διαφορετικά. Κλιματική αλλαγή. Να μην φάμε τίποτα. Ωραία. Να τα καταργήσουμε όλα. Τι να τρώμε. Να σου πω εγώ. Το φέρω εδώ μπροστά μου. Ακούστε. Λάτα. Ξέρετε τι είναι αυτά?
2: Όχι.
1: Σκουλίκια. Είναι νέα πρωτεΐνη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι και σπουδαγμένος, το είπε και ο ίδιος, μπράβο του. Αλλά ρε Συγκυριάκο, δεν λέγεται χιλιετηρίδα. Χιλιετηρίδα είναι η επέτειος. Χιλιετία λέγεται. Και επίσης να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Το έχεις πει εσύ ο ίδιος βέβαια, το επαναλαμβάνω απλώς. Δεν θα τρώμε μόνο σκουλίκια, θα τρώμε και νυχτερίδες. Θα τρώμε και αράχνες. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Απλά πράγματα. Θα μας κρατάνε συντροφιά. Αυτά τα ιδιαστικά πλάσματα.

0: λέει ο Στέλιος αυτό το τραγούδι. Γύρισε κοντά μου. Γιατί που έχει πάει λεγάμενη. Ταξιδάκι γυρά μου. Ναι βέβαια, ταξιδάκι. Και πού τα βρήκε τα λεφτά. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Μητσοτάκης αδέρφια, Μητσοτάκης.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια από φοιτητή στο πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
2: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε
1: ταξίδια. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν για δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή βοήθεια.
0: Πολύ λογικό, όταν πάρεις 150 ευρώ, πας και κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες και σου περισσεύουν κιόλας, έχεις και ρέστα.

Θα σας πάρουμε να φύγετε, να πάτε στη χώρα της ενημέρωσης. Εκεί που μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει χωρίς να ταξιδέψετε. Όσο μακρινό και να είναι το γεγονός, εμείς το έχουμε καταγράψει. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, εγγύηση. Άντε, γεια!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με ξύλινα σπαθιά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026. Λιωμένο παγωτό για αυτό το καλοκαίρι. Άλλο τραγούδι, κάνουμε έτσι λίγο το...
1: Ατλαντής
0: είναι αυτό, ναι, εντάξει. Πριν κάνουμε λίγο ποτ πουρέ με το συγκρότημα. Επομένως, έχουμε αυτό το συνειρμό. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες να κυλήσει η μέρα, αυτό σας ευχόμαστε. Εσάς που ξεκινάτε τώρα την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, εσάς που επιστρέφετε είτε από τη δουλειά είτε από πουδήποτε βρισκόσασταν και εσάς που ετοιμάζεστε. Αρκετά τα θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι αυτό που έτσι περισσότερο έχει στεναχωρήσει και έχει σοκάρει περισσότερο είναι αυτή η ιστορία στον Πειραιά, με αυτό το ζευγάρι το οποίο βρήκε έτσι τραγικό τέλος μέσα σε ένα γιο ταχύ, μέσα σε ένα γκαράζ έτσι επί της οδού Μήλου. Τώρα αυτό που έχει συμβεί και ξέρουμε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες, ο νεαρός 28 ετών, ο οποίος ήταν δικηγόρος, ασχολιόταν και με τον αθλητισμό, δεν τους έψαχναν οι γονείς τους, δεν τους έβρισκαν, δεν έφεραν εμφανή τραύματα οι εκδορές, τόσο και εκείνος όσο και η 24χρονη κοπέλα. Φέρεται ότι το όχημα να ήταν σε λειτουργία, η μηχανή, το γκαράζ ήταν κλειστό και ο κλιματισμός σε λειτουργία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο από αναθυμιάσεις του κινητήρα να μπήκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, με το αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τις αισθήσεις τους. Φυσικά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά για αυτήν την υπόθεση, με το θρήνο βέβαια των γονέων έτσι, και που έφτασαν εκεί πέρα στο σημείο, και πάρα πολλές οι απορίες που έχουμε. Αυτό αποκαλύφθηκε χθες το πρωί. Ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στον γκαράζ, βρήκε τον γιο του και τη σύντροφό του μέσα στην καμπίνα του οχήματος, έφτασε το ΕΚΑΒ, δεν μπορούσε να προσφέρει βοήθεια. Προφανώς πήγε η μητέρα της κοπέλας, η γυναίκα κατέρευσε φυσικά. Λοιπόν, μιλάμε για τραγικές στιγμές. Προφανώς ένα νέο ζευγάρι, δύο νέα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν, όπως σας είπαμε, μηχανή και ο κλιματισμός σε λειτουργία. Τώρα, τι ακριβώς έχει συμβεί, νομίζω ότι αυτό που εντάξει ξέρουμε είναι προφανώς ότι όταν ένα όχημα μείνει σε αρκετή ώρα σε λειτουργία, ο κινητήρας ανοιχτός, δεν μπορούν να εκτελεχθούν τα καυσοαέρια στο εξωτερικό, κλειστή η γκαραζόπορτα, θα περάσουν μέσα στην καμπίνα. Αλλά το πώς και υπό ποιες συνθήκες τα δύο νέα παιδιά αυτά βρέθηκαν εκεί και τόσες ώρες, τόσο ώστε να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι νομίζω κάτι το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να απαντήσει, και περιμένουμε από τις αρχές και τις έρευνες που θα κάνουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη τραγωδία που συνέβη εκεί, με δύο σπίτια που κλείνουν αυτή τη στιγμή γιατί χάσανε τα παιδιά τους. Τώρα, το θέμα στη διεθνή επικαιρότητα βέβαια είναι ότι συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να έχουν εντείνει μάλιστα το εύρος των επιχειρήσεων και την συχνότητα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι έχουν διαλύσει την συμφωνία. Την ίδια στιγμή, αυτό που γνωρίζουμε είναι από χτες περίπου το απόγευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις, και μάλιστα έτσι με εντατικό τρόπο. Τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, η στρατιωτική πίεση είναι πιο ισχυρή, ενώ σήμανε και συναγερμό στο Μπαχρέιν, όπου οι σιρήνες της αεροπορικής επιδρομής ήχησαν λίγες ώρες μετά τον ανακοίνωση που έβγαλαν εκεί οι αρχές ότι αρκετές επιθέσεις από το Ιράν είχαν ήδη εκδηλωθεί. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι και το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως δέχθηκε επιθέσεις στον εναέριο χώρο του και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν πως ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης με αποτέλεσμα 4 στρατιωτικοί να τραυματιστούν. Επίσης, από την πλευρά του Ιρανού Προέδρου, του κυρίου Πεζεσκιάν, είπε πως η ρητορική των ΗΠΑ συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι εάν έχουν πετύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης. Έτσι. Αυτοί που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας, τι κατάφεραν τελικά με τις ενέργειές τους, έτσι διερωτήθηκε ο κύριος Πεζεσκιάν, λέγοντας επίσης πως θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας. Έτσι. Αυτό το περιεχόμενο των δηλώσεων του κυρίου Πεζεσκιάν αντικατοπτρίζει και, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της ουσίας του προβλήματος εκεί, ότι η πλευρά του Ιράν δεν αισθάνεται ότι έχει ιτηθεί, έτσι, από αυτόν τον πόλεμο. Λέει ο κύριος Πεζεσκιάν, ωραία, και τι κατάλαβαν που μας επιτέθηκαν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν λόγο, δηλαδή, οι Ιρανοί πάνω σε μια συμφωνία να υποχωρήσουν. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν λόγο αυτή τη στιγμή να υποχωρήσουν περισσότερο σε μια συμφωνία για έναν πόλεμο που πιστεύουν ότι δεν τον έχουν χάσει. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι το απλό συμπέρασμα. Η κεντρική διοίκηση πάντως των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε μια επιχείρηση διάρκειας 5 ώρων με αεροπορικά πλήγματα, οπότε και από αυτό αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι έχουμε μια οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση με αντικειμενικό στόχο, όπως λέει, την αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυσιπλοεία. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Οι φρουροί της Επανάστασης μάλιστα έχουν γράψει και κάποια μηνύματα πάνω στους πυράγλους τους και είναι αυτά τα οποία στέλνουν απέναντι στους στόχους που έχουν επιλέξει. Δυστυχώς από όλα αυτά φαίνεται ότι πάλι θα έχουμε και επιπτώσεις στην οικονομία, η οποία δεν αποκαθίσταται και πέρα περισσότερο, γιατί οι φρουροί και όλα σε επανάσταση λένε ότι δεν θα βγει από τη Μέση Ανατολή ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διεθνή οικονομία. Έχουμε πάλι και κάμψεις στις αγορές, σε κάποια χρηματιστήρια, διακυμάνσεις. Νέα άνοδος για το πετρέλαιο, το οποίο πήγε στα 85 και 77 δολάρια το βαρέλ, με μία άνοδο κατά 1,23%. Δεν είναι ακόμα στα 90 δολάρια, έτσι, δεν έχει τέτοια αύξηση μεγάλη ακόμα, επομένως σε ένα βαθμό πρέπει κάποιος να έχει στο νου του ότι δεν έχουμε ακόμη εκείνες τις ανατιμήσεις που ίσως να δικαιολογούσαν και εκρηκτικές αυξήσεις τιμών για άλλη μια φορά, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε δυστυχώς πάλι μια τέτοια τάση ανατιμήσεων στις τιμές του πετρελαίου. Δυστυχώς τη νύχτα είχαμε ένα δυστύχημα με διανομέα, έναν 20χρονο παιδί στην Αγία Παρασκευή. Το τροχαίο έγινε τα ξημερώματα στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Σταυρό, εκεί στο σημείο που είναι η πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Οι πληροφορίες που υπάρχουν έως αυτή την ώρα είναι ότι η μοτοσυκλέτα στην οποία επέμενε ο 20χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος, έτσι. Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάστημα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και μεταφέρθηκε. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα τη νύχτα στην Αγία Παρασκευή. Δυστύχημα έγινε και στο Βέλγιο, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε κτίριο και εκεί έχασαν τη ζωή τους 6 εργάτες, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε ανελκυστήρα. Δυσάρεστες δυστυχώς οι περισσότερες ειδήσεις που έχουμε να σας μεταφέρουμε, έτσι, ξεκινώντας την ημέρα. Και βέβαια μια υπόθεση στο Θερμαϊκό, όπου αγνοείται εκεί ένας άνθρωπος, ένας 69χρονος, στο σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, ανατράπηκε υπό αδιευκρίνικες συνθήκες. Η γυναίκα να σωθεί κολυμπώντας και εντοπίστηκε αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος το οποίο έπλεε στην περιοχή. Οι έρευνες μέχρι χθες το βράδυ συνεχίζονταν για πάρα πολλή ώρα προκειμένου να βρεθεί ο άνθρωπος. Τέλος, έχουμε προφυλακιστέους, δύο άτομα, δύο 40-διάχρονοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφρίν πριν από 16 χρόνια. Οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή με χειροπέδες και αλεξίσφαιρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις απολογίες τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται και με απολογητικά υπομνήματα επιχειρήσαν να αντικρούσουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τώρα, οι αρχές αποδίδουν τον ρόλο του επιχειρησιακού καθοδηγητή στον 40-διάχρονο που συνελήφθη στην Κυψέλη, εκτιμών ότι ήταν αυτός το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση στην τράπεζα, και ο συγκατηγορούμενος του επίσης 42 ετών, αυτός συνελήφθη στα Νολιώσια, φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε τη ζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια έριξαν τις βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν την τυφωνική πυρκαγιά εκεί. Πάντως, οι συνήγοροι τους χαρακτηρίζουν έολη τη δικογραφία, έτσι, και κάπως έτσι περιμένουμε να συνεχιστεί η συγκεκριμένη ιστορία. Η τρίτη κατηγορούμενη στην υπόθεση συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μεγάλη Βρετανία μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος και φαίνεται να συνδέεται με την ομάδα που πραγματοποίησε την επίθεση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται να της αποδίδεται κάποιος ξεκάθαρος εκτελεστικός ο ρόλος, ενώ η ίδια δηλώνει αθώα. Αυτά έχουμε για την συγκεκριμένη επίθεση, ενώ προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια. Επίσης, ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας. Αλφα Ρέντιο 989. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον εξάδελφο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, αφού σας δώσουμε έτσι ένα κουιζάκι για τη σημερινή ημέρα. Τι σημαίνει η φράση αφθορή και παραχρήμα, έτσι νομίζω ότι την γνωρίζετε. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber η απαντήση σας στο κουιζάκι, αλλά και η καλημέρα σας πάνω απ' όλα, οι σκέψεις, παρατηρήσεις, προβληματισμοί σας πάνω σε αυτά που λέμε, και mail onair@alfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο τον Τσατραφίλια και επιστρέφουμε.
2: Γενικά, αίθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρες στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αριάν. Μας έχει λέει στην καλημέρα του να έχετε μια όμορφη και ήρεμη μέρα. Πάρα πολύ ουσιαστική ευχή, την κρατάμε. Καλημέρα στην πρωινή παρέα μας, λέει η φίλη μας η Όλγα. Καλημέρα και στο Θεμιστοκλή, ο οποίος είναι εδώ, μας στέλνει το μήνυμά του. Άμεσα, πάρα αυτά, καλημέρα μας, λέει ο Πάνος. Να είσαι καλά, Πάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας στέλνεις και εσύ. 6940 7-989-989 τα μηνύματά σας. Τα πολιτικά, νομίζω αυτό που κυριαρχεί έτσι λίγο είναι οι νέες παραιτήσεις που είχαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διαθέτει πλέον 20 βουλευτές και έχει πέσει στην τέταρτη θέση, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διαθέτει πλέον 21 βουλευτές. Έτσι, εμείς θυμίζουμε ότι στις εκλογές του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα, αξιωματική αντιπολίτευση με 47 έδρες. Επιπλέον έχει χάσει τις 27 από τις 47 έδρες. Και μάλιστα υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και άλλοι βουλευτές του κόμματος, με συνέπεια να έχουμε έτσι περισσότερες αναταράξεις. Μετά είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της ελληνικής λύσης. Αυτό είναι το ζήτημα εκεί, μετά την ανεξαρτητοποίηση και του βουλευτή Κορινθίας του κυρίου Ψυχογιού. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει λιγότερους βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είχε αποχωρήσει και ο Γιώργος Γαβρίλος και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Τώρα, αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται μέσα στο κοινοβούλιο με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κάποια στιγμή θα αναδειχθεί και νέος πρόεδρος, με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου να φέρονται να είναι ως επικρατέστεροι υποψήφοι. Τώρα, εχθές, όπως σας είπαμε, ήταν και η παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης στη Γαλλία. Εκεί συμμετείχε και ελληνικό άγημα μαζί με τμήματα από 35 χώρες, ενώ πέταξαν και Έλληνες.

αναφορές, γι' αυτό και σας τα θυμίζουμε. Τώρα, άλλη μία είδηση από την Διεθνή Επικαιρότητα. 4.734 νεκροί από το σεισμό στην Βενεζουέλα. Δυστυχώς αυξάνεται ο δραματικός απολογισμός και οι απώλειες εκεί από την μεγάλη καταστροφή τη βιβλική που υπέστη η χώρα, σε μια περίοδο μάλιστα που αντιμετωπίζει και πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και είναι περίπου 18.000 οι άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι. Πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί τέτοια μέρα στο παρελθόν και θα τα θυμηθούμε όπως κάθε μέρα, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Θα ακούσατε και την πρόγνωση από τον εξαίρετο συνάδελφο, τον μετεωρολόγο, τον Γιώργο Τσατραφίλια. Μπορεί σε αρκετές περιοχές της χώρας να φτάσει η θερμοκρασία τους 37 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 βαθμούς. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα καλοκαιρινό καιρό, αρκετά τυχερείς νομίζω εκείνοι που έχουν φύγει αυτές τις ημέρες για τις διακοπές τους. Ίσως εκεί να βλέπουν και με περισσότερη άνεση το Μουντιάλ. Έτσι, εχθές είχαμε το παιχνίδι το μεγάλο, τον ημιτελικό, ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Πρέπει να σας αποκαλύψω ότι είναι ίσως το πρώτο παιχνίδι που είδα έτσι, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του, σε αυτή τη διοργάνωση. Και τι σας νοιάζει εσάς? Όχι, δεν σας το λέω για αυτό. Σας το λέω με την έννοια ότι όσοι το έχετε δει, μπορούμε να μοιραστούμε λίγο τις εντυπώσεις. Νομίζω ότι η επικράτηση της Ισπανίας ήταν καθαρή, γιατί επέβαλε το παιχνίδι της στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στους μπάλους με μια καταπληκτική κυκλοφορία της μπάλας. Τάσο, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά σημεία μέσα στο παιχνίδι όπου οι Ισπανοί άλλαζαν και 20 μπαλιές, 20 όμως, χωρίς οι Γάλλοι να κουμπίσουν την μπάλα. Αυτό το πράγμα, η ομαδικότητα που έχουν, ο τρόπος που έχουν μάθει από τις ακαδημίες τους έτσι, οι Ισπανοί να κυκλοφορούν την μπάλα, είναι αρκετά ικανός έτσι, σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Δεν τους το παίρνεις αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα σκεφτείτε όλη αυτή τη Γαλλία με όλους αυτούς τους στάρ. Άκουγα, λέει, 150 εκατομμύρια θέλουν τον Ντιμπολά. Ποιος είναι αυτός εκεί πέρα? Λοιπόν, ένα εμείς με 150 εκατομμύρια είχαμε λύσει κάνα δύο δημοσιονομικά προβλήματα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ όπως τα είδα δεν μπορώ να δικαιολογήσω όλα αυτά τα πράγματα. Ο Εμπαπέ είχε νευριάσει πάρα πολύ, μάλιστα κιόλας. Κάποια στιγμή στο τέλος του παιχνιδιού πήρε και κάρτα, γιατί έπεσε πάνω στον Ισπανό τον τερματοφύλακα. Δεν μπορούσαν να σταυρώσουν παλιά οι Γάλλοι. Δηλαδή, μόλις τους παίρνανε την μπάλα οι Ισπανοί, καταφέρνανε και την κρατούσαν για πάρα πολλή ώρα. Προηγήθηκαν με ένα πέναλτι, το οποίο ήταν λίγο μια ατσούμπαλη ενέργεια ενός Γάλλου αμυντικού κυρίως. Πέναλτι, ναι. Πέναλτι κανονικό, αλλά ατσούμπαλη ενέργεια. Εκεί πέρα, τέλος πάντων. Οπότε αυτό σου δείχνει λίγο και προς τα πού πάει το παιχνίδι. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα οι Γάλλοι είχαν ένα δυναμισμό. Εκνευρίστηκαν μάλλον με το πέναλτι και μετά τους πήραν το κολλάι οι Ισπανοί και βάλαν και ένα δεύτερο γκολ. Και είχαν και δύο-τρεις καλές φάσεις ακόμη περισσότερες οι Ισπανοί. Επομένως, πάνε στον τελικό, απέναντι στους οποίους θα βρεθεί τώρα μία από τις δύο μεγάλες ομάδες που παίζουν στον ημιτελικό. Σε ένα φορτισμένο ημιτελικό νομίζω θα έχει δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους από την κάθε πλευρά. Έτσι, πρέπει να είναι καμιά 30.000 Άγγλοι να έχουν πάει εκεί και να έχουν βρεθεί τέλος πάντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αργεντίνη πιο εύκολο να μαζευτούν πιο κοντά. Και ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχουν αναφορές, συνθήματα ακόμη και για τα Φόκλανς και για το 40 χρόνια μετά τον μεγάλο αγώνα με τον Μαραντόνα εκεί πέρα, με τον γκολ του αιώνα και το χέρι. Επομένως όλοι αυτοί οι συνειρμοί ξυπνούν και θα έχουμε τον μεγάλο ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία. Ένας από αυτούς θα πάει στον τελικό, ή θα έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκό τελικό σε ένα Μουντιάλ στην Αμερική, Ισπανία-Αγγλία, ή θα έχουμε έναν τελικό Ισπανία-Αργεντινή που κάνει, αν θέλετε, άλλες σκέψεις. Έτσι, δηλαδή οι άπικοι
οι έπικοι και οι αυτόχθονες εκεί της Αμερικής. Νομίζω Ισπανία, Αργεντινή δεν έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια έτσι σε μεγάλη διοργάνωση. Επομένως

0: Εγώ τώρα ως εκτίμηση θα του έδινα για αυτό το λόγο έτσι μια πιθανότητα παραπάνω. Αλλά είναι καλή και Άγγλη. Είναι καλή και Άγγλη. Έτσι.
1: Δεν και... μπορείς να προβλέψεις, μωρέ, δεν είναι...
0: Όχι, εγώ σου λέω τώρα με τα φυσικά.
1: Σε αυτό το επίπεδο και σε ένα μάτς.
0: Καθαρά με τα φυσικά μιλάω εγώ τώρα.
1: Με τα φυσικά θα αρχίσεις να σκέφτεσαι ποιος επισκέφτεται και τη χώρα σου, ας πούμε, και
0: Μα γιατί όχι. Δεν πρέπει να έχουμε και τέτοια μέσα στις προβλέψεις. Συγγνώμη, κάτσε, περίμενε, Τάσο. Έχεις πάει ποτέ σε παλιό καφενείο που να παίζαν προπό και να υπήρχε καμιά κοινή λογική στον τρόπο που σημειώρα το δελτίο? Όχι, δεν ήταν καλό ο καφέ.
1: Εδώ μεγάλοι προπονητές.
0: Ναι.
1: Αθλήματα,
0: γούρια αυτά, ιστορίες.
1: Σκάλες, γάτες.
0: Αν ο καφές ήταν γλυκός ή δεν πέτυχε, έμπαινε άλλος παίχτης μέσα.
1: Πόσες έβγαλε ο καφές.
0: Ναι, πώς φουσκάλες, μπράβο. Λοιπόν, επομένως και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ αυτά τα τεκμηριωμένα χαρακτηριστικά για να κάνουμε τις προβλέψεις μας. Εντάξει, ήταν ωραία παιχνίδια όμως. Και το χθεσινό ήταν ωραίο παιχνίδι. Και εντάξει, τώρα τα τελευταία τα βλέπεις πια στο Μουντιάλ. Αμάν διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο που γιορτάζουν σήμερα. Να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά, όπως και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. 301 π.Χ. μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής χάνουν από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σέλευκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Έτσι έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου και έχει αρχίσει φυσικά ο εσωτερικός πόλεμος. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ιστορία αν... Μετά αν τα γράφεται η ιστορία βέβαια, αλλά πόσο διαφορετική θα ήταν αν είχε ζήσει ο Μέγας Αλέξανδρος λίγα χρόνια ακόμα στα 1892. Ας συνεχίσουμε έτσι και αυτό το που λέγαμε νωρίτερα με τη Σολομονική και τις υποθέσεις. 1892, φοιτητικές ταραχές ξέσπασαν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρή Λαού Τρικούπη. Κινητοποιήσεις λοιπόν και τότε. 1913 άρχισε η μεγάλη τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός κάνει μια θριαμβευτική επέλαση μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι στο Βουκουρέστι για την επίτευξη μιας διεθνούς συμφωνίας υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται και συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος από το Μέταχο δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στην Σόφια. Είχε μπει βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος ο ελληνικός στρατός σε μια θριαμβευτική προέλαση τότε στους νικηφόρους πολέμους του 12-13. Ένας πόλεμος, ο δεύτερος δηλαδή, ο δεύτερος βαλκανικός το 1913, που κράτησε μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, αλλά είχε μια πάρα πολύ έτσι, μεγάλη και αστραπιαία μεταβολή στα δεδομένα της εποχής και των συνόρων και των συσχετισμών των δυνάμεων. Στα 1965 η ελληνική κυβέρνηση κατήργησε το μονοπόλιο της μπίρας στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864, 100 χρόνια. Το μονοπόλιο το είχε της μπίρας, έτσι, η Φίξ. 1965, την ίδια μέρα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση του Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, και ουσιαστικά μπαίνουμε βαθιά μέσα στα Ιουλιανά. Έτσι, του 1965, μια εποχή άσχημη για την ελληνική πολιτική ιστορία, με την άμεση επέμβαση τότε του στέμματος στην κυβέρνηση Παπανδρέου, που δημιούργησε σε μια αποσταθεροποίηση μεγάλη, η οποία μέσα σε περίπου διάστημα 2 ετών είχε ως αποτέλεσμα και ως συνέπεια, έτσι, έμεση, γιατί και κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει, την εκδήλωση του πραξικοπήματος. 1974, μαύρη μέρα για την πολιτική ιστορία γενικώς, 15 Ιουλίου. Έτσι ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας κατά του Προέδρου Μακαρίου. Διαφεύγει ο Αρχιεπίσκοπος. Η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σάμψον και η Τουρκία αποκτά το πρόσχημα εκείνη τη στιγμή για να κάνει την εισβολή μέσα σε διάστημα 5 ημέρων. Την ώρα που οι Τούρκοι ετοιμάζονταν να κάνουν την εισβολή, οι ελληνικές μονάδες κυνηγούσαν να βρουν το Μακάριο στην Κύπρο, έτσι. Αυτά έχουν γίνει εκεί. Και πια, επειδή έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, καμιά πενταριά και παραπάνω, 52, κάποια στιγμή λίγο αυτά τα γεγονότα σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουμε να τα μαθαίνουμε λίγο περισσότερο. 2006 αρχίζει τη λειτουργία το ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter. Έτσι, το 2006, 20 ετών γίνεται σήμερα το Twitter. 2016, μέρα πραξικοπήματος και στην Τουρκία, το θυμάστε, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Έβγαλαν τάγκς οι πραξικοπηματίες στους δρόμους, στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, κατέλαβαν την τηλεόραση TRT, κανονοβόλησαν την Εθνοσυνέλευση, απέτυχαν όμως να συλλέγουν τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος διέφυγε στην Μαρμαρίδα και με μήνυμα μέσω κινητού του τηλεφώνου που μεταδόθηκε από το CNN Turk βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Μέσα σε λίγες ώρες το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλοροεί και κατεστάλλει λίγες ώρες αργότερα. Πρέπει να σας πούμε ότι θυμάμαι σε ένα ρεπορτάζ που είχα πάει τότε στην Go ότι ήτανε ασύλληπτο το θέαμα που περιέγραφαν οι θαμώνες εκεί αλλά και οι άνθρωποι που ήτανε στο λιμενικό. Τη νύχτα φωτίστηκε η θάλασσα από τα σκάφη που πέρασαν απέναντι από την Αλεκαρνασσό προς την Κο. Σαν να έχεις, φανταστείτε να έχεις νυχτερινούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή βαρκαρόλα. Αυτό το πράγμα που κάνουν σε κάποιες εκδηλώσεις σε νησιά ή σε παραθαλάσσιες περιοχές. Όλα τα σκάφη από απέναντι, τα ιστιοπλοϊκά, τα τουριστικά, η θαλαμυγή, μιλάμε όλο το κανάλι αυτό που ήταν ανάμεσα στην Κο και στην Αλικαρνασσό, ήταν γεμάτο από πλοία που περνούσαν προς την πλευρά της Ελλάδας. Έτσι, το θυμάστε. 1606 γεννιέται ο σπουδαίος φλαμανδός ζωγράφος ο Ρέμπραντ. Το 1945 ο Νότης Μαυρουδής, ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής. Το 2015 πέθανε ο Βλαδίμηρος Σβιατοσλάβιτς, ο ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου. Και το 1899 ο Γεώργιος Αβέροφ, ο μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης, έτσι φυσικά με πάρα πολλά κτίρια, να είναι από δικές του χορηγίες. Το 1997 πέθανε ο Τζιάνι Βερτσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, και σαν σήμερα το 1943, και έτσι θα πάμε μουσικά έως τις 7, είχε γεννηθεί ένας από τους πιο ξεχωριστούς για το ύφος του και το ταλέντο του Έλληνες τραγουδοποιός, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, τον οποίο χάσαμε το 2017.

0: Alpha Radio 989. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Γενικά έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 που φορέσουν στον Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
2: Λοιπόν, αυθορή και παραχρήμα είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Αμέσως μάλλον, όχι άμεσα, αμέσως, χωρίς καμία χρονοτριβή. Το συντομότερο δυνατό. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος μας λέει και εκείνος την καλημέρα μας. Έπαιζε, λέει, Γαλλία χτες τελικά. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, αυτό υπονοεί και πραγματικότητα είναι αυτή. Πάντως έχει προκαλέσει λίγη εντύπωση αυτό, γιατί η Γαλλία είχε πάει έτσι πάρα πολύ δυναμικά μέχρι αυτό το σημείο της διοργάνωσης. Ήταν έτσι μεγάλο φαβορί με τα μεγαλύτερα ονόματα, αν θέλεις. Λοιπόν, πολλά ονόματα μέσα στην ομάδα και χτες πραγματικά την καθήλωσε. Η Ισπανία της επέβαλε το ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μας λέει και ο Νίκος, αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια κάποιων ποδοσφαιριστών χθες δεν τα είδα. Αυτή είναι η εικόνα που πραγματικά υπάρχει σε όποιον είδε χτες το παιχνίδι. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης, αν διαβάζω καλά το όνομά του, θέλω να κατεβάσω από τον Gov μια δικαστική απόβαση και δεν δουλεύει το σύστημα των δικαστηρίων εδώ και πολύ καιρό. Τι γίνεται ρε παιδιά, μας ρωτάει. Μου αρέσει που έχουν γραφτεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είναι πολύ καλό το ερώτημα που θέτεις, να το ψάξουμε, να το κοιτάξουμε και να σου απαντήσουμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα με τις δικαστικές αποφάσεις και αυτή τη λειτουργία που έχουν ενσωματωθεί μέσα στο σύστημα του gov.gr. 6-47-9-89-9-89 μέσω Viber τα μηνύματά σας και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει σε πολύ λίγη ώρα, σε περίπου 15 λεπτά από τώρα, να μιλήσουμε με τον καλό, αν θέλετε, φίλο της εκπομπής, τον Παναγιώτη Ράγκο, τον φοροτεχνικό, ο οποίος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες για τις 72 δόσεις, για αυτή τη ρύθμιση που περιμένουμε να ξεκινήσει σε πολύ λίγες ημέρες να μπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και στη συνέχεια έχουμε προγραμματίσει επίσης να μιλήσουμε με τον επίκουρο καθηγητή υγιεινής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Ντελέζο, για αυτή την υπόθεση με την σαλμονέλα, τα κρούσματα, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε γενικότερα για τις τροφές που καταναλώνουμε και να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα προετοιμασμένοι για να μην έχουμε περιπέτειες. Μεγάλα τα θέματα εκεί που προκλήθηκαν στη Λαμία, στην οποία Λαμία πρέπει να σας πούμε ότι την επιλέγουν και ως τουρίστες. Διαβάζαμε ένα τέτοιο ωραίο θέμα, αρκετοί άνθρωποι από την δημοκρατία του Κονγκό, το πιστεύετε? Οι Κογκολέζοι πηγαίνουν για τουρισμό στην Λαμία και επισκέπτονται το άγαλμα του Λεωνίδα και τις Θερμοπύλες, διότι υπάρχει ένα πρόγραμμα θρησκευτικού τουρισμού το οποίο κάνει τι? Ακολουθεί τα βήματα του Απόστολου Παύλου. Έτσι, λοιπόν, επομένως οι άνθρωποι οργανώνουν εκδρομές από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Λαμία αποτελεί έτσι ένα καθοριστικό κόμβο σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το ταξίδι, και έρχονται οι άνθρωποι και επισκέπτονται τη Λαμία. Ευχάριστο είναι. Δεν είναι ευχάριστο.
3: Βέβαια είναι ευχάριστο. Λοιπόν, οι Κογκολέζοι πάνε διακοπές πάντως, φίλε.
2: Οι Κογκολέζοι
3: δεν πάνε.
2: Αυτά είναι. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-80-9 μέσω Viber τα μηνύματά σας. Καλημέρες, γυρίζουμε εφημερίδες, φοροτεχνικά, 72 δόσεις, όλες τις λεπτομέρειες εδώ και μακριά από τη Σαλμονέλα.

0: wonderful life.
1: Έτσι το λέγε το κλασικό. Με αυτό το. Ποιο ήταν, κάτσε εσύ, το. Όχι,
2: ο
1: Black, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ο Πάτροκλος μας λέει εδώ πέρα, μας κοροϊδεύει με τον Τάσο, μας πειράζει. Όχι, μας κοροϊδεύει, μας πειράζει. Μας λέει, θα σου πει σε λίγο καιρό Κογκολέζος το μπιφτέκι να ψει το φιλέ. Λοιπόν, που έρχονται οι Κογκολέζοι για διακοπές. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πολύ εύστοχο το σχόλιο του κυρίου Τάσου. Διακοπές θα κάνουν Κογκολέζοι, θα γεννείς και βάλε στον τόπο μας, εκτός από εμάς, με την αγάπη μου μελέτη. Σε αυτό το πράγμα, εντάξει, μια στεναχωριά στη φέρνει. Δηλαδή τώρα Κυκλάδα για να πάσει. Πρέπει να είσαι πιτσιρικάς και να μαζευτεί παρέα 10-20 άτομα και να είναι λίγο που αυτή είναι η πιο καλή περίοδος. Φεύγουν τώρα, δηλαδή, άμα πάτε Πειραιά, είναι οι πιτσιρικάδες, φεύγουν. Ή αυτές παρέες εκεί πέρα των τριαντάριδων που είναι χωρίς υποχρεώσεις.
2: Τέλος. Μέχρι εκεί είσαι.
1: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Από εκεί και μετά χάσαμε. Ή κάποιοι συνταξιούχοι που καλοκρατιούνται. Και αυτό υπάρχει ως κατηγορία. Μικρότερη
2: πολύ,
1: κατηγορία.
2: Πολύ μικρότερη.
1: Πολύ μικρότερη. Λοιπόν, αλλά είναι αυτή είναι η πληθυσμιακή σύνθεση.
2: Το και ξένοι. Είναι που όσοι έχουν συνθήσει, είχαν
1: συνθήσει, αυτό είναι.
2: Μέχρι την κρίση να πηγαίνουν όπου θέλουν διακοπές και όσο θέλουν. Τώρα ξαφνικά τους κακοφαίνεται που δεν
1: ναι, εντάξει. Ναι, γιατί είναι ένα...
2: Αποτέλεσμα αυτού είναι το ότι ανεβαίνει ο τουρισμός. Και λες, τι με νοιάζει εμένα.
1: Με
2: νοιά...
1: ναι,
2: εγώ έχω κανένα όφελο. Δηλαδή ανέβηκε ο τουρισμός και γίναμε εμείς.
1: Θα σου πω, είναι και είναι λίγο πιο απλό. Ζηλεύεις και λίγο παραπάνω. Ζηλεύεις, γιατί βλέπεις ότι έρχεται ο τουρισμός, πηγαίνουν περισσότεροι, έχουν βουλιάξει τα νησιά και λες και εσύ τα κοιτάς με το κιάλι, ξέρω εγώ, ή στην τηλεόραση. Ζηλεύεις λίγο παραπάνω, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει πέσει λίγο το βιωτικό επίπεδο. Όταν ζεις με το. Όταν
2: ζεις με.
1: Αρκετή, πολύ, πολύ. Όταν έχεις μνήμες και ζεις με το. Με το παρελθόν, αυτό σου φέρνει μια στεναχώρια προφανώς. Εννοείται. Εκεί είναι λίγο το προβληματάκι. Αν τα βάλεις κάτω, λέει, θα σου πω: εγώ είχα μια συζήτηση με φιλικό έτσι, ζευγάρι πριν από καιρό, το οποίο έχει μια σχετικά καλή οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, πώς να σου το πω, μπορεί να υποστηρίξει μια εβδομάδα διακοπές στις Κυκλάδες. Πρόσεξε, να τελειώσω.
2: Μια εβδομάδα είναι λίγο, φίλε.
1: Μια εβδομάδα είναι λίγο, συμφωνώ, αλλά να πάμε ένα νησί, ξέρω εγώ, εκεί και να περάσει να πας σε ένα δωμάτιο της Προκοπής, να χωράνε, ξέρω εγώ που είναι τέσσερις άνθρωποι, να πάνε κάθε μέρα έξω για φαγητό, να κάνουν τις εκδρομές τους, να αγοράσουν τα αξεσουάρ, όλο αυτό. Λοιπόν, μπορεί να το κάνει, αλλά μου λέει ο φίλος, μου λέει τώρα, συγγνώμη, αξίζει, ξέρω εγώ, να το κάνω αυτό το πράγμα για να δώσω ένα σημαντικό ποσό, δηλαδή τα υπολόγιζε, θέλει ένα δυομισάρι, έτσι. Εγώ σου λέω, ξεκινάς από εκεί, ξεκινάς από εκεί.
2: Για μια εβδομάδα.
1: Ναι, ξεκινάς.
2: Δυόμιση είναι μόνο η διαμονή και τα μεταφορικά.
1: Θα πάει τρία, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αλλά σου λέει, φίλε, θα δώσω 3.000 σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, σου λέει και αυτό το πράγμα που μπορεί να τα έχει ο συγκεκριμένος, έτσι. Λοιπόν, αλλά πλέον, τι θέλω να πω, ότι αρχίζεις και χάνεις και ένα τέτοιο κοινό. Που ακόμα και αν μπορεί, έτσι, δηλαδή δεν χάνεις μόνο αυτόν που εντάξει το βλέπει, ξέρω εγώ, τις τιμές και γελάει και λέει εντάξει ας το πάμε για κάτι άλλο, χάνεις και ένα μέρος του κοινού πλέον το οποίο θα μπορούσε να το υποστηρίξει οικονομικά, αλλά δηλαδή ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης αν θες λίγο πιο, σε πιο καλή κατάσταση, αλλά πια δεν το επιλέγει γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε το value for money στα χωριά μας.
2: Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα πια είναι ότι είχαμε σαν απάγιο την υπηρετική Ελλάδα. Πελοπόννησο, τώρα ούτε εκεί.
1: Κοίταξε.
2: Είναι δύσκολο και εκεί.
1: Είναι απαιτητικό, δύσκολο και εκεί. Βέβαια, εντάξει, και αυτό βλέπεις ότι αρκετός κόσμος γυρίζει ή και πολλά νέα παιδιά και σε, πώς να σου πω, σε περιοχές, στα χωριά που λίγο τα σνομπάρανε πιο παλιά.
2: Μα δεν είναι κατάσταση αυτή όμως.
1: Ναι, όχι, δηλαδή, είναι άσχημο, είναι στενάχωρο.
2: Πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στη χώρα μας.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τόσο μεγάλη υποτίμηση της εσωτερικής οικονομικής δυνατότητας δεν μπορούσε να προβλέψει κάποιος.
2: Και δεν είναι μόνο η υποτίμηση, η ακρίβεια είναι το πρόβλημα.
1: Είναι πλέον και τα δύο σάντουιτς.
2: Τα τελευταία τρία χρόνια δηλαδή.
1: Μα έρχεται η ακρίβεια και σε βρίσκει σε μια κατάσταση που έχεις χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Αυτό είναι. Άρα γίνεσαι σαντουιτσάκι. Είναι και τα δύο μαζί. Καλημέρα. Και από εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο Μελέτης, και εγώ είμαι στην κατηγορία των συνταξιούχων, αλλά είμαι στη δουλειά και όχι στο αγαπημένο μου νησί, τη Σάμο. Και πάλι καλημέρα, την πανέμορφη Σάμο. Εγώ θα προσθέσω. Έτσι, καλημέρα στο Μελέτη. Πραγματικά ένα νησί το οποίο αν έχετε τη δυνατότητα, όπως λέγαμε πριν, ή την ευκαιρία, αξίζει να επισκεφτείτε. Ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα, συμφωνώ με το φίλο σου. Προτιμώ να φάω σουβλάκια να πεθάνω από γολυστερίνη παρά να δώσω 3.000 για μια εβδομάδα. Θα κάνω μπάνιο με αλατόνερο, μας λέει ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα. Καλημέρα ο φίλος μας ο Πάτροκλος. 2.700 με την πτήση αν δεν είσαι Ελλάδα, μας λέει ο Πάτροκλος. Οικογένεια μιλάω με αμάξι και ενοικίαση. Άλλαξε θέμα, μας λέει, έτσι.
2: Γιατί πονάει πολύ κόσμο.
1: Πονάει πολύ κόσμο γιατί είναι και φίλοι καταρχάς από το εξωτερικό, οι οποίοι και εκεί κοιτάζουν, ξέρετε, τα προγράμματα. Άλλοι γνωστοί που έχω ή μπορεί να νοικιάζουν, να κλείνουν νωρίτερα τις πτήσεις, για παράδειγμα από την Αγγλία αρκετός κόσμος, και να βρίσκει φθηνότερες πτήσεις, αλλά το πακέτο έχει
2: το πρόβλημα
1: ένα τέτοιο
2: δεν
1: κόστος.
2: Πτήσεις, αυτό είναι το θέμα. Οι πτήσεις είναι φθηνές. Mm. Τακτοπλογικά είναι τα ακριβά.
1: Για εδώ, ναι.
2: Δηλαδή, όταν θες να πας, ας πούμε, Ιταλία και θέλεις 60 και 70 ευρώ και πάρω 100 με το καράβι.
1: Ναι, εντάξει. Άμα πάρεις αμάξι, όχι. Γι' αυτό
2: όχι,
1: και τα. Α, τα αμάξια. Ναι, αμάξια.
2: Αμάξια. Τώρα μιλάμε για μόνο.
1: Αμάξια σταματάει συζήτηση.
2: Πεζό 2.
1: Το πεζό το 2. Ναι, γι' αυτό και βλέπετε τα νέα παιδιά, δηλαδή μου λέγανε πάλι, ξέρω εγώ, νέα παιδιά που έχουν το φοιτητικό, έτσι, που έχουν την έκπτωση. Εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις τη διαφορά της τιμής. Γιατί.
2: Άλλαξε θέμα.
1: Άλλαξε θέμα, εντάξει. Πάμε σε εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν. Στα νέα, όρια ηλικίας. Να, έρχονται και αυτά. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή? Αλλά έχει εφημερίδα δίπλα και το άλλο, αυτό που δεν θέλουμε να διαβάσουμε. Και μας λέει, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένους σύνταξης. Λοιπόν, πήγε εδώ πέρα συνάδελφοι στο πρωτοσέλιδο να το κάνουμε περισσότερο ηλικιστικό για αυτού που μπορεί να τη γλιτώσουν. Ξύπνο. Θέλουμε ειρήνη, αλλά παρέλαση της Βαστίλης στο μήνυμα το Μακρόν. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Διακόπηκαν εργασίες στο Μετροπόντικα. Νέα επεισόδια Λερναία Ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Νέα προσφυγή και σε στον Άρεο Πάγο. Και για τη Μαρφίνα απολογίες σε γραμμή άρνησης. Εστία. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο. Ο κύριος Τουρνάρας θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα? Προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Ναυτεμπορική. Ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές. Bypass στα στενά του Ορμούς. Ανάφλεξη Μέση Ανατολή. Σκοτσέζι Γκοντούς, οι δηλώσεις Τραμπ για τα τέλη. Τα πήρε πίσω μετά από 2 μέρες. Πρώτο εξάμηνο 2026. Ανθρωπογεωγραφία της ζήτησης για πολυτελή ακίνητα. Υπάρχει και αυτό στην εξίσωση. Κυριάκος Πιερακάκης. Κλήσεις στις τράπεζες για περισσότερα δάνεια. Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου επίσης, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι ανακαφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Εορτασμός Γαλλικής Επανάστασης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? Και εκτός ορίων η εγκληματικότητα, η Μελόνι ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο, έτσι, στην Ιταλία. Φθηνότερο κατά 10 και κατά 5 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα, σε εφαρμογή μείωση τιμών σε αμόλυβδη, βενζίνη και πετρέλαιο. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής με τα απολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά για τη σαλμονέλα στη Λαμία. Δημοκρατία. Πρώτη σελίδα της εφημερίδας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικίτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Επίσης στην πρώτη σελίδα, ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ. Στη Μικρασία οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες, σε εισαγωγικά, για τις δηλώσεις του. Υψηλό πληθωρισμό το 2028 ομολογεί ο Στουρνάρας. Εφημερίδα των συντακτών, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλαινα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μητροπόλητας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο το κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα, αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά. Νίκος Χαρδαλιάς, απολογισμός έργου και δεύτερη θητεία, ΣΥΡΙΖΑ, αιμορραγία βουλευτών, λέει η Ευσύν. Καθημερινή, πρωτοσέλιδο, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, με το άγημα και εδώ φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Νέα σελίδα χωρίς τις τρευλώσεις του παρελθόντος, επιδιώκει να γυρίσει η κυβέρνηση στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας και εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, σωματεία του Δημοσίου Φοιτητική Σύλλογη, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Εφημερίδα Κόντρα, αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Πρώτο θέμα, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 εφάπαξ στο χέρι, κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Και οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, να σας πούμε, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια για τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τάπα, τσούρος, πλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Αλφα Radio
7: 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις συνεντεύξεις για τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για εσάς σήμερα. Και βέβαια να αρχίσουμε από τα οικονομικά. Έχουμε στην άλλη άκρη την χαρά να φιλοξενούμε τον Παναγιώτη Ράγκο, τον φοροτεχνικό, εξαίρετο επαγγελματία, αλλά και φίλο εδώ της εκπομπής, ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και μας προσφέρει ουσιαστικές διευκρινήσεις για τις όποιες ανακοινώσεις αφορούν στα οικονομικά μας ζητήματα. Κύριε Ράγκο, καλή σας ημέρα. Τι γίνεται, πώς είστε? Μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Ράγκος.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε, ωραία. Υπέροχα.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε λίγο καταρχάς να θυμίσουμε.
2: Όλα μια χαρά, Δημήτρη μου.
1: Ωραία. Παναγιώτη, έχουν πάρει οι φορολογικές δηλώσεις μια παράταση. Σωστά είναι μέχρι τις 24 του μήνα. Με ακούς? Μας ακούτε?
2: 24 του μήνα, ναι, πήραν παράταση από τις 10. Ναι, ναι. Ακούω, Δημήτρη.
1: Μια μικρή καθυστέρηση έχουμε. Οκ, ναι. Okay, ναι. Πάμε, ναι. Συνεχίζουμε. Ωραία. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για την παράταση που έχουν πάρει
2: μέχρι 24 του μήνα πήρανε παράταση. Ναι. Μέχρι τις 24 του μήνα πήρανε παράταση φορολογικές δηλώσεις. Η αιτία ήταν γιατί παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα. Κάποια προβλήματα που αφορούσαν κυρίως τη διαβίβαση στα νομικά πρόσωπα των δεδομένων στην πλατφόρμα MyData. Καθυστερούσαν πάρα πολύ, αντί δηλαδή τα δεδομένα να ανεβαίνουν σχετικά γρήγορα και άμεσα, μπορούσαν να κάνουν ακόμα και 2 μέρες. Επίσης, Δημήτρη μου, εδώ πρέπει να πούμε και το εξής. Είχαμε προβλήματα με τον ΕΦΚΑ, κυρίως σκεφτήκανε και κάνανε αναβάθμιση της πλατφόρμας στο διάστημα 7 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου. Αυτό τώρα πώς το σκεφτήκανε, δεν μπορούσαν επομένως εμείς οι λογιστές να τυπώσουμε βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών τις αιτήσιες για να μπορέσουμε να κάνουμε τους υπολογισμούς για να υποβληθεί σωστά μια δήλωση. Επίσης είχαμε και προβλήματα, είχαν καθυστερήσει τα clawback και τα rebate, αυτά είναι μηχανισμοί αυτόματων επιστροφών από τον ΕΟΠΗ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους παρόχους υγείας. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα προβλήματα σε συνδυασμό με το ότι έπεφτε η πλατφόρμα για ακόμα μία φορά έκαναν δύσκολη την υποβολή των δηλώσεων, γι' αυτό δόθηκε και η παράταση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έως την Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και βέβαια στο τέλος του μήνα η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους πληρώνουν ή με φάπαξ εξόφλησή του με αυτές τις μικρές εκπτώσεις που υπάρχουν.
2: Ακριβώς. Ή αλλιώς σε 8 δόσεις, κανονικά, χωρίς έκπτωση, το 2% να τονίσουμε εδώ πέρα. Και βέβαια υπάρχει βέβαια και η λύση πάντα που πρέπει να τη λέμε, εφόσον κάποιος θέλει, μπορεί και με την πιστωτική του κάρτα, ανάλογα με τις δόσεις που δίνει κάθε τράπεζα, να εξοφλήσει το φόρο του στην εφορία.
1: Να περάσουμε τώρα στο θέμα με τις 72 δόσεις. Εδώ, επειδή έχουμε διαβάσει και αναλυτικά τουλάχιστον τις ρυθμίσεις, βέβαια πρέπει να περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα. Πρώτον, αν έχουμε έτσι εικόνα για το πότε θα συμβεί αυτό, πότε θα ξεκινήσει η πλατφόρμα και να μας θυμίσετε λίγο τις προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
2: Ναι, τα τελευταία νέα από ό,τι λένε ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία, γιατί το λέω στην εφορία, γιατί η ρύθμιση των 72 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει, όπως στις 26 Ιουλίου θα ανοίξει και η ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό για χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Τώρα, για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στην ΑΔΕ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι τη Δευτέρα στις 20 Ιουλίου. Τώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δεδεωμένες οφειλές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν τώρα υπάρχουν και οφειλές από 1η πρώτου 2024 και μετά, αυτές θα πρέπει είτε να ρυθμιστούν είτε να εξοφληθούν μέχρι τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τώρα, το επιτόκιο να πούμε ότι θα είναι 5,84%. Ναι, Δημήτρη, θες να με ρωτήσεις.
1: Είναι υψηλό επιτόκιο, βέβαια, έτσι. Αυτό που θέλαμε να διευκρινίσουμε είναι το εξής, γιατί αυτό που είπατε πρέπει να το επισημάνουμε. Δηλαδή, εγώ, αν έχω κάποια χρέη που έχουν δημιουργηθεί, για παράδειγμα, το 2025 και έχω και άλλα προηγούμενα χρέη που εκκρεμούν από το 2023, για να ρυθμίσω τα χρέη που είναι από το 2023 και πίσω, πρέπει πρώτα απ' όλα είτε να ρυθμίσω ή να εξοφλήσω τα μεταγενέστερα χρέη που έχω από το 2025. Είναι έτσι?
2: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες, πολύ σωστά. Θα πρέπει αυτά τα χρέη, αν παραδείγματος χάρη κάποιος θελήσει να τα ρυθμίσει, θα πρέπει να τα ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 έως 24 δόσεων. Να το τονίσουμε αυτό στον κόσμο. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι εδώ αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν προβλέπει διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής ή κούρεμα προς αυξήσεων και τόκων, καθώς το συνολικό ποσό θα εξοφλείται σε δόση με την ετήσια επιβάρυνση, όπως είπαμε, με το επιτόκιο 5,84%. Το τονίζω αυτό, δεν υπάρχει κούρεμα σε αυτή τη δόση. Ό,τι οφειλή υπάρχει, αυτή θα μπει στις 72 δόσεις και με το επιτόκιο 5,84.
1: Ναι, υπάρχει ωστόσο κάποια πιο ευνοϊκή ρύθμιση και κάποια πιθανότητα να μειωθεί η μηνιαία δόση ως ένα ποσοστό.
2: Όχι. Ως προς το κούρεμα, όχι.
1: Ως προς το κούρεμα, όχι. Μάλιστα. Ωραία. Θέλαμε να...
2: Αν κάποιος... Όχι. Από εκεί και πέρα υπάρχει λύση, όπως είπα και πριν, του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εκεί βέβαια έχει άλλες διαδικασίες, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, άλλος φάκελος, άλλες προϋποθέσεις κτλ. Δηλαδή, και βέβαια μιλάμε εκεί για συνολικά χρέη που περιλαμβάνουν και τις τράπεζες, πέρα από τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και τις εμπορίες. Γι' αυτό το είπα κιόλας και για τον εξοδικαστικό.
1: Μάλιστα. Και να ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο. Εάν κάποιος ενταχθεί στις 72 δόσεις, καθαρίζει το εντός αγωγικών το φορολογικό του μητρό, δηλαδή θα μπορεί να πάρει για παράδειγμα ενημερότητα, γιατί είναι και πολλοί επαγγελματίες, είτε επιχειρήσεις, εταιρείες, μαγαζιά και ιδιώτες που έχουν τέτοιου είδους πρόβλημα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, σε περίπτωση όταν γίνει σωστά όλη αυτή η διαδικασία, το ευεργέτημα είναι ότι θα μπορεί να χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, μπορεί αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο όσο διαρκεί η ρύθμιση, ενώ με την ολοσχερή εξόφληση εξαλείφεται αυτό το αξιόπινο της πράξης, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία, και αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών για όσο διάστημα παραμένει η ρύθμιση. Επομένως, είναι μια βοήθεια αυτή η ρύθμιση. Βέβαια, η δική μου γνώμη, Δημήτρη, την έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή. Πίστευα θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο γενναία ρύθμιση, όπως ζήταγε η αγορά 100-120 δόσεων για χρέη μέχρι σήμερα. Δηλαδή, να μην αναγκάζει ο κόσμος να κάνει άλλη ρύθμιση για να μπορέσει να ενταχθεί.
1: Μάλιστα, ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και εσύ πραγματικά το έχεις επισημάνει, αλλά νομίζω και πολλοί συναδελφοί σου, διότι οι δύο ξεχωριστές ρυθμίσεις πραγματικά έτσι δημιουργούν και ένα πονοκέφαλο, διότι υπάρχουν και οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Επομένως, αυτό μπορεί να σημαίνει 3, 4 ή ακόμη και 5 συναλλαγές με την εφορία. Κάθε μήνα, έτσι, είναι λίγο τραυματικό. Εμείς πάντως αυτό που λέμε...
2: Να πω και κάτι άλλο, Δημήτρη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Να πω και κάτι. Μπορείς, μου επιτρέπεις λίγο. Πότε χάνεται η ρύθμιση, να τονίσουμε μόνο.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Η ρύθμιση πάβει να ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την εξόφληση των τελευταίων δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών. Επίσης, απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή όταν, αν παραδείγματος χάρη, δημιουργηθούν κάποιες νέες φορολογικές υποχρεώσεις που δεν τακτοποιηθούν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σε περίπτωση, να τονίσουμε εδώ, απώλειας της ρύθμισης, το σύνολο του ευναπομείνοντος χρέους, ό,τι έχει μείνει, καθίσταται, το τονίζω εδώ, άμεσα απαιτητό και να ενεργοποιούνται εκ νέου τα μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Είναι αναγκαίο που το επεσήμανες. Δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση μετά μπορείς να μπεις στις 24.
2: Βεβαίως και μπορείς να μπεις στις 24. Η ρύθμιση των 24 δόσεων είναι κάτι διαφορετικό. Εντελώς μπορείς να μπεις, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Όχι, πάντως είναι αναγκαίο που το επεσήμανε στο τέλος για να ξέρουν και οι ακροατές ότι όποιος μπει σε αυτή τη ρύθμιση πρέπει να είναι γενικός και σε όλα συνεπής απέναντι στην εφορία, ούτως ώστε να επωφεληθεί από τα ευεργετήματα της συγκεκριμένης διευθέτησης. Κύριε Ράγκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και τις διευκρινήσεις που μας παρήχατε.
2: Αν μου επιτρέπει.
1: Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Δημήτρη, απλά να πούμε για τον κόσμο ότι οι αιτήσεις θα μπορούν να διαρκέσουν για αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων έως 31 Δεκεμβρίου τώρα του 2026.
1: Μάλιστα.
2: Εν αντιθέσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι ανοιχτή γενικά. Το τονίζω.
1: Απαραίτητη και αυτή η λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ράγκο. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας που είναι πάρα πολύ δύσκολη και όλα σε αυτή την περίοδο. Έχει πολύ φόρτο το επάγγελμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αφού είδαμε λίγο τα φορολογικά, πάμε και στο δεύτερο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει για σας σήμερα και είναι αυτή η υπόθεση της σαλμονέλας στη Λαμία που γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι εκεί. Φαίνεται να έχει εντοπιστεί και ο προμηθευτής. Για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις θα μας πει ο υγειονολόγος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, ο κ. Κωνσταντίνος Συντελέζος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ντελέζο. Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλημέρα σας, καλημέρα.
5: Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Έχουμε γνώση ότι περισσότερα από 37 άτομα πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου με σοβαρά συμπτώματα γάστρεντερίτιδας. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό και πόσο επικίνδυνο είναι η σαλμονέλα?
6: Κοιτάξτε, γενικά μια γαστρεντερίτιδα έχει σταθερά συμπτώματα πυρετό ή μετό διάρρεια. Αυτά είναι τα γνωστά, τα οποία είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε τροφική δηλητηρίαση. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία ονομάζουμε τροφική τοξίνωση, η οποία αυτή οφείλεται όχι σε όλα τα μικρόβια, σε κάποιες κατηγορίες μικροβίων, και τα οποία τα συμπτώματα εκεί μπορεί να είναι πιο απειλητικά για τη ζωή του ανθρώπου, οπότε θα χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο. Τις περισσότερες τροφικές δηλητηριάσεις, για να μην δημιουργούμε και πανικό, έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας, νομίζω, πολλές φορές στη ζωή μας και στο σπίτι μας με τις γνωστές οδηγίες οι οποίες υπάρχουν, έτσι, σχετικά με κάποια υδαρή τροφή η οποία θα είναι σε σημείο το οποίο να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέλω να πω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε τον

0: μας, γιατί το καλοκαίρι εμφανίζονται και όχι μόνο οι τροφικές δηλητηρίες και οι τροφικές τοξινώσεις. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι της σαλμονέλας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 σημεία να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί πάλι δημιουργείται πανικός και νομίζω ότι έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες τις τελευταίες ημέρες.
1: Παρακαλώ.
0: Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η σαλμονέλα είναι κάτι το οποίο υπάρχει μαζί με το κοτόπουλο. Θέλω να το πω δηλαδή απλά ότι η σαλμονέλα στο έντερο της κότας παίζει ρόλο αμυντικού μικροβίου, είναι μέρος αυτό το οποίο ονομάζουμε και λέμε φυσιολογική χλωρίδα, όπως και ο άνθρωπος αντίστοιχα έχει το κολοπαθερίδιο στο έντερο του. Άρα λοιπόν η σαλμονέλα είναι κάτι το οποίο δεδομένου ότι θα υπάρχει στο κοτόπουλο και στα αυγά σε ένα ποσοστό το οποίο προσεγγίζει γύρω το 90-95%. Τι γίνεται όμως, ποια είναι η διαφορά για να χαρακτηριστεί ένα περιστατικό το οποίο να είναι επικίνδυνο της σαλμονέλα, έχει να κάνει με τον αριθμό των μικροβίων τα οποία υπάρχουν επάνω και εκεί δημιουργείται το θέμα. Άρα, και τα οποία, αν φυσικά ο αριθμός της σαλμονέλας είναι σε μεγάλο νούμερο, τότε θα είναι κίνδυνος. Άρα δεν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σαλμονέλα πάνω στα κοτόπουλα. Το θέμα από εκεί πέρα είναι εμείς πώς θα τα διαχειριστούμε. Και αν μου επιτρέπετε να έρθω στο θέμα.
1: Άρα, συγγνώμη, να στο πω λίγο εγώ και διορθώστε με αν δεν το πω σωστά. Η σαλμονέλα είναι κάτι που υπάρχει στον οργανισμό του κοτόπουλου. Έτσι.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Και το οποίο με την επεξεργασία που γίνεται στη συνέχεια, έτσι, ή με το, όταν, με το ψήσιμο, χάνεται. Αυτή είναι.
0: Καταστρέφεται. Θα φτάσουμε φυσικά και Γιώργια στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο βαθμό θερμοκρασιακό το οποίο χρειάζεται.
1: Γι' αυτό λέμε και γι' αυτό λέμε για παράδειγμα ότι ψήστο καλά το κοτόπουλο, είναι ομό, θα πάθουμε καμιά σαλμονέλα.
0: Σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε 75 βαθμούς. Προσέξτε, όχι εξωτερικά, στο κέντρο της μάζας του κρέατος του κοτόπουλου. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η θερμοκρασία αυτή να έχει φτάσει μέχρι εκεί. Προσέξτε τώρα όμως εδώ τι έχει γίνει μάλλον και τα στοιχεία τα βεβαιώνουν όπως έρχονται όλο και περισσότερο. Έχουμε πελέσει τακτικές οι οποίες περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σε κάποια σνακ, σε κάποια πρόχειρα γεύματα, παραδείγματος χάρη σε μια μπαγκέτα, λέω παράδειγμα, σε κάποιο συσκευασμένο σάντουιτς, να έχει μπει μέσα το προβρασμένο κοτόπουλο, το οποίο αυτό γίνεται σε επίπεδο εργοστασίου, σε επίπεδο δηλαδή παρασκευαστή. Πολλές φορές λοιπόν βάζουμε την μπαγκέτα μέσα το προβρασμένο κοτόπουλο, το οποίο θεωρείται ότι έχει φτάσει και η άδεια κανονικά η οποία δίνεται, είναι όπως σας είπα πριν, να έχουμε τη σωστή θερμοκρασία, 75 βαθμούς στο κέντρο. Πολλές φορές λοιπόν λόγω βιασύνης έχει γίνει το προβράσιμο χωρίς να έχουμε πιάσει τους απαραίτητους βαθμούς που χρειάζεται. Άρα δηλαδή το έχουμε κάνει πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να βγαίνει έξω είτε φιλέτο είτε κάποια ψύχα από το κοτόπουλο να μπαίνει σε ένα σάντουιτς και ενώ οι οδηγίες λένε μετά ότι θα πρέπει να ξαναψηθεί αυτό τελικά να έχει μείνει έξω, το οποίο όμως επειδή στην οποία δεν πιάσαμε τους βαθμούς, το έξω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί η σαλμονέλα, ναι, μεν εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχει καταστραφεί μερικώς, αλλά η παραμονή της έξω, είτε στο χώρο της Παρασκευής, είτε σε ένα φορτηγάκι το οποίο θα τα μεταφέρει και το οποίο δεν έχει θερμοκρατήσει την κατάλληλη, θα αρχίσει να αναπτύσσεται ταχύτατα. Και το αποτέλεσμα θα είναι να φτάσει σε μια μπαγκέτα, ενδεχομένως ένα σάντουιτς, και το οποίο θα έχει τη σαλμονέλα, η οποία πλέον θα έχει μεγάλο αριθμό το κοτόπουλο της σαλμονέλας πάνω, και εκεί θα είναι το επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι όταν θα πρέπει να έχουμε τέτοια σκευάσματα και θα χρησιμοποιείτε το βραστό κοτόπουλο, θα πρέπει αμέσως μετά να μπει στο ψυγείο, δεν θα τα αφήσουμε καθόλου έξω, ακριβώς για να πετύχουμε αυτό, να μην αφήσουμε τη σαλμονέλα να αρχίσει να αυξάνεται σε αυτό το σκεύασμα προβρασμένου κοτόπουλου. Φυσικά από εκεί πέρα, ναι, πείτε μου, συγγνώμη.
1: Ναι, από τη στιγμή όμως που θα ψηθεί σωστά στη σωστή θερμοκρασία, μετά εξαλείφεται ο κίνδυνος, έτσι δεν είναι?
0: Λογικά ναι, αλλά τα σκευάσματα τα οποία έχουν πάρει την άδεια και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως προβρασμένα, με το που βγουν από εκεί θα πρέπει και να μην τα καταναλώσουμε άμεσα εκείνη τη στιγμή. Και αυτή είναι και η λογική τους. Πολλές επίσης έτοιμες σαλάτες οι οποίες υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ, έτσι, οι οποίες δίνονται σκευασμένες, θεωρείται ότι θα ακολουθήσουμε τη σωστή οδηγία, η οποία τι λέει, με το που θα το φτιάξουμε αυτό το βάλουμε αμέσως στο ψυγείο, θα τα αφήσουμε έξω. Γιατί αν τα αφήσουμε έξω και δεν έχει σκοτωθεί, δεν έχει καταστραφεί η σαλμονέλα πλήρως, θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται η θερμοκρασία δωματίου. Αυτός είναι ο κίνδυνος και λογικά κάτι τέτοιο θα έγινε Φυσικά, αν είχαμε εξ αρχής τη διανομή ομού κοτόπουλου, το οποίο μετά θα το έπαιρνε η κάθε επιχείρηση και θα το έψηνε, θα το έβραζε ό,τι έκανε, θα ήταν πολύ πιο μειωμένος ο κίνδυνος. Νομίζω ότι αυτό με το προβράσιμο έχει να κάνει μάλλον με έναν κίνδυνο, δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας η οποία δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Και επίσης εδώ θα πούμε το εξής, γιατί είπαν ότι ευρέθηκε και σε ένα μαγαζί το οποίο είχαν και μοσχάρι. Το οποίο μοσχάρι δεν πηγαίνει σαλμονέλα, αλλά όμως εδώ τι έχουμε, ενδεχομένως έχουμε τη λεγόμενη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Τι σημαίνει αυτό, με το ίδιο μαχαίρι το οποίο ενδεχομένως κόψανε το κοτόπουλο το οποίο είχε ήδη σαλμονέλα, πήγανε μετά χωρίς να το καθαρίσουν και κόψανε και μοσχάρι. Με αποτέλεσμα φυσικά επιφανειακά να υπάρχει και το μοσχάρι και τελικά την πατήσαμε ξεκίνηση.
1: Ναι, γιατί από το κόψιμο περνάει μέσα στις, πάνω στο μαχαίρι, έτσι, στις ίνες. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η σαλμονέλα δεν είναι ότι ήρθε μία παρτίδα από μολυσμένα, για παράδειγμα, κοτόπουλα. Όχι, είναι ότι κάποιος μία παρτίδα κοτόπουλο, για παράδειγμα, δεν έκανε τη σωστή επεξεργασία, Παρασκευή.
0: Νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε, αυτό το οποίο λέτε πολύ σωστά, προς τα εκεί πάμε. Γιατί σας λέω και πάλι, θεωρούμε δυνητικά ότι όλα τα κοτόπουλα θέλουν διαχείριση σαν να ήταν μολυσμένα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις περιθώριο να πεις ότι αυτό θα το χειριστώ αλλιώς και το άλλο διαφορετικά. Αν βάλουμε στο μυαλό μας και πούμε ότι κάποια κοτόπουλα δεν έχουν σαλμονέλα πάνω, άρα επιτρέπεται εντός εισαγωγικών να τα επεξεργαστώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, εκεί είναι ο κίνδυνος. Η σαλμονέλα γενικά δεν είναι ένα δύσκολο μικρόβιο στην καταπολέμησή του. Δηλαδή οι 75 βαθμοί δεν θεωρούνται υψηλοί βαθμοί.
1: Όχι.
0: Για να πεις ότι σκοτώνει σαλμονέλα. Είναι κάτι το οποίο είναι λογικό. Αρκεί να το κάνει σωστά όμως, έτσι. Δηλαδή εδώ έχουμε κάποια λάθη τα οποία, και επειδή δεν, και το λέω με την έννοια πια, ότι από τη στιγμή που ήταν διαφορετικές οι επιχειρήσεις που εμφανίστηκε, είτε ταχυφαγία, fast food είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να μην ψήσανε ή να μην βράσανε καλά το κοτόπουλο. Άρα το λογικό, η λογική εξήγηση μέχρι στιγμής είναι ότι αυτό το λάθος έγινε σε κάποιο κεντρικό επίπεδο πριν να αρχίσει να διανέμεται στην αγορά το συγκεκριμένο
1: ποτό. Ναι, σε αυτό που λένε να ήταν προβρασμένο και να το πήραν έτσι όλοι οι άλλοι και να μην το επεξεργάσει κανένα.
0: Και τα αφήσαν έξω. Και τα αφήσαν έξω. Η λογική λέει ότι πρέπει ή να το δώσεις να το καταναλώσεις ή να το βάλεις ψυγείο αμέσως.
1: Μάλιστα. Κύριε Ντελέζο, μας ρωτούν οι ακροατές πώς απελευθερώνουμε, για παράδειγμα, το μαχαίρι που κόψαμε το κοτόπουλο. Το πλένουμε, φαντάζομαι.
0: Πάρα πολύ απλά. Πλήσιμο με ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Είμαστε καλυμμένοι απόλυτα. Με τη διαφορά όμως να προσέξουμε ότι, όπως σας είπα, από τη στιγμή που η σαλμονέλα υπάρχει ούτως ή άλλως πάνω στο κοτόπουλο, η λογική του να πάω να πλύνω το κοτόπουλο πριν το μαγειρέψω οδηγεί ενδεχομένως σε κίνδυνο. Γιατί θα μολυνθεί η λάτζα, η οποία λέμε, δηλαδή ο νηπτήρας μέσα. Άρα, αν θέλω σώνει και καλά να το κάνω, θα πρέπει μετά αμέσως, πριν χρησιμοποιήσω τίποτα άλλο, ζεστό νερό και υγρό πιάτο να περάσω όλη τη λάτζα γύρω-γύρω. Αλλά δεν κερδίζω, κύριε Κόλια, κάτι με το να το πλύνω το κοτόπουλο. Έχει νόημα το κάνω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το σωστό πλύσιμο είναι αυτό το οποίο θα μας...
1: Γι' αυτό και έχουμε και διαφορετικές μηχανές, για παράδειγμα, του κιμά, για κιμά κοτόπουλο στα ακροπολία και κιμά από μοσχάρι.
0: Και να το πάμε λίγο και σε επίπεδο των αυγών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια αίσθηση κινδύνου στους, όχι κινδύνου, διαχείριση, σωστή διαχείριση υγιεινής στους καταναλωτές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αυγά. Τα αυγά τα οποία έρχονται από μια φυτοτροφική μονάδα, τα οποία, δεν μιλάω για αυγά τα οποία πάνω είναι βρώμικα, με φτεράκια, με κόπρανα κτλ. Μιλάω για αυτά τα οποία έρχονται σε εμάς και τα οποία τα αγοράζουμε και τα οποία είναι πεντακάθαρα με τις φραγκίδες τους, με όλα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις έρευνες, μάλλον σύμφωνα με τις έρευνες, οι οποίες γίνονται παντού και επιβεβαιώνεται συνεχώς αυτό, γιατί είναι ένα λογικό φαινόμενο. Σε μια καρτέλα αυγών, το 95% των αυγών έχει πάνω σαλμονέλα σε βαθμό ο οποίος μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα φάμε. Θα τα φάμε. Αρκεί να τα βράσουμε σωστά, να τα διαχειριστούμε όπως πρέπει. Και όταν πάω εγώ και αγοράσω αυγά μαζί με λαχανικά για να τα τοποθετήσω στο ψυγείο μου, θα βάλω τα αυγά και πριν πιάσω οτιδήποτε άλλο τρόφο, θα πάω πριν τα χέρια μου. Άρα αυτό σημαίνει ωστή διαχείριση. Δηλαδή επιτρέπουμε όλες τις.
1: Άρα αυτό που κάνει τώρα, θα αστειευτώ λίγο, αυτό που κάνει ο Ρόκι με τα αυγά, τα ομά, δεν το κάνουμε έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει. Τώρα, κοιτάξτε, το ομό αυγό περιέχει κινδύνους, έτσι. Και γι' αυτό επίσης δεν τα πλένουμε τα αυγά. Γιατί αν τα, η σαλμονέλα, όπως σας είπα, περνάει μέσα από το, όπως περνάει το αυγό από το έντερο της κόντας, πηγαίνει, είναι στο εξωτερικό σημείο, στο τσόφλι που λέμε. Το τσόφλι όμως έχει ιθμούς, φίλτρα. Οπότε αν πάω εγώ να πλύνω το αυγό, τα φίλτρα ανοίγουν, οπότε η σαλμονέλα από το εξωτερικό περνάει στο εσωτερικό του αυγού. Και αν περάσει στο εσωτερικό του αυγού, τι θα βρει? Το καλύτερο φαγητό των μικροβίων στη φύση, το οποίο είναι ο κρόκος του αυγού. Και εκεί θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεκτα. Αν λοιπόν εγώ το αυγό το πάω και το κάνω μισοβρασμένο, αυτό που λέμε μελάτο, το ποσέ, το οποίο έχετε υπόψη ότι προσφέρεται σε πολλά ξενοδοχεία στο μενού, στο πρωινό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ, έτσι και κάτι το οποίο. Το
1: και μια νοστιμιά, ναι.
0: Ναι, δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει να είναι για ασφαλές, δεν θεωρούμε ασφαλές το αυγό, πρέπει να είναι ή τηγανιτό ή καλά σφιχτό το βραστό. Αλλιώς οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Και αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Τώρα μας έχετε ανατρέψει έναν τρόπο ζωής ολόκληρο εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή είναι λόγος για να ρισκάρουμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, να σας πω όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν εμφανίζονται τώρα. Είναι γνωστά. Έτσι,
1: βεβαίως, και είναι καλό που μας τα λέτε και μας τα διευκρινίζετε και αναγκαίο θα λέγαμε.
0: Ναι, θα πάμε να προσέξουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί εδώ βλέπουμε συνεχώς ότι γίνονται λάθη. Δεν ξέρω αν έχετε δει, πριν από λίγες ημέρες βγήκε το καινούριο ΦΕΚ για τα σχολικά κηλικία. Τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται και τι αλλάζει τον πολίτη. Θα σας πω λοιπόν ότι επιτρέπεται πλέον να δίνετε και κοτόπουλο το οποίο έρχεται προβρασμένο. Ας μην γίνω μάντης κακών, ελπίζω να μην συμβούνε, αλλά φοβάμαι ότι αυτό θα δημιουργήσει πολλά αντίστοιχα προβλήματα όπως έγινε στη Λαμία. Γιατί βάζω ένα ερώτημα, πώς θα πηγαίνει το προβρασμένο κοτόπουλο, με τι συνθήκες θα πηγαίνει στο κάθε κηλικείο? Και επίσης ο κάθε κηλικιάρχης θα μπορεί γρήγορα και με ταχύτητα χρόνου να το βάλει στο ψυγείο ή να το δώσει στα παιδιά ή θα τα αφήνει έξω? Μπαίνουν πολλά ζητήματα, φοβάμαι ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία μπήκαν στο καινούριο ΦΕΚ και πρέπει κάποια στιγμή να τα αναδείξει δημοσιογράφη.
1: Αυτό θα δημιουργήσει τίποτα. Αυτό θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, αλλά κρατάμε αυτό που μας είπατε σίγουρα για το προβασμένο κοτόπουλο. Κύριε Τελέως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Νομίζω ήσασταν αρκετά διαφωτιστικός και πολύ αναγκαία όσα μας είπατε και όσα μάθαμε από αυτή τη συνέντευξη.
0: Αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμα πολύ γρήγορα, προσοχή. Επίσης έχει εμφανιστεί κάτι πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής που το ήταν, αλλά τώρα έχει εμφανιστεί πολύ περισσότερο, για το βακτήριο το φίμπριο, το οποίο υπάρχει στις θάλασσες και το οποίο δεν είναι απειλητικό εκτός εάν βρεθούμε στην παραλία με κάποια πληγή αμυχή που εκεί μπορεί να είναι απειλητικό. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με τον κοτόπουλο, αλλά είναι μια απειλή την οποία πάλι.
1: Αυτό ήταν τώρα, στο τέλος ήταν μια μικρή βόμβα. Τι μικρόβιο είναι αυτό, δηλαδή πού είναι στην άμμο, είναι.
0: Υπάρχει, ναι, στην άμμο, θα δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα εφόσον δεν έχουμε ζήτημα το οποίο να έχει να κάνει με τη συνέχεια του δέρματός μας. Δηλαδή, μόνο αν έχουμε κάποια πληγή, καλό και θα πρέπει να διαχειριστούμε, καλό είναι να μην καθόμαστε στην άμμο, στην παραλία και στην άμμο και να πάμε κατευθείαν ή στο θαλασσινό νερό το οποίο θα είναι αντισηπτικό ή να φύγουμε και να σκοτούμε να μην τα αφήσουμε εκτεθειμένα στην άμμο.
1: Μάλιστα. Να κλείνουμε τις πληγές. Να πηγαίνουμε με κλειστές πληγές. Αυτό είναι. Να κρατήσουμε.
0: Να κάνουμε αντισηψία. Αυτό το οποίο είπαμε. Δηλαδή, κάτι αντισηπτικό πάνω.
1: Μάλιστα. Κύριε Τελέζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τελέζος Κωνσταντίνος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εδώ η Άννα Μαρία που έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων και είναι στην ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων που πηγαίνουν στην παραλία, έχει ανησυχήσει.
2: Καλημέρα. Ήδη. Θα κάνω καιρό έτσι. Να φάω και κοτόπουλο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, να φάω.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, εδώ ο κύριος Τελέζος μας εξήγησε μια χαρά να μπορεί να καταναλώσει κοτόπουλο. Απλά να το βράζουμε. 75 βαθμοί ούτε βρασμό δεν είναι. Λοιπόν, Τάσο Σκαλιζανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Γκόλια στο μικρόφωνο. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου στο δελτίο ειδήσεων. Ευθύς αμέσως. Στη συνέχεια, Νίκος Παναγιωτόπουλος στα Εξαγατζής Αθηναής Νέγκα. Μείνετε στον Αλφα Radio 989.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κύμηση έως Μεταμόρφωση. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Ο 20χρονος διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις με στόχο να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Στο στόχαστρο βρέθηκαν δεκάδες στόχοι κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Ιράν. Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον κόλπο. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, προειδοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν με αποτέλεσμα το πάγωμα ποσού άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας 26χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν στο μεταξύ οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα αριθμεί πλέον 20 βουλευτές και βρίσκεται στην τέταρτη θέση κοινοβουλευτικά μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 12 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας παραμένουν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι κτηνιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του υποδιερεύνηση προμηθευτή των Κοτόπουλων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης στη Φλόριντα. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν ενώ έτρεχε να ξεφύγει, παρασύρθηκε από φορτηγό. Πρόκειται για τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της ICE μέσα σε μερικές ημέρες, με το κύμα οργής κατά της πολιτικής πάταξης της μετανάστευσης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνεται. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Γενικά, αίθιο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορές στον Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λοιμού και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθιος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Μεσιάσαμε τον Ιούλιο, παιδιά, στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Βούρια, φουλ μπάνια του λαού. Όσοι έχετε φύγει, μια χαρά είσαστε. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζετε την κίνηση εκεί έξω στους δρόμους, γιατί η κίνηση δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ, γιατί ποτέ δεν φτιάξαμε έργα υποδομής. Τώρα ακούμε ότι το 2029 θα είναι έτοιμος αυτός ο κόμβος Καραμαγκά που θα έπρεπε να είναι για να φεύγουν τα βαρέα οχήματα από Ελευσίνα προς τα βόρεια κτλ. Θα έπρεπε να γίνει και μια διαφορετική διάταξη των επιχειρήσεων που είναι στο ποτάμι. Δηλαδή πήγαμε, φτιάξαμε το ποτάμι, κατεβαίνουν εκεί τα φορτηγά, ό,τι υπάρχει από τροφοδοσία για τα νησιά, για να πάρουν στο λιμάνι φυσικά από Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε εκεί μόνιμες εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, για μεταφορές, κτέλ και ό,τι άλλο. Τα συγκεντρώσαμε όλα εκεί και δεν φτιάξαμε τους περιφερειακούς κόμβους που θα έπρεπε. Βέβαια, θα μου πείτε, ως κόμβους και δρόμους να φτιάξουμε, τα πολλά αυτοκίνητα θα τους γεμίσουν. Ωστόσο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός στις υποδομές, όπως επίσης και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς έχουμε το ακτινοτό σύστημα, δηλαδή φτιάξαμε, εντάξει, οκ, okay, ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, θα μου πείτε, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φτιάξαμε τέλος πάντων μια-δύο γραμμές για να εξυπηρετούν το Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ακτινοτά δηλαδή, προς το κέντρο πάνε, συγκλίνουν όλες τις γραμμές προς το κέντρο και ξεχνάνε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε περιοχές, πολλές περιοχές, οι οποίες ουσιαστικά ο κόσμος μετακινήθηκε από το κέντρο σε προάστη, ανατολικά-δυτικά, οι οποίοι δεν δουλεύουν απαραίτητα στο κέντρο, ενώ ας πούμε το μετρό στο Παρίσι έχει και ομόκεντρους κύκλους, δεν έχει μόνο το ακτινοτό, έχει ομόκεντρους κύκλους, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί περιφερειακές ενότητες, οι οποίες δεν χρειάζεται να περνάνε από το κέντρο. Δηλαδή κάποιος που ζει στα δυτικά και εργάζεται στα βόρεια, δεν μπορεί να πάει, πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που μπαίνουν στα βόρεια προάστια, βόρεια-ανατολικά προάστια, θα κατέβουν στο ποτάμι. Δεν υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά, αξιόπιστα. Υπάρχει ένας ηλεκτρικός μέχρι την Κηφισιά, που τέλος πάντων αξιόπιστον τον κάνει ο Θεός. Και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, θα έπρεπε η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει σχεδιάσει σωστά τον τρόπο μετακίνησης των πολιτών. Δεν το έχει κάνει. Σε μια υδροκέφαλη Αθήνα, βέβαια, που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, υπομονή, ψυχραιμία, κόστος και όλα αυτά. Την ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, οι Ισπανοί έστειλαν τους μπλε στο μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Παιδιά, τι παιχνίδι ήταν αυτό. 2-0 οι Ισπανοί τους κάνανε. Ποιος Εμπαπέ, το παλτό, το πιο ακριβό παλτό. Εγώ τα έλεγα από την αρχή, παιδιά. Εγώ τον έχω πληρώσει τον Εμπαπέ. Τον έχω πληρώσει δηλαδή με την έννοια ότι τον στοιχημάτιζα όταν ήταν ανερχόμενο ταλέντο. Αλλά ο άνθρωπος ήταν παλτό. Γιατί επανέρχομαι στην αρχική μου θεωρία. Βέβαια, πολλοί από εσάς μπορείτε να διαφωνείτε, κατανοητό είναι αυτό, και θέλω και τη δική σας άποψη. Η μπαλαδόφατσης, ρε παιδί μου, εγώ είμαι του ποδοσφαίρου παλιά σκοπής, δηλαδή μέση, ρε παιδί μου, έχεις τον παιχταρά, φτιάχνεις μια ομάδα, έχεις παιχταράδες, Βραζιλία για παράδειγμα που δεν πέρασε και δεν προχώρησε, που έχεις, ρε παιδί μου, παίκτες που ξέρουν το τόπι, δεν έχεις δρομής. Γιατί εδώ έχουμε γεμίσει τις ομάδες με τον Νοτιοαφρικανούς και δεν το λέω με την έννοια την τοπική, απλώς επειδή οι άνθρωποι έχουν αθλητικά προσόντα που τους βάζουν τρέχουν ανάλογα, τους βάζουν στις πτέρυγες και το μόνο που κάνουν είναι να πιέζουν, δηλαδή να τρέχουν, να πιέζουν τον αντίπαλο από την αρχή, να έχουν δηλαδή πνευμόνια και μετά να φεύγουν στις αντιπιθέσεις και να βάζουν τα γκολ. Αυτό είναι η ομάδα της Γαλλίας. Λοιπόν, βρήκε ένα σύστημα τους Ισπανούς απέναντι, τους μπλόκαρε τους διαδρόμους. Τσούκου τσούκου με την μπάλα τέλος πάντων μπορούσαν να έχουν κατοχή. Δύο τεμάχια παρακαλώ στον Εμπαπέ συστημένα. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει σήμερα που έχουμε τον άλλον τεράστιο ιστορικό ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία. Έχουν ανάψει τα θέματα. Οι Άγγλοι θέλουν να το πάρουν πίσω μετά από τόσα χρόνια, να επιστρέψει στο σπίτι, όπως λένε, το γνωστό τραγουδάκι. Και από την άλλη έχουμε και το ιστορικό υπόβαθρο Φόκλαντ κτλ. Κτλ. Και το χέρι του Θεού Diego Maradona, βάρος στις πλάτες του Μέση, μεγάλος παίχτης, ο καλύτερος όλων των εποχών για μένα. Θα δούμε ωραία ματσάρα το βράδυ, μια χαρά. Και την ώρα που εμείς βλέπουμε Μουντιάλ και αυτά, το οποίο βέβαια έχει γίνει Αμερικανιά εντελώς. Ο Ινφαντίνο τον βρίζουν, τον κάνουν. Τέλος πάντων, παιδιά, εμένα μου αρέσει. Βέβαια το έχει κάνει λίγο πολύ εμπορικό, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Στην εποχή του χρήματος και του μάρκετινγκ, τι περιμένετε, να μην είναι εμπορικό? Σε λίγο θα δείτε ότι το ποδόσφαιρο θα καταλήξει σαν τον μπάσκετ. Θα παίζουν δεκάλεπτα. Δηλαδή θα παίζουν 4 δεκάλεπτα. Ένα δεκάλεπτο, break, αυτά κτλ. Για να γίνεται ιστορία. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα το υπονοούμενο. Την ώρα που εμείς βλέπουμε λοιπόν Μουντιάλ,
Είμαστε ξανά στα πρόθυρα νέου πολέμου. Τον προηγούμενο, να ξέρετε, τον τελείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι από αυτούς τους πολέμους που έχει τελειώσει ο Ντόναλντ Τραμπ και μετά τους ξεκινάει ξανά. Δηλαδή, ένας πόλεμος μπορεί να είναι τέσσερις πόλεμοι που έχει σταματήσει ο ειρηνοποιός Τραμπ και μετά έρχεται ο πέμπτος πόλεμος, όπως γίνεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Είχαμε βομβαρδισμούς τη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τώρα θα έχουμε και ναυτικό αποκλεισμό. Εκεί έχουμε πόλεμο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι έχουμε? Και εκεί πόλεμο έχουμε. Ο τελευταίος, παιδιά, να κλείσει την πόρτα. Σοριδώνει παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις. Σήμερα έχουμε και συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Αύριο θα έχουμε εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολάκης Δούρου. Ο Πολάκης βέβαια έκανε ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, κάτω από τη ζώνη για την κυρία Δούρου, αυτά που είπε. Εντάξει, όπα, μπάστα. Αψίσω κριτικός, αλλά λίγο σεβασμός, έτσι. Γιατί τώρα αν της λέει ότι εγώ όταν είχες υπονοώντας το μάτι, εγώ ερχόμουν από την περιφέρεια. Και σιγάρε μεγάλε, οκ, okay, εντάξει. Ότι είναι ο μοναδικός, είναι αυτός που θα καταφέρει να βάλει στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ και με μεγάλο ποσοστό. Μεγάλε, λίγο να σκοϊδέψουν τη χέτη, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή, ενός ανδρού ως αρχή, εντάξει, το είδαμε το έργο. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλη ιδέα προφανώς ο Πολάκης για τον εαυτό του. Δικαίωμά του είναι, απλώς να μην προσβάλλει τους υπόλοιπους. Αν θέλει να είναι σε ένα κόμμα που λέγεται αριστερό κόμμα. Αλλά θα μου πείτε τώρα εδώ πέρα, η πλάκα με αυτούς είναι ότι φεύγουν τώρα διάφοροι. Έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα, έχουν μείνει 20 βουλευτές και έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ. Αυτό το κόμμα είχε ψηφιστεί αξιωματική αντιπολίτευση όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια φουσκώνει τα πανιά του, δημοσκοπικά πάει πάρα πολύ καλά. Στην περιφέρεια, από ό,τι φαίνεται και οι δημοσκοπήσεις, πιέζει για τη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το ματσάκι από το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά και υδρώνει λιγάκι, γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια εκεί ανάμεσα στην κυβέρνηση, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έθεσε από το πουθενά θέμα συγκυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, προσέξτε, ο Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι αν ο Σαμαράς δεν θέσει θέμα πρωθυπουργού, εμείς εύκολα θα συγκυβερνήσουμε. Δηλαδή, ο Γεωργιάδης, από εκεί που η γραμμή του Μαξίμου ήταν ότι ο Σαμαράς δεν θα μπει στη Βουλή, τώρα λένε ότι μπορεί να μπει με μικρό ποσοστό, ξαφνικά τον έκανε συγκυβερνήτη και έθεσε και θέμα Μητσοτάκη. Δηλαδή, τριπλό γκολ. Εντάξει, δεν το άκουσαν πάρα πολύ καλά εκεί στο Μαξίμου, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πολιτική. Και βέβαια θα χωριστούμε και σε αθεριδικούς και μη καλοκαιριάτικα. Ο Αθερίδης δέχτηκε ένα ψηφιακό λιντσάρισμα, το οποίο εγώ το καταδικάζω, επειδή έκανε ένα θετικό σχόλιο για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που ήταν από κάτω εκεί στην παράσταση. Είπε δηλαδή την άποψή του. Εγώ μπορεί να διαφωνώ και εσείς μπορείτε να διαφωνείτε. Αλλά το λιντσάρισμα, παιδιά, του επιτέθηκαν με χυδαιότητα αυτοί που κατά τα λοιπά αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκράτες, προοδευτικοί, υπέρμαχοι των δικαιωμάτων, ειδικά της ελευθερίας της έκφρασης. Τους έχουμε δει και από την καλή και από την ανάποδη. Αυτοί που διαφημίζουν συνεχώς την εντιμότητά τους, το ήθος τους και ότι είναι υπερασπιστές δικαιωμάτων της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης και το βάζουν, ξέρετε, ταμπέλα και το λένε «Να, εδώ είμαι», κρατάτε μικρό καλάθι. Σήμερα ο καιρός θα είναι ζεστός, αλλά έχει και τους βοριάδες, παιδιά. Είναι το κλιματιστικό της χώρας, ευτυχώς. Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος των πυρκαγιών πάντα. Από εκεί όμως που να καιγόμασταν από τον καύσωνα, ελπίζουμε να μην καιγόμαστε από τις φωτιές. Τέλος πάντων, στη Δυτική Ευρώπη ζήσανε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι και προς τα βόρεια προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα. Τέλος πάντων, εμείς θα έχουμε και τις αβεβαιότητες αυτές, τις αστάθειες, ρε παιδί μου, κάποιες τοπικές βροχές κτλ. Έθρεσε ο καιρός στην Αττική. Εδώ οι βοριάδες είναι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 ως 35 βαθμούς. Λέμε χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα, στον Ιουλίτη και στον Κύρικο. Και είμαστε μια χαρά, παιδιά, εδώ. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι, έτσι για να μπούμε πιο καλοκαιρινά, γιατί σιγά σιγά και εμείς μετράμε αντίστροφη μέτρηση για να φύγουμε, παιδιά, να ξεκουραστούμε λιγάκι και εσείς να γλιτώσετε από εμάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, η Νίκη, μάλλον όχι η Νίκη, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στη μουσική επιμέλεια και βέβαια Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην ροή της εκπομπής και το τηλεφωνικό μας κέντρο, για να μην τα ξεχνάμε και όλα αυτά, 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλες και όλους. Πάμε να δούμε για τη σήμερα. Η επικαιρότητα μοιάζει με οικογενειακό τραπέζι. Όλοι τσακώνονται μεταξύ τους και ο λογαριασμός έρχεται πάντα στον ίδιο. Σε εμάς, στους πολίτες, σε εσάς, παιδιά. Το δημογραφικό. Η Ευρώπη γερνάει τόσο γρήγορα που σε λίγο θα χρειάζεται περισσότερους γεροντολόγους από παιδιάτρους. Οι γεννήσεις μειώνονται, οι νέοι λιγοστεύουν και το ασφαλιστικό θυμίζει πυραμίδα που στηρίζεται σε 2 εργαζόμενους και 5 συνταξιούχους. Η λύση δεν είναι να βαφτίζουμε το πρόβλημα silver economy, αντί να γεννιούνται παιδιά, γεννιούνται μόνο επιτροπές για να λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, φτιάχνουν επιτροπές για το πώς θα αυξήσουν τα συνταξιδοτικά όρια. Και την ίδια ώρα στην Ελλάδα γίνεται ένας πληστηριασμός για το πώς θα αυξήσουμε τις συντάξεις. Και πώς θα δώσουμε καινούργια επιδόματα. Παιδιά, έχετε δει το συνταξιοδοτικό και το πώς πάει το δημογραφικό και πόσα χρήματα θα χρειάζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηριχτούν οι συντάξεις και ότι υπάρχουν σκέψεις πια να αυξηθούν, είναι πάνω στο τραπέζι τα όρια συνταξιοδότησης και να περικοπούν ακόμα περισσότερες συντάξεις γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Κατά άλλα, εδώ μοιράζουμε συντάξει από εδώ, συντάξει από εκεί. Μία αναλογιστική μελέτη μπορούμε να κάνουμε για το συνταξιοδοτικό. Και μέσα σε όλα αυτά, η Αθήνα καταφέρνει ένα μοναδικό επίτευγμα. Τελευταία στην ποιότητα ζωής ανάμεσα σε πόλεις του κόσμου. Έχουμε μισθούς Βαλκανίων, τιμές Μανχάταν και ενίκεια που νομίζουν ότι βλέπουν ακρόπολη από το ρετυρέ. Η βενζίνη είναι ακριβότερη από τη Νέα Υόρκη. Το Levi's Jean, και το λέω το Levi's γιατί βγήκε μία έρευνα που συγκρίνει προϊόντα. Έγινε επενδυτικό προϊόν και το μόνο που παραμένει φθηνό είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Προφανώς γιατί δεν τις χρησιμοποιεί το χρηματιστήριο των ακινήτων. Τέλος πάντων, στη Γαλλία ο Μακρόν ανέβασε την οικογενειακή φωτογραφία με τους ηγέτες της Ευρώπης και έγραψε μόνο μια λέξη. Ενωμένοι. Παιδιά, είναι το καλύτερο ανέκδοτο. Αυτοί μας δουλεύουν. Τι ενωμένοι, ρε παιδιά. Εδώ χαιρετιέστε και μετά μετράτε τα δάχτυλά σας αν σας έχουν πάρει κανένα από τα δάχτυλα. Δηλαδή, ο ένας Ευρωπαίος μαχαιρώνει στην πλάτη των άλλων. Για ποια εξωτερική πολιτική ενιαία μιλάμε, για ποια γεωπολιτική, για ποια οικονομία. Εδώ μια λαδίτσα την ξεσκίσατε, ρε. Την ξεσκίσατε. Μπήκε στα μνημόνια και αντί να τη σώσετε, επειδή είχατε εσείς τις ευθύνες σας με τις τράπεζες που δανείζατε και οικονομάγατε, τα υπερπλεονάσματα που παίρνατε από την ετεροβαρή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, οι Γερμαναράδες και οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν στήσει ωραία μηχανή, είχαν τη βιομηχανία, είχαν φθηνό καύσιμο. Άρε, Πούτιν, τους έκανες μάγκες. Τους έδινε φυσικό αέριο τζάμπα για να το πληρώνουμε εμείς πιο ακριβά. Αυτοί κάνανε ατμομηχανή της οικονομίας ανάπτυξης κτλ. Πουλάγανε στις αγορές στις μεγάλες ασιατικές, τρίτες χώρες κτλ. Και μπιπ, εμάς μας τυχώσανε. Και μας στείλανε 15 χρόνια πίσω. Και κατά τα άλλα να είμαστε ενωμένοι. Ωραία η φωτογραφία. Το δύσκολο βέβαια είναι να χωρέσουν όλοι στο ίδιο κάδρο. Και είναι βέβαια να υπάρχει αλληλεγγύη, έτσι. Και να μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στην εξωτερική πολιτική. Και αν είναι απειλή ο Ερντογάν ή δεν είναι. Είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Έτσι, κύριε Μακρόν. Καλό είναι να αγοράζουμε εμείς τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, αλλά από την άλλη, πάτε να πουλάτε και αντιεροπορικά. Δεν ξέρω. Και από την άλλη, οι Ευρωπαίοι ας αποφασίσουν τι θέλουν πια. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς εδώ ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα. Ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν προώρες εκλογές. Θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη. Την άνοιξη δεν είναι προώρες, αλλά πείτε και το φθινόπωρο προώρες είναι. Μαθάμε τη Μαργαρίτα. Και βέβαια επιστρέφει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι και ετοιμάζεται για εξορμήσεις. Δηλαδή, καλοκαίρι με περιοδίες. Θα κάνεις μπανάκι εσύ τώρα, θα σε κάτω από τον ήλιο στην ξαπλώστρα σου ή τέλος πάντων στην πετσέτα σου στην άμμο και θα σου έρχεται ο πολιτικός από πάνω να σου λέει πόσο πολύ σε αγαπάει. Θα δείτε ότι στις παραλίες φέτος θα υπάρχουν υποψήφοι που θα προσφέρονται για να σας αλείψουν και με λαδάκι για να μην καείτε από τον ήλιο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, όχι διαφημιστικό, παρακαλώ, σποτάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Πραγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 για το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Άλλος φεύγει, άλλος κατεβαίνει και άλλοι δηλώνουν ενωμένοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά, ανεξαρτοποιήσεις, παρετήσεις, αποχωρήσεις. Όταν ένα κόμμα μετρά περισσότερες αποχωρήσεις και υποψηφιότητες από τις δημοσκοπικές μονάδες, δεν βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης, βρίσκεται σε φάση απογραφή. Το μόνο που μένει σταθερό είναι ότι κάθε εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει ένα νέο τρόπο να γίνει πρώτο θέμα για τους λάθος λόγους όμως. Στο ΠΑΣΟΚ μιλάνε και μοιράζουν συντάξεις, επιμένει στην κοινωνική ατζέντα. Η αντιπολίτευση έχει καταλάβει ότι ο συνταξιούχος δεν ψηφίζει με βάση το ΑΕΠ, ψηφίζει με βάση το ATM. Και το ATM δεν διαβάζει κυβερνητικά non-papers ούτε αντιπολιτευτικά. Οπότε εκεί θα δοθεί η μάχη. Γι' αυτό και η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα μεγάλο πακέτο. Και βέβαια σφήνα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δείχνει δημοσκοπικά ανωδικός και αυτό αρχίζει και προβληματίζει την κυβέρνηση. Στην περιφέρεια βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τον έχουν πάρα πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα δούμε τι θα έχουμε τέλος πάντων σε εξέλιξη. Όπως με ενημερώνουν τώρα, έχουμε ένα θέμα στην Κύπρο, μόλις είχε σαν σιρήνες στην Κύπρο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτό, αν εντάσσεται στο ευρύτερο θέμα των βομβαρδισμών, γιατί είχαμε τα προηγούμενα γεγονότα. Λοιπόν, γιατί στη Μέση Ανατολή οι πύραυλοι μιλούν και το πετρέλαιο ακούει. Έχουμε τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ένταση στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΟΗΕ, εκεί πέρα ΗΠΑ και Κίνα συγκρούστηκαν διπλωματικά για το Ιράν και τους Χούθη. Τέλος πάντων, στη γεωπολιτική οι πρώτοι πύραυλοι πέφτουν στα δελτία ειδήσεων, μετά στην οικονομία, οι επόμενοι πέφτουν στις τιμές των καυσίμων και μετά στα κεφάλια των ανθρώπων. Και βέβαια, επειδή μιλάμε και για τον καύσωνα, ο καύσωνας δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Έρχονται οι πληροφορίες ότι έχουμε ένα καύσωνα ρεκόρ που πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Η κλιματική κρίση έχει σταματήσει να είναι το μέλλον, έχει γίνει πλέον το σημερινό δελτίο καιρού. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, εμείς έχουμε το θέμα της Μαρφίν, όπου γίνεται ένας κακός χαμός και τσακωνόμαστε, γιατί 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας των τριών εργαζομένων δεν έχουν καταδικαστεί. Έχουμε τα νέα στοιχεία ή τα παλιά στοιχεία της Ελλάς, επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο και δημιουργούν τουλάχιστον την εντύπωση ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική δικαστική διερεύνηση. Η δικαιοσύνη καλείται να αξιοποιήσει τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και να εξετάσει εξαντλητικά τα νέα υλικά ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέο αποδεικτικό υλικό. Η χρονική πίεση είναι πλέον κρίσιμη, αλλά και η χρονική στιγμή είναι ύποπτη. Έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι εν ώψη εκλογών γίνονται όλα αυτά. Και πλησιάζει και η παραγραφή του αδικήματος. Έτσι, βάλτε και αυτό το χρονικό με την συμπλήρωση της 20ετίας. Γίνεται παραγραφή. Επομένως, η απόδοση της δικαιοσύνης δεν αφορά εκδίκηση, αλλά τη δικαίωση των θυμάτων των οικογενειών τους και της ίδιας της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα εκδίκησης ή πολιτικής αποτίμησης. Η υπόθεση της Μαρφίν δεν είναι απλώς ένας ανοιχτός ποινικός φάκελος, είναι ένα ανοιχτό τραύμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, όπως είναι τα Τέμπη, όπως ήταν το Μάτι, όπως είναι πολλές περιπτώσεις. Όσο οι δολοφόνοι παραμένουν ατιμόρυτοι, η κοινωνία δεν μπορεί να πει ότι έκλεισε πραγματικά εκείνο το σκοτεινό κεφάλαιο της κρίσης. Η αναζήτηση των ενόχων δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο ή δεν πρέπει να έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή υπόθεση. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και έτσι πρέπει να βλέπουμε αυτές τις υποθέσεις. Αν μπορέσουμε, όσοι μπορέσουμε και όσοι μπορέσουμε να το φωνάζουμε δυνατά. Η πολιτική βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε να υποβαθμίζεται επειδή οι δράστες κινούνται σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Αν τα νέα στοιχεία επαρκούν, το λέω και το τονίζω, αν τα νέα στοιχεία ή αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζονται επαρκούν, η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει μέχρι τέλους. Όχι για να ικανοποιήσει το αίσθημα της εκδίκησης ή της πολιτικής επιβεβαίωσης, αλλά για να αποδείξει ότι σε μια δημοκρατία κανένα έγκλημα δεν πρέπει να μένει χωρίς λογοδοσία. Και ότι οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επειδή πήγαν στη δουλειά τους, δεν θα γίνουν ποτέ μια υποσημείωση της ιστορίας. Και βέβαια θα πρέπει όλα αυτά να μην εργαλειοποιούνται. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Χθες είχαμε την προφυλάκηση που σηματοδοτεί ότι η ανακρίτρια και η εισαγγελέα έκριναν πως με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους. Αυτό όμως δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής ή τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο. Έτσι για να το ξεκαθαρίζουμε. Το ενδιαφέρον όμως μετατοπίζεται σε ένα άλλο σημείο. Η ελληνική αστυνομία θα επιβεβαιώσει με αποδεικτικά στοιχεία την εκτίμηση περί εμπλοκής περισσότερων προσώπων. Και δεύτερον, αν οι κατηγορίες περί τρομοκρατικής οργάνωσης θα αντέξουν στην δικαστική αξιολόγηση, καθώς πρόκειται για μία από τις βαρύτερες μορφές ποινικής δίωξης. Εδώ το θέμα, η υπερασπιστική γραμμή λέει ότι πρόκειται για σκευωρία και ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία που μπορούν να καταδικάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο. Το πώς ακριβώς διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία τις πληροφορίες. Για αυτό το email, το οποίο δεν υπήρχε, υπήρχε, βγήκαν, το είπανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή η ελληνική αστυνομία πρέπει να σταματήσει να κάνει αυτή την επικοινωνία για να δώσει την πληροφορία και την εικόνα ότι τους έχουμε δεμένους, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένοχοι. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, να βγάζει διαρροές για να αποδείξει την ενοχή πριν κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Γιατί αυτό κάνει η αστυνομία σε πολλές των υποθέσεων. Και όταν έχουν και αυτό που είπα, ένα περίβλημα πολιτικο-ιδεολογικό, προσπαθεί να βγάλει κάποια στοιχεία για το email, το οποίο δεν ήταν email, δεν πήγε, δεν έκανε, δεν έρανε, αυτό ήταν foul. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία πάνε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη αξιολογεί και μετά έρχονται συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες συμπληροφορίες. Όχι αποσπασματικές, για να εξυπηρετούν ένα πολύ συγκεκριμένο αφήγημα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε λίγο να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις. Σήμερα θα έχουμε εξελίξεις σχετικά με την διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι κοντά μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς. Κύριε Μελίδη, πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπω πολλές αποχωρήσεις, φεύγουν βουλευτές, παραιτούνται στελέχη, συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Θα σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά πάει εκεί που πάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται για μια ακόμη φορά βέβαια στο επίκεντρο μιας κρίσης. Όμως νομίζω ότι μετά την ιστορική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, αποσαφηνίζεται σε μεγάλο βαθμό και το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το τι μελιγενέστε, το τι πρόκειται να γίνει με την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές που έρχονται σίγουρα στο επόμενο διάστημα. Νομίζω, ξέρετε, ότι αυτή όλη η διαδικασία με τις αποχωρήσεις καλό είναι να διαβαστεί με μια συγκεκριμένη ανάγνωση που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, ξέρετε,
0: δηλαδή,
7: από αυτή που προβάλλεται με μεγάλους τίτλους. Θα σας πω, τόσο καιρό, τους τελευταίους 8-9 μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπε ένα μήνυμα το οποίο στο επίκεντρο ήταν η ενότητα, αν θυμάστε, των προοδευτικών δυνάμεων. Mm-hmm. Νομίζω ότι έγινε απόλυτα σαφές και κατανοητό ότι για να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει πέρα από εσένα να το θέλουν και οι υπόλοιποι αυτό. Αυτό νομίζω αποσαφηνίστηκε πλήρως από όλες τις πλευρές, αρχικά και από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά, συνέχεια από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι κανείς δεν επεδίωκε την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όμως. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι λέτε πάει καλά, αλλά δημοσκοπικά δεν πάει καλά. Έχει εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Θα σας πω, καταρχάς να πω κάτι. Εδώ το έχω πει αρκετές φορές τελευταίες ημέρες. Η εικόνα του κόμματος δημοσκοπική μπορεί να είναι αυτή που δίνεται τις δημοσκοπικές εταιρείες και να έχει βάση, είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά είναι πλασματική. Και να σας πω γιατί. Όταν ένα κόμμα επί μήνες το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει είναι μην με ψηφίσετε, αλλά ψηφίστε μάλλον κάτι άλλο, ακόμα και αν αυτό το κάτι άλλο είναι το ενωτικό. Νομίζω είναι απολύτως λογικό και η δημοσκοπική του εικόνα να αποτυπώνεται σε αυτά τα ποσοστά. Όμως, να πω ότι το ενδιαφέρον που φαίνεται να υπάρχει για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα δείχνει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Ότι η πραγματική εικόνα, η πραγματική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία δεν είναι αυτή που έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 2015, ούτε είναι κόμμα μίας χρήσης, ούτε είναι ένα κόμμα προσωποπαγές. Είναι ένα κόμμα το οποίο λοιπόν ανήκει σε άλλες δημοσκοπικές ζώνες και έχω την αίσθηση ότι πολύ σύντομα θα δείτε ότι με την αποσαφήνιση πια του πολιτικού του στίγματος θα δούμε και μια αλλαγή και στη δημοσκοπική.
0: Θα είναι πια πολιτικός σας αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα?
7: Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή πολιτική εδώ και αρκετό καιρό. Έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του προς ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει κάποια πράγματα με τα οποία εμείς προφανώς και διαφωνούμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο σε καμία περίπτωση. Δεν κλείνουν έτσι ιστορικοί κύκλοι.
0: Πάντως υπάρχουν βουλευτές που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε έκλεισαν τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βουλευτές που είναι τώρα και αποχωρούν βέβαια, έτσι.
7: Αυτό είπατε τη λέξη κλειδί λοιπόν. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ήταν αρκετά πρωτότυπο και δεν το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ στη μεταπολίτευση, να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να βγαίνεις διαρκώς δημόσια με τα μικρόφωνα, στις τηλεοράσεις, δηλαδή να μην είναι απλά μια σκέψη σου που την μοιράζεσαι ιδιωτικά, να διαδίδεις όντως βουλευτής ενός κόμματος ότι το κόμμα το οποίο είσαι έχει τελειώσει τον ιστορικό του κύκλο. Νομίζω ότι όταν το πιστεύεις αυτό, αν κάποιος το πιστεύει αυτό, και η πολιτική ηθική και η πολιτική λογική θα επέβαλε να φύγεις.
0: Άρα αυτό ισχύει και για τα στελέχη που, υπάρχουν, που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά. Γιατί ναι, είπατε ότι δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας.
7: Να
0: το ξεκαθαρίσετε αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας και το νέο κόμμα παίρνει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να πείτε και στο εκλογικό σώμα γιατί δεν πρέπει να πάτε να ψηφίσετε τον Τσίπρα και πρέπει να ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να έχετε.
7: Θα σας βεβαίως και έχουμε ένα διακριτό πολιτικό στίγμα και θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία αυτή τη στιγμή έχει ένα πλήρως κοστολογημένο αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει διαμορφωθεί.
0: Το οποίο δεν έχει ο Τσίπρας. Το οποίο δεν έχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
7: Υπάρχουν και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός φαίνεται αυτό. Υπάρχουν διαφορές στα προγράμματα. Καταρχάς το δικό μας το πρόγραμμα είναι ανακοινωμένο εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον ως προς το βασικό του πυρήνα, γιατί ξέρετε ότι ανανεώνεται και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.
0: Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν είναι αριστερό.
7: Κατά δεύτερον, το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Εμείς όμως οφείλω να πω ότι το ότι θα έχουμε ψηφοδέλτιο στις εκλογές δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι αυτό το ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Είναι τελείως άλλο πράγμα.
0: Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Μελίδη, για να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα. Όταν θα πάω εγώ στην κάλπη. Γιατί σας το λέω κοινικά και σας το λέω πρακτικά.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι.
7: Βεβαίως.
0: Ωραία, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει το ψυχικό δέσιμο με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε εξουσία. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε απέναντί του. Εσείς αποφασίζετε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει σε εκλογές. Θα πρέπει όμως να εξηγήσετε στον ψηφοφόρο, ο οποίος επιλέγει σήμερα στις δημοσκοπήσεις και λέει: εγώ ψηφίζω Τσίπρα και το νέο κόμμα και έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, γιατί, δεν πρέπει να, γιατί απευθύνεστε. Και τα δύο κόμματα στην ίδια δεξάμενη ψηφοφόρων. Θα πρέπει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς να μας πείτε γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Όπως γίνεται
7: πάμε
0: η πολιτική λοιπόν αντιπαράθεση
7: να το δούμε, λοιπόν,
0: μεταξύ των κομμάτων. Έτσι.
7: Πάμε λοιπόν σας το δούμε στο ερώτημα που τίθεται εδώ. Καταρχάς οι ψηφοφόροι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Επίσης όσον αφορά την ίδια δεξαμενή, εγώ έχω και σε αυτό πάνω μία ένσταση, υπό την έννοια ότι, ξέρετε, οι ψηφοφόροι δεν είναι μία συγκεκριμένη μάζα η οποία δεν αλλάζει. Είναι, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι και...
0: Εγώ δεν είπα να αλλάζει, δεν αλλάζει, αλλά έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο. Σε αυτούς απευθύνεστε. Προφανώς δεν απευθύνεστε σε δεξιούς να σας ψηφίσουν.
7: Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή δεν βλέπει αντιπαραθετικά τον χείλμα του κ. Τσίπρα. Όμως,
0: όχι, εγώ θέλω. Όμως, σας έκανα μια ερώτηση. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί δεν πρέπει να ψηφίσω τον Τσίπρα.
7: Καταλαβαίνετε. Αυτό λέω. Είναι, ναι. Θα σας πω, αλλά καταλαβαίνετε ότι απαιτείται μια έστω και μικρή ανάλυση πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί είναι όντως.
0: Ωραία, σας ακούω.
7: Είναι πολύπλοκα που λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σύντομα όμως, έτσι ραδιοφωνικά.
7: Πολύ σύντομα λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα διακριτό πολιτικό στίγμα. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για να υπάρχει η φωνή της ανανοτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο ξαναλέω είναι αποτέλεσμα και της κυβερνητικής μας εμπειρίας, είναι αποτέλεσμα και όλης αυτής της πορείας που είχε το κόμμα μας αυτά τα χρόνια. Έχει κυβερνητική πρόταση συγκεκριμένη και λέμε, να σας πω ένα παράδειγμα, στις δημοσκοπήσεις δείτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Είναι δυνατόν κάποιο κόμμα, ακόμα και το κόμμα του κ. Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, βλέπετε να συγκεντρώνει ποσοστό το οποίο μπορεί να κερδίσει την Δημοκρατία?
0: Όχι.
7: Απάντηση είναι αρνητική.
0: Όχι,
7: δεν υπάρχει.
0: Έχετε.
7: Άρα λοιπόν, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει, για να γίνει κυβέρνηση ο χώρος της προοδευτικής αντιπολίτευσης σήμερα, να υπάρξουν συνεργασίες κομμάτων. Για να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στη Βουλή και μάλιστα και με ένα ποσοστό. Εμείς, κατά τη γνώμη μας, θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι στην επόμενη Βουλή και με ένα ποσοστό που δεν θα είναι οριακό, θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα του επιτρέπει να συνεργαστεί και με το κόμμα του κ. Τσίπρα και με άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
7: Ξαναλέω, ναι, και να φέρει.
0: Ωραία. Άρα αυτό που λέτε εσείς λειτουργείτε περισσότερο στο επίπεδο των συνεργασιών. Αυτό είναι το πρόταγμά σας. Εντάξει, okay, απλώς όμως...
7: Συγγνώμη, είπα ή μίλησα όμως για ένα αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο δεν έχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα.
7: Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη πολιτική φάση έχει πάρει το δρόμο του και έχει πάρει τις αποφάσεις του και έχει κάνει δικαίωμα να το κάνει.
0: Εγώ λέω για το πρόγραμμα.
7: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα βρισκόμαστε στις εκλογές με ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο αυτό θα είναι αντιπαραθετικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι ένα διαφορετικό ψηφοδέλτιο, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει το δικό του στίγμα και πιστέψτε με, θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες μετά την ανασυγκρότηση και την οργανωτική αλλά και την πολιτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Προοδευτική Συμμαχία με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. Θα δείτε ότι με ένα καθαρό πολιτικό στίγμα θα αλλάξει αρκετά και η εικόνα του κόμματος προς τα έξω. Και να πω για κάτι άλλο. Επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για αποχωρήσεις. Καμιά φορά, ξέρετε, οι αποχωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε θετικά αποτελέσματα. Γιατί σημαίνει ειδικά στιγμή αυτοί που θα βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ θα πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα εκπέμπουν το δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αρκεί να δώσετε ένα συγκεκριμένο στίγμα πολιτικό.
7: Ακριβώς.
0: Σε αυτό που εξελίσσεται και είναι και σε διαμόρφωση, έτσι, γιατί έχουμε νέα κόμματα, αλλάζει όπως ο πολιτικός χάρτης. Εδώ όμως θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα στίγμα το οποίο θα λέει ψηφίστε εμένα και τους άλλους για ποιους λόγους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
7: Θα δείτε πολύ σύντομα αυτό, θα δείτε πολύ σύντομα.
0: Θα το δούμε, ναι, γιατί ακόμα είστε στις εξελίξεις. Τώρα, εκεί στα ισοκομματικά βλέπω ότι υπάρχει και. Μήπως πάμε και σε άλλη διάσπαση, γιατί βλέπω τον κύριο Πολάκη έχει μπει επιθετικά. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Γιαννούλη που βγάλε μια ανακοίνωση για ψευτομαγκές και αυτά και μια αντιπαράθεση τέτοιου τύπου. Ο κύριος Πολάκης ανέβασε τους τόνους, η κυρία Δούρου υπενθύμησε. Δηλαδή, μήπως

0: Έχουμε. Ξαναλέω όμως, το πρωτεύον είναι αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Εμείς θέλουμε να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά και αυτή η εικόνα με τις αποχωρήσεις βουλευτών των τελευταίων ημερών νομίζω είναι και αυτό φανερό. Κάθε μέρα έχουμε και από κάποιους που αποχωρούν. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρωθεί, να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία του κόμματος. Ξαναλέω, με αυτοπεποίθηση και με ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πλέον θα εκπέμπεται καθαρά στο δημόσιο λόγο, όλα μπορούν να πάνε καλύτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, η γνώμη μου είναι ότι θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή με ένα ικανό ποσοστό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα μου, κύριε
1: Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η Κύπρος τιμά τη μνήμη όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Έχουμε την θλιβερή, τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος 1974. Στις 8 και 20 ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις πόλεις. Και βέβαια, ξέρετε, η 15η Ιουλίου, που για μένα είναι και κάτι παραπάνω, γιατί έχω γεννηθεί στην Κύπρο, δεν είναι απλώς μία μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό. Είναι η υπενθύμηση ότι όταν η δημοκρατία υπονομεύεται από μέσα, το τίμημα μπορεί να είναι εθνικό και διαχρονικό. Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, που οργανώθηκε από τη Χούντα των Αθηνών και εκτελέστηκε από τους συνεργάτες της στην Κύπρο, δεν έφερε την ένωση που διακήρυσαν οι εμπνευστές του, και βέβαια ήταν και αμερικανοκίνητο, μην το ξεχνάμε αυτό, και η Χούντα ήταν αμερικανοκίνητη στην χώρα μας, αλλά και η Χούντα στην Κύπρο ήταν για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Αμερικανών και του Κίσιτζερ, για να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή τώρα εδώ έχουμε αγιοποιήσει τους, τέλος πάντων, τους Αμερικανούς και τους συμμάχους μας, οι σύμμαχοι μας έχουν φερθεί με το χειρότερο τρόπο. Και βέβαια αυτό έφερε αυτό που ακριβώς θέλανε τα αμερικανικά συμφέροντα, τα ανατοϊκά συμφέροντα, την τουρκική εισβολή, την κατοχή, τους νεκρούς, τους αγνοούμενους και μια πατρίδα κομμένη στα δύο, εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Και κάθονται οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό σας λέω για τη φωτογραφία, ξεκίνησα από τη φωτογραφία της Βαστήλης και τις μπούρδες περί ενωμένους. Γιατί η ενωμένη, κυρία Ούρσουλα, η οποία θέλει, λέει, να λύσει τα ευρωτουρκικά, και καλά της είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, να λύσουμε το κυπριακό πρώτα. Καταλάβατε, κύριοι Ευρωπαίοι, όταν θέλετε να λύσετε τα ευρωτουρκικά για εξοπλισμούς, λεφτά, business και όλα αυτά, πρέπει να θυμάστε ότι έχετε μία χώρα, μέλος σας, που είναι διχοτομημένη και με στρατό κατοχής. Η ιστορία δεν γράφεται με αν, αλλά ένα συμπέρασμα δύσκολα αμφισβητείται. Το πραξικόπημα αποδυνάμωσε την Κυπριακή Δημοκρατία, δημιούργησε τις συνθήκες που αξιοποίησε η Άγκυρα για να επέμβει στρατιωτικά, ένα σχέδιο καλά μελετημένο από τον Κίσιτζερ και το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Η ευθύνη για την εισβολή ανήκει στην Τουρκία, όπως το πραξικόπημα υπήρξε η μοιραία εσωτερική πληγή που άνοιξε το δρόμο, γιατί κάποιοι καθοδήγησαν κάποιους εδώ πέρα. Αυτά τα χρόνια λοιπόν η μεγαλύτερη τιμή προς τα θύματα δεν είναι τα στεφάνια και ομιλίες, είναι ιστορική μνήμη χωρίς παραχαράξεις και η συνειδητοποίηση ότι ο διχασμός, ο αυταρχισμός και οι εθνικές αυταπάτες δεν οδηγούν ποτέ σε εθνικές νίκες. Και κάτι ακόμα, ποτέ μα ποτέ μην κάνουμε το ίδιο λάθος, να θεωρούμε ότι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι, οι Τούρκοι δεν είναι φίλοι μας, οι Γάλλοι θα υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη. Ότι θα είναι εκεί στη δύσκολη στιγμή. Τα δικά τους συμφέροντα θα υπερασπιστούν. Επομένως, αυτό που θα διεκδικήσουμε και διεκδικούμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι. Ότι πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, στα δικά μας πόδια. Μην εθελοτυφλούμε και θεωρούμε ότι θα έρθει κάποιος Αμερικανός και θα μας σώσει από το οτιδήποτε. Γιατί το κάναμε στο παρελθόν, στη μικρασιατική καταστροφή μας πετάξανε στη θάλασσα, στην Κύπρο είχαμε την εισβολή, για να ξέρουμε τα ιστορικά δεδομένα. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει τα ίδια γεγονότα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην

0: περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
3: Τα σπάμε, τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα πόντους, μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ακούστε και κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιούμενα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και εδώ είμαστε λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αναστασία που μου στέλνουν τις καλημέρες στα προσωπικά social media, την Ποθητή, καλημέρα, καλημέρα με αγάπη. Ο Δημήτρης τελικά κάτι καλό μας φεκάζουν για να αντέχουμε Τραμπ, έστω κομματικά σκάνδαλα κτλ. Ναι, νομίζω είναι το καλό το περιεχόμενο. Καλημέρα στην Σοφία που μου λέει καλημέρα, δηλαδή αν υμνούσε τη Χούντα θα λέγαμε είναι δικαίωμά του. Από... ναι, δεν έκανε και αυτό ρε Σοφία. Εντάξει, οκ, μην το φτάνουμε στην άλλη άκρη. Εγώ δεν είπα να μην σχολιάσει ή να ασκεί κριτική, αλλά όχι το ψηφιακό λιντσάρισμα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό. Νίκο, καλημέρα. Ο Αθερίδης σας πρόσεχε, εξέφρασε άποψη σε δημόσιο βήμα, μεγάλος γλύφτης πάντως. Ναι, ρε παιδί, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πες την άποψή σου, διαφωνώ με τον Αθερίδη. Πρέπει να τον λιντσάρισε ψηφιακά. Δηλαδή, πού πάμε, καλημέρα, Δημό. Ο Βασίλης μου λέει, ας ρίξουν την εφορία. Ο Βασίλης μου λέει, ας ρίξουν την εφορία 5 μονάδες για κάθε παιδί και θα σου πω εγώ πώς θα ρυθεί το δημογραφικό. Αμέσως ο μεικτός μισθός θα γίνει καθαρός. Συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη μου. Απλώς δεν υπάρχει αυτή η πολιτική. Τι να κάνουμε. Ο Σάκης μου λέει, καλημέρα, Νίκο. Βατερλό για τους Γάλλους χθες από την Ισπανία. Επίσης, συμπληρώνονται σήμερα χρόνια. Ναι, το είπα για το πραξικόπημα στην Κύπρο, Σάκη, να σε καλά. Όπως τα λες, Νίκο, για τους πολιτικούς, θα φάνε το κράξιμο για τα θάτους. Τους περιμένουμε και στις λαϊκές στις γειτονιές. Σίγουρα θα τους καλωσορίσουμε τους κυβερνητικούς. Γεια σου, Ντίνα. Θα σαλείψουν λαδάκι τώρα το καλοκαιράκι που θα πας για μπανάκι. Λοιπόν, ο Πιντή μου λέει: η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το έργο της κατάργησης του ένφια, του νόμου Κατρούγκαλου, της προσωπικής διαφοράς κτλ. Κτλ. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά έχουν χάσει 16-17% από τότε που δόθηκαν αύξηση. Δίκιο έχεις. Νίκη μου, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε αυτά που λες. Καλημέρα μου. Καλημέρα, Νίκη. Ο Δημήτρης, εγώ που δεν θέλω να ψηφίσω Τσίπρα, γιατί να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαχωρίζει τη θέση του. Δεν έχει κανένα διακριτό στίγμα. Αυτό ρώταγα κι εγώ. Ο Μάνος μου λέει: καλημέρα, Νικόλα. Για γέλια και για κλάματα. Εντάξει, δεν θέλω για το σχόλιο για τον καλεσμένο. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, σε αυτή τη φάση είναι σε μεταβατικό στάδιο. Να δούμε να γίνει η εκλογή νέου Προέδρου κτλ. Να δούμε τι στίγμα και πόσο διακριτό θα είναι το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λόγια γεμάτα αλήθεια. Μακάρι να μπουν στο μυαλό μας. Μπράβο, η Όλγα, λες για το Κυπριακό προφανώς. Γεια σου, Πάτροκλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παγκόσμια δημοκρατία αμερικανικού τύπου είναι ελευθερία. Αλλά όχι οποιαδήποτε ελευθερία, αλλά ευθερία των χρημάτων. Και όχι οποιαδήποτε χρήματα, αλλά αμερικανικά χρήματα. Γεια σου, ρε Πάτροκλε, το πες καλύτερα από όσο θα μπορούσα να το πω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νίκο. Στον κύριο. Τι λέω, ναι. Έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Έτσι, μην μπερδεύεστε. Ο κύριος Χατζησαλάτας είναι εδώ, οικονομικός σύμβουλος, για να δούμε τα οικονομικά τα της τσέπης. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα, τι κάνουμε.
4: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα σε όλους και όλες. Και θα ήθελα απλά να σχολιάσω αυτό που ο ακροατής προηγουμένως. ότι να μειωθεί η φορολογία στους μισθωτούς κατά 5 μονάδες για να κάνουμε πολλά παιδιά. Μην το κάνει η κυβέρνηση και ζητάει μετά να κάνει παιδιά ο κόσμος, γιατί είναι δώρον άδωρο. Ο μισθός, επειδή είναι πολύ χαμηλός, είναι 800-900 ευρώ, είναι στο αφορολόγητο. Οπότε και να σου μειώσει τις μονάδες του φόρου, δεν είναι δώρον άδωρο.
3: Τίποτα. Και άμα ψάχνεις να βρεις σπίτι με 600 ευρώ, 700 ευρώ, δεν βγαίνει λογαριασμός. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, για πάμε στον πληθωρισμό τώρα να δούμε τι έχει εδώ πέρα ο τιμοκατάλογος.
4: Ο πληθωρισμός τραβά την ανηφόρα. 4,4 πληθωρισμός Ιουνίου 2026, όταν τον Ιούνιο του 2025 ήταν 2,8. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και βλέπουμε 24,6 το φυσικό αέριο, 16,2 αρνί κατσίκι, 15,8 στα κοσμήματα και σε ορολόγια, δεν χάθηκε ο κόσμος, 15,6 όμως το μοσχάρι. Και αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι έχουμε ένα κύμα αυξήσεων στα πακέτα διακοπών, δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια 15,6, βενζίνη 12,8, πετρέλαιο κίνησης 12, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,3, μεταφορές 7,2, πακέτα διακοπών 5,3. Δηλαδή μέσα στην καρδιά καλοκαιριού, εκεί που κάποιος, αν έχει τη δυνατότητα, θα πει ότι θα πάω ορισμένες μέρες απλά και μόνο να ξεσκάσω λίγο, βλέπουμε ένα κύμα ανατιμήσεων επάνω σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες μειώσεις βλέπουμε πέρα από το ελαιόλαδο, το οποίο είχε φτάσει στα ύψη και ήταν στο 12,8 και το ρύζι στα 6,9. Βλέπουμε ότι οι μειώσεις λοιπόν είναι στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας 3,5, πακέτα κινητής τηλεφωνίας 3,3, οικιακές συσκευές 2,6. Δηλαδή, πολύ ακριβή η καθημερινότητα στο ΖΙΝ και τα υπόλοιπα τα οποία μειώνονται, επειδή δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στην οικονομία της οικογένειας.
3: Και βιώνουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι ενώ έχουμε χαμηλούς μισθούς, είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στις τιμές, για να το πω και έτσι, σε σχέση με μεγάλου πόλεις, ακόμα και των ΗΠΑ της Αμερικής. Έτσι. Δηλαδή το κόστος πια είναι πάρα πολύ και αυτό είναι το πρόβλημα πια. Δηλαδή,
4: είναι σημαντική αυτή η έρευνα.
3: Δηλαδή, για να μην ακυρώνουμε τα πάντα, η κυβέρνηση έχει κάνει μια προσπάθεια, έχει αυξήσει τους μισθούς ονομαστικά. Αλλά στην αγοραστική τους δύναμη, όταν υπολείπονται, δεν είναι καμιά, είναι δώρον άδωρον. Αν περιμένεις κάποτε να πέσουν οι τιμές που δεν πέφτουν ποτέ, δεν υπάρχει πουθενά ιστορικών όπου ανέβηκαν οι τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, είναι ένα γνωστό κλισέ, έτσι.
4: Ο μισθός. Έγινε από το 10 και μετά.
3: Αυτό ήταν το μόνο, τους πάσαμε την παράδοση. Λοιπόν, τι γίνεται με τις ρυθμίσεις, για να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με τις ρυθμίσεις, γιατί είναι έξω η μισή οφειλέτες στο ΕΦΚΑ?
4: Και το αντίστοιχο είναι και στους οφειλέτες της ΑΔΕ. Έως 31 Τρίου του 2026 τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ και ΑΟ είναι τα τελευταία επίσημα, 2,05 εκατομμύρια μητρώα οφειλετών, και εδώ λέμε μητρώα οφειλετών γιατί υπάρχουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν εισπραχτεί συνολικά 15,52 δισεκατομμύρια μέσω ρυθμίσεων, το 58,6 προήλθε από οφειλές αυτών που ήταν σε ρύθμιση. Από τα 2,5 περίπου εκατομμύρια ρυθμίσεις, το 38,6% έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία, ενώ το 61,4% χάθηκαν. Οι ενεργές ρυθμίσεις είναι 290.000 περίπου, ποσοστό 11,7%, οι ολοκληρωμένες 850 περίπου χιλιάδες, ποσοστό 34,1%, και έχουν χαθεί, Νίκο, 1.350.000 ρυθμίσεις, ποσοστό 54,2%. Ένας λόγος είναι ότι από τα 51,8 δισεκατομμύρια που είναι οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, τα 33,2 είναι αρχικό κεφάλαιο και τα 18,55 είναι προς αυξήσεις. Όταν ο ΕΦΚΑ σου έχει ένα επιτόκιο στα ληξιπρόθεσμα 8%.
3: Είναι φοβερό το επιτόκιο. Είναι φοβερό το επιτόκιο. Έτσι. Υψηλότερο από το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών, έτσι.
4: Εννοείται. Εννοείται. Και τι κάνεις λοιπόν?
3: Και φουσκώνεις.
4: Να μπεις σε μια ρύθμιση.
3: Δεν μπορείς να μπεις.
4: Ναι. Και οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται. Καμιά φορά είμαστε και λίγο υπεραισιόδοξοι και λέμε δεν πειράζει, θα καταφέρω. Δυστυχώς βλέπουμε στην πορεία, και να το ξέρει πολύ καλά ο κάθε οφειλέτης, όταν έχουμε να πληρώσουμε μία ρύθμιση, σημαίνει ότι βγάζω τα προς το ΖΙΜ, ζω εγώ, η οικογένειά μου, η επιχείρησή μου, και μου περισσεύουν χρήματα να πληρώσω τη δόση. Και επειδή πολύ αβίαστα ακούμε 72 δόσεις, 72 δόσεις είναι 6 χρόνια δόσεις. Μήνας μπει, μήνας βγει, συγκεκριμένο ποσό θα φερείται από το εισόδημά μου. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση, να υπάρχει μια γενναία μείωση των προσαυξήσεων, των ληστικών προσαυξήσεων. Δεν σου μιλάω για κεφάλαιο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο καθένας. Αλλά οι προσαυξήσεις, για όνομα της Παναγίας, 8% επιτόκιο.
3: Έλατε. Και εδώ πέρα έχουμε και αυτή την ιστορία με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτή την απάτη. Έτσι, μιλάμε για ένα καρουζέλ 47 εκατομμυρίων. όπου εδώ υπάρχει μια απάτη με το ΦΠΑ, έτσι, ένα κύκλωμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο και μπήκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτό, που βλέπουμε δηλαδή ότι και με τα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν, πάντα υπάρχουν οι τρύπες για να κάνουν τις απάτες τους, έτσι.
4: Μα επειδή το ακούμε συνέχεια αυτό, το σύστημα καρουζέλ και πώς χάνεται το ΦΠΑ κτλ, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι σημαίνει αυτό. Αγοράζω ένα προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αυτό το προϊόν βάσει των δοκιμαστικών αποκτήσεων δεν έχει ΦΠΑ. Το αγοράζω, υποτίθεται. Μια εταιρεία η οποία στην ουσία θα είναι ανύπαρκτη. Γιατί? Γιατί θα το πουλήσει σε μια άλλη μέσα στην Ελλάδα, υπάρχει το ΦΠΑ το 24%, το οποίο θα πάει πάνω στο προϊόν και θα το εισπράξει η εταιρεία που θα εξαφανιστεί στην πορεία. Και όταν αυτό μετά από μια κύκλο εταιριών εξαχθεί πλέον πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν υπάρχει ΦΠΑ, ζητάει η εταιρεία η οποία είναι μέσα στην Ελλάδα και λέει: με συγχωρείτε, εγώ το πλήρωσα το ΦΠΑ, δώσε το μου πίσω. Οπότε από τη μία δεν εισπράττει το δημόσιο
3: και βγαίνει
4: και πληρώνει και το 24% στην τελευταία που το επανεξάγει.
3: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Εγώ
3: καλή σας ημέρα.
4: Καλή δύναμη.
3: Καλή δύναμη. Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα για δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Καντής, Αθήνα Ιδανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Εμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, κυρίως στο ρεύμα προς Καρέα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Πεντέλης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο Τραμπ φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πείσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό του πρόγραμμα. 7 οροκύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο στόχαστρο βρέθηκαν δεκάδες στόχοι κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Ιράν. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν στο μεταξύ οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα αριθμεί πλέον 20 βουλευτές και βρίσκεται στην τέταρτη θέση κοινοβουλευτικά μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μετά την ιστορική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, αποσαφηνίζεται το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης. Σχετικά με τη δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για πλασματική εικόνα και τόνισε πως το κόμμα έχει μεγάλη ιστορία και κυβέρνησε πριν τη Νέα Δημοκρατία. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης στη Φλόριντα. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν ενώ έτρεχε να ξεφύγει παρασύρθηκε από φορτηγό. Πρόκειται για τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της ICE μέσα σε μερικές ημέρες με το κύμα οργής κατά της πολιτικής πάταξης της μετανάστευσης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνεται. Αποζημίωση ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων κατέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζιν Κάρολ μετά την τελική απόφαση δικαστηρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τη συγγραφέα μετά από καταγγελία της για σεξουαλική επίθεση το 1996 και δυσφήμιση το 2019. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Η Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στον Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά μετά τις 9 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Αν μπορούμε και να σας ενημερώσουμε. Αν η ενημέρωση φτιάχνει τη διάθεση, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό παίζεται κάθε μέρα. Ξαρτάται. Πώς το βλέπεις επίσης. Αν είσαι μέσα στην επικαιρότητα, αν είσαι έξω από αυτήν και διαβάζεις ή ακούς τι συμβαίνει από μια ξαπλώστρα στην παραλία. Μερικοί είναι ήδη εκεί. Δεν αισθάνονται ότι βρίσκονται στο χώρο εργασίας. Σου λέει είμαι και διακοπάρω. Εντάξει, Χατζή.
1: Καλημέρα λοιπόν. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, πριν τις δημοτικές εκλογές τελευταίες που γίνανε στη χώρα μας, ο σημερινός δήμαρχος της Πάρου τότε δεν ήταν δήμαρχος, ήταν πώς να το πει κανείς,
0: πολιτευτής,
1: αντιδρούσε ας πούμε στα κακός κείμενα ας πούμε, και τα λοιπά του νησιού και έκανε διάφορα και ήταν σαν, κάτι σαν ακτιβιστής ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ακτιβιστής όχι, δεξιός είναι, αλλά τότε είχαν πάει σε μια παραλία η οποία λέγεται Μικρή Σάντα στην περιοχή, όπου την κλείσανε, βγάλανε τις ομπρέλες, εδώ είναι για το λαό, τώρα την έχει πάρει η μεγάλη εταιρεία την παραλία και την ξανά κάνει κανονικά επί δημαρχίας του ακτιβιστή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εχθές με άκουγες που λέγα κοροϊδεύεται, κοροϊδεύουνε,
0: κοροϊδεύουνε. Πώς το είπες, πώς ήρθε αυτό εχθές, μας κοροϊδεύεται, τους είπες με
1: καραβαλική μουτσούνα.
0: Αυτό ναι. Το συνειρμό πώς τον έκανες.
1: Μουτσούνες τα λέμε εμείς στην Πάτρα. Με μπάσκες.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καρναβαλική μουτσούνα απαιτεί και μια φροντίδα βέβαια. Κάτι.
1: Όχι μόνο στο περίπτωρο τη πουλάνε. Αυτή τη φορά είναι η πολιτική. Είναι έτσι.
0: Είναι
1: βενετσιάνικη.
0: Είναι έτσι.
1: Υπάρχουν και στην Πάτρα άνθρωποι που φτιάχνουν, ας πούμε, αλλά είναι καλλιτεχνήματα. Αυτή τη φορά είναι η πολιτική. Τι πέρα τον περίπτωρο, πενταράκι.
0: Πλαστικό, πλαστικό. Made in China.
1: Made in China. Ποια China. China θα είναι καλά. Με ήδη πουθενά.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Φαγώθηκες να βγάλουμε τον Δεσποτόπουλο.
0: Εμένα δεν μπορώ χωρίς Δεσποτόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Και εγώ δεν μπορώ χωρίς Χατζή και Νέγανα. Άντα, βάλουμε και τον κύριο Χατζή μαζί.
1: Να βάλουμε μόνο. Και βάζει με βάζει. Εγώ είμαι με άδεια ήδη τώρα. Είμαι εδώ.
2: Είμαστε ήδη πάρο, νομίζω, και δύο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: να τα ακούσει αυτά ο Τραμπ που κάνετε. Και ναι. Να θυμώσει ακόμη περισσότερο.
1: Και γιατί... να βομβαρδίσει την Πάρο.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Δεν μας πιάνει εκεί τίποτα, δεν έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, ναι. Συνεχώς τα λέμε και συνεχώς νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κι εσείς δεν μπορείτε ακριβώς να προβλέψετε. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα να ηρεμήσουν. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που λέει θα βομβαρδίζουμε μέχρι να πω εγώ να σταματήσουμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, εδώ αντιμετωπίζουμε εμφανώς μια δύσκολη κατάσταση. Είναι αυτό που συζητούσαμε, ότι είχαμε μια συμφωνία πλαίσιο που τελικά δεν ήθελε κανείς.
0: Ναι.
2: Ούτε καν οι ίδιοι Αμερικανοί. Και εδώ ξέρετε, υπάρχει το εξής πρόβλημα με αυτή τη συμφωνία. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, μετά συζητάμε για τη συμφωνία μεταξύ των χαμένων και των νικητών.
0: Σωστά.
2: Εδώ, όταν φτάσαμε σε συμφωνία πλαίσιο, είχαμε όλες τις πλευρές και τις δύο πλευρές μάλλον, όχι τους Ισραηλινούς, δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, να πανηγυρίζουν ως αν ανήκησαν και οι δύο. Σε σημείο μάλιστα που το Ιράν να απαιτεί και αποζημιώσεις πολεμικές, κάτι που συνήθως κάνουν οι νικητές.
0: Και πολύ μετά.
2: Ακριβώς. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο και δεν υπολόγισε καλά το τέλος του. Όταν ξεκινάς ένα πόλεμο, για να αναγκάσει τον άλλον σε συνθηκολόγηση, αφενός τον πας μέχρι τέλους, αφετέρου όταν απειλείς μετά υλοποιείς. Έχει πολλές παλινοδίες σε σημείο να τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας. Αυτό που ζήσαμε για παράδειγμα τα ξημερώματα, μια αίθουσα με πολεμικά γεράκια να προετοιμάζουν για να πιέσουν τους Ιρανούς, μια χερσαία επιχείρηση ή δεν ξέρω εγώ τι, το έχουμε ζήσει άλλες 4 φορές.
0: Ναι. Κύριε Δεσποτόπουλε, λέτε ότι δεν είχε υπολογίσει καλά το τέλος όλης αυτής της ιστορίας. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι τα κίνητρά του ήταν οικονομικά. Όταν ένας businessman όπως είναι ο Τραμπ κάνει κάτι για να βγάλει ο ίδιος ή τέλος πάντων οι φίλοι του χρήματα, αυτό δεν προϋποθέτει να έχει φανταστεί πως θα τελειώσει.
2: Ναι, θα πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ο κύριος Τραμπ, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι ένας ανόητος άνθρωπος. Θεωρώ ότι απλά υπολόγισε τα πράγματα λάθος.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είχε σαν στόχο του να ελέγξει τη ροή του του πετρελαίου προς την Κίνα. Mm-hmm. Διότι πριν από το Ιράν είχαμε παρέμβαση και στο Γόλφο του Μεξικού, στον Παναμά. Δηλαδή ό,τι κινήσεις έκανε, τις έκανε σε σημεία που τροφοδοτούν την Ασία με πετρέλαιο κυρίως.
0: Ναι.
2: Δεν το βλέπω σαν μεμονωμένο γεγονός. Όμως νομίζω ότι ναι, δεν υπολόγισε καλά το τέλος.
0: Ναι.
2: Και προφανώς δεν υπολόγισε καλά και την δυνατότητα αντίδραση των Ιρανών.
0: Βέβαια.
2: Διότι οι Ιρανοί για να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο αντίστασης τέτοιο, πάει να πει ότι τουλάχιστον πιστεύουν, και προφανώς θα έχουν λόγους να τους πιστεύουν, ότι έχουν ακόμα αποθέματα αντίστασης. Σημαντικά. Είτε αυτό λέγεται βαλιστική πύραυλη, είτε λέγεται δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και προφανώς θα τις στέκονται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μήπως ο Τραμπ είναι ψυχοπαθής όμως.
2: Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες ειδικότητες, δεν τις κατέχω.
1: Δεν χρειάζεται, άμα βλέπεις έναν άνθρωπο.
0: Έχουν αποφανθεί και.
1: Και
0: δημοσίως έχουν αποφανθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε, ψυχίατροι νομίζω και άνθρωποι από ενώσεις γιατρών, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και έχουν πει ότι έχει κάποια συμπτώματα τέλος πάντων τα οποία δείχνουν μια αστάθεια, για να το πω ευγενικά.
2: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλές παλινοδίες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε μια τακτική εκ μέρους του που πολλές φορές λέει πράγματα,
0: ναι,
2: που δεν κάνει, πράγματα που πολλές φορές δεν στέκουν, τουλάχιστον νομικά. Παράδειγμα, αυτό το τέλος 20% στο Σενάτορ Μους, όταν το άκουσα μου σηκώθηκαν, συγγνώμη, τρίχες κεφαλής μου.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ο πλανήτης 4 αιώνες παλεύει για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το έχει κατακτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που ακούσαμε ήταν κόντρα όχι μόνο στο πλαίσιο το νομικό και το εθνικό, αλλά και κόντρα σε κάθε λογική. Mm. Πώς θα επιβάλλεστε τέλη διέλευση σε σένα που ούτε σου ανήκουν καν, δηλαδή. Υπάρχει ένα θέμα με το πώς ο κύριος Τραμπ αντιμετωπίζει τα πράγματα, με τις συχνές και αντιφαντικές δηλώσεις του. Παρ' όλα αυτά αυτός είναι, έτσι πορεύεται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εδώ σε μια χώρα σαν την Ελλάδα πήγε και έστειλε πρέσβυρα την Κιλφόιλ. Δηλαδή από εκεί μπορεί να κάνει, η οποία έβριζε τη χώρα και τους Έλληνες σκαιότατα. Και αντί να έρθει να ζητήσει συγγνώμη, πάει ταξίδια στη Μύκονο και με τραγουδιστές και με έναν σύντροφο, όχι σύντροφο, με έναν συνεργάτη που έχει μαζί.
0: Εντάξει,
1: αυτή τη λογική. Ναι, τώρα είναι αυτή τώρα για να έρθει στην Ελλάδα να λύσουμε θέματα με τους Τούρκους τώρα.
2: Κοιτάξτε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Για μένα είναι προβληματικό στο πλανήτη ότι οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν τα ενία της πολιτικής.
0: Ναι, αυτό.
2: Διότι οι επιχειρηματίες σε μεγάλο βαθμό έχουν στη φύση τους μια συναλλαγματική ηθική.
1: Έτσι.
2: Η οποία δεν έχει τις παραδοσιακές αξίες πολιτικής του να προσεγγίσουμε τα πράγματα έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι, για παράδειγμα, το κέρδος. Ναι. Είναι πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα, ναι. Βεβαίως είναι πρόβλημα και
2: όμως,
1: δίκιο έχει.
2: Θα πρέπει να δούμε και τις ρίζες όμως. Γιατί φτάνουμε εκεί, διότι η παραδοσιακή πολιτική έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες.
0: Ξέρετε.
2: Ο κύριο Τραμπ δεν τον εξέλεξαν τόσο πλούσιο, όσο παράδοξο και αν σας ακούγεται.
0: Βέβαια.
2: Τον εξέλεξαν κυρίως οι φτωχοί, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Οι οποίοι θυμόντουσαν την πρώτη του τετραετία ότι πριν το COVID η οικονομία πήγαινε κάπως καλά.
0: Ναι.
2: Αυτά υπολόγισαν κυρίως.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά καλό είναι, επειδή είδες στην Αμερική και αυτά παίζουν ρόλο, να το κοιτάξει κανένας γιατρός, γιατί δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Δηλαδή,
2: αυτό που με ανησυχεί είναι, επίσης να προσθέσω, ότι για πρώτη φορά είχαμε μια τόσο ηχηρή παρέμβαση της Κίνας. Για να έφερα ότι ο κύριος Τραμπ οδεύει τον πλανήτη σε καταστροφή. Αυτό με προβλημάτισε στη λογική ότι ίσως οι Κινέζοι έχουν αρχίσει και δυσανασχετούν περισσότερο και ίσως δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να είναι απαθείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν βλέπουν μια μεγάλη αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις μετακινήσεις, αλλά κυρίως σε ενεργειακές οδούς.
1: Οι Κινέζοι είναι και ένας περίεργος λαός που δεν ξέρεις πότε θα στην κάνει, έτσι.
2: Ναι, οι οποίοι βέβαια παραδοσιακά είναι, οι Κινέζοι είναι άνθρωποι της διπλωματίας.
1: Βέβαια,
2: δηλαδή,
1: μυστικοπαθείς.
2: Δεν είναι πολιτική του πολέμου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη τις δικές τους ανάγκες, έτσι, και το σωστά. Ότι έχουν πολύ ισχυρούς τρόπους αντίδρασης.
1: Σωστά, σωστά. Αναμένοντας σε εξέλιξη, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δασκατόπουλε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Έλατε, κύριε Τάσο, παρακαλώ, τις πενιές σας.
3: Πενιές ή διαφημίσεις?
1: Όχι, πενιές πρώτα και μετά διαφημίσεις. Okay. Να κάνεις ό,τι θες εσύ.

0: Κυριάκος, ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Κάπως έτσι να ξεκινήσουμε την ημέρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας, και θα πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε πολύ γρήγορα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, λέει, δεν τον τραπ τρελό, λέει, ψυχοπαθή. Για, υπήρξε πρέσβητε εκεί σε 9 φορές στο Ιράν. Λέει, για σώμα, 9 φορές.
14: Τι υπήρξε?
0: 9 φορές μπορεί να πήγε στην τουαλέτα την ημέρα λόγω προστάτη. Για 9 φορές ήταν εκεί στο Ιράν, εγώ το είδα.
14: Ναι.
0: Το έχει νικήσει καμία φορά. Συγγνώμη, δηλαδή.
14: Μα αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό και λέμε, αναρωτιόμαστε τι θα γίνει παρακάτω.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έκανε αυτόν τον πόλεμο. Δεν το κατάλαβα. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί έμπλεξε την ανθρωπότητα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι
14: δεν δηλαδή, λέει
0: παγκόσμια
14: τίποτα.
0: Ζημιά.
14: Δεν του λέει τίποτα η λέξη ανθρωπότητα. Δεν του λέει τίποτα.
0: Η λέξη Dollars.
14: Dollars είναι όλη του ζωή. Και είναι καλό στο να βγάζει λεφτά. Αν και λένε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε το θαύμα που λεγόταν Τραμπ, που ήταν κυρίως στο real estate τη δεκαετία του 80. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο στι business. Αλλά πίστεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι πάμφτωχοι, οι με φοβερά κοινωνικά προβλήματα, που ζουν σε τεράστιες γειτονιές φτιαγμένες από τροχόσπιτα. Αυτοί πίστεψαν ότι με κάποιο τρόπο η Αμερική θα ξαναγίνει μεγάλη και ότι θα λυθεί το πρόβλημά τους και θα ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο με τον Τραμπ. Αυτοί τον ψήφισαν και αυτοί είναι που λούζονται και περισσότερο τις συνέπειες, έτσι.
0: Ναι.
14: Γιατί κάποιος ο οποίος είναι πλούσιος, είναι δημοκρατικός, ζει στη Βοστόνη, δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ τι θα γίνει.
0: Μπορεί και να οικονόμησε.
14: Μπορεί και να οικονόμησε. Αυτοί που τον ψήφισαν, οι πάμφτωχοι, αμόρφωτοι, προβληματικοί άνθρωποι, που είναι, μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Αυτή η φτώχεια που υπάρχει στην Αμερική δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Και αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει. Αυτοί λοιπόν υπέθεσαν ότι έχουν ελπίδες να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο και να τα αποτελέσματα.
0: Ναι, την πατήσατε.
14: Την πατήσανε big time που λένε. Mm. Παιδες, λέει, οδηγώ μηχανάκι, φεύγω από τη δουλειά. Λέει για τα δικά σου που λες για τις λακκούβες, τέλος πάντων. Κοντά στο σπίτι είναι ένας δρόμος γαζωμένος από οπτικές ίνες. Τι το ήθελα. Τον πόνε στο νεφρό του, τέλος πάντων. Έτρεχα λέει σαν τον Steve McQueen με την Triumph που τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί στη μεγάλη απόδραση.
0: Μεγάλη απόδραση.
14: Υπάρχει ένα θέμα, αλλά όπως έχουμε πει εδώ η εκπομπή, θεωρεί ότι γίνεται για ιατρικούς λόγους αυτό με τις λακκούβες.
0: Μην ανησυχείτε, για το καλό σας.
14: Για το καλό σας είναι, ναι. Είναι και πώς το λένε, και μασάζ κάνει αυτό γενικότερα.
0: Όχι, και κατά πολεμπά την αυθεία, συνηθίζεις.
14: Συνηθίζεις, μετά δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Μετά, αν μπει σε καράβι, πάει πιο.
14: Μπορείς να παρκάρεις μετά, άνετα. Καλημέρα, χθες έγινε εκδήλωση στο Κουκουέ στο Άργος για το θάνατο του 20χρονου Τσιγκάνου. 20-30 άτομα ήταν, δεν ήταν. Ούτε οι εφεδρείες μας γράφει εδώ πέρα με Πακιστανούς που έχουν, δεν πήγαν. Τους βαρεθήκαμε, ό,τι και να λένε. Αριστεροί και δημοσιογράφοι δεν υπολογίζουν ότι ο λαός έχει ξυπνήσει.
0: Εμείς τι σχέση έχουμε τώρα?
14: Μας το ανέφερε ο άνθρωπος, έκανε ρεπορτάζ. Από τη δική του την πλευρά, έτσι, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στο ρεπορτάζ.
0: Όχι, εμείς τι φταίμε, οι δημοσιογράφοι τι σχέση έχουν με αυτό?
14: Α, σου λέει επειδή υπάρχουν δημοσιογράφοι αυτού του χώρου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ποιανού χώρου?
14: Του χώρου. Του ευρύ χώρου. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber με SMS στο 6947-989-989, να μας παίρνει τηλέφωνο 212-214-800 ή να μας στείλετε και mail on air@alfaradio989.gr. Λακκούβες λέει, κι άλλοι μας γράφουν ότι θεωρούν ότι είναι ευεργετική κατάσταση. Πίσω από όλο αυτό βρίσκεται το Ισραήλ, Τάκη. Καλημέρα.
0: Πίσω από ποιο?
14: Ίσως αυτό
0: λακκούβες.
14: Που...
0: Όχι.
14: Κάποιοι μπορεί και να το υποστηρίξουν, ξέρεις, που είναι πολύ έτσι αντι-Ισραήλ. Όχι, μάλλον εννοεί για τον πόλεμο κατάσταση. Εντάξει, ναι, δεν βοηθάει. Δεν είναι ειρηνιστής ο Νετανιάου, που τον λένε Νετανιάου. Δεν είναι κανένας ειρηνιστής. Ο Μπίμπι, ναι, δεν είναι. Θέλει να στάζει το αίμα. Είναι αυτής της άποψης.
0: Είναι στάχτης.
14: Προκειμένου αυτός να γλιτώσει... Σου λέει δεν πάει να στάζει το αίμα, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Αυτό σε κατάφερε να βρίζουν αυτό το λαό ο κόσμος που έχει υποφέρει τόσα.
14: Έχει πέρασει τα πάδινα, ναι.
0: Εντάξει, και όχι μόνο. Τους διώχνανε, τους καταστρέφανε. Δεν ξέρω γιατί τέτοιο μίσος, αλλά.
14: Και μετά από 10 χρόνια ηρεμίας, έτσι.
0: Όχι, λέω γενικώς. Γενικώς ο τύπος.
14: Έχει τον. Ναι, υπάρχει τώρα αντι-Ισραήλ και αντι-εβραϊκό πλέον μέτωπο πολύ.
0: Κοίταξε, εγώ αντί. Σε
14: κακό
0: τίποτα
14: είναι αυτό.
0: Δεν είμαι. Αλλά
14: ούτε εγώ.
0: Αν δει κανείς τους χάρτες της περιοχής, θα δει πόσο έχουν αδικηθεί οι Παλαιστινοί. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ δεν μιλάω για τη Χαμάς και τους άλλους. Εγώ μιλάω για τον απλό πολίτη.
14: Εντάξει, έχουν κάνει και αυτοί λάθη, βέβαια. Και οι δύο πλευρές. Είναι δύο πλευρές. Εγώ φοβάμαι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν έχουν κάνει λάθη. Αλλά πήγανε τσουπ και χώσανε το Ισραήλ εκεί.
14: Ναι.
0: Του καράνε κράτος και απέτησε να πάρει όλη την περιοχή. Μα δεν γίνεται. Πώς
14: έπρεπε
0: το
14: να βρουν ένα μέρος.
0: Οι άλλοι και περισσότεροι εδώ μεταξύ. Έτσι.
14: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι. Λοιπόν, σε μια χώρα που περνεί 57 νεκρούς λόγω έλλειψης ασφάλειας σε μέσο μεταφοράς, είδα πολλούς δημοσιογράφους να επικρίνουν τους λιμενεργάτες της Ραφίνας που απήγησαν επικαλούμενοι προβλήματα ασφάλειας επειδή η δικαιοσύνη έκρινε την απεργία παράνομη, υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πλειοκτητών αφεντικών. Μάλιστα. Τι σχέση έχει τα Τέμπη με αυτό τώρα? Τι σχέση έχουμε? Καμία σχέση δεν έχουν. Ορίστε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πώς είδες Νικήτα Κακλαμάνη χθες? Βασικά δεν τον είσαι εκείνο να έχεις εκπομπή και λες για τις, για τα, πώς το είπες, τις καρναβαλικές μουτσούνες.
1: Ναι.
0: Το συνεχίζει αυτό ο κύριος Κακλαμάνης, λέει ότι είναι μια διέξοδος στην τοξικότητα το να μιλήσει ο λαός.
1: Να πει τι ο λαός?
0: Να πει στην κάλπη, δεν λέει, βάζει το χαρτάκι στην κάλπη.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εδώ έχει μπερδευτεί το πράγμα πάντως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άλλοι λένε ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε ότι θα κάνει τον Οκτώβριο. Την κολοκυθιά παίξουμε τώρα.
2: Ας κάνει όποτε θέλει.
1: Ας κάνει όποτε θέλει, να μην τις κάνει νωρίτερα, να μην τις προκηρύξει νωρίτερα από τις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε εμείς διακοπές,
0: αυτό,
1: να φτάσουμε
0: καλά. Αυτό ήμουν σίγουρη.
1: Και ας κόψει το λαιμό τους μετά. Με νοιάζει εμένα από ότι θα κάνει εκλογές στην τελευταία ανάλυση. Οπότε νομίζω να κάνουν. Εκλογές γίνονται κανονικά. Κανονικά γίνονται κάθε 4 χρόνια. Ναι. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Ποιοι λόγοι συντρέχουν αυτή τη στιγμή εθνικοί. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι εθνικοί που επιβάλλουν να γίνουν εκλογές τώρα? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ούτε μνημόνια έχεις, ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα, ας πούμε. Με βάση αυτά που λέει η κυβέρνηση. Κατά σήμερα, με τι πρόσχημα θα πάει σε πρόορες εκλογές? Εγώ θα τους κράξω.
0: Αν
1: πάνε. Κάνουν πρόορες
0: εκλογές. Υπάρχει γιατί... εθνικός λόγος? Δεν υπάρχει
1: ένας εθνικός λόγος. Τώρα το θέμα της Τουρκίας είναι 500 χρόνια αυτό. Δεν είναι καινούργιο δηλαδή. Ούτε οι γαλάζιες πατρίδες και όλες αυτές τις παπαγίες που λένε οι Τούρκοι.
0: Ναι, αυτό είναι και λόγος να σκεφτείς διπλά. Πρέπει να πας εκείνο το timing.
1: Μα δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, πώς θα πας σε εκλογές? Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Μιχάλης Παπαδόπουλος από το γνωστό site The Fact. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
3: Καλημέρα.
1: Μιχάλης είναι και γιατρός, να πω έτσι, πέρα από δημοσιογράφος. Σωστά.
0: Γραφειοχειρουργός.
3: Είμαστε κάπως γιατί που έχουμε ασχοληθεί άλλοι με την πολιτική, άλλοι με τη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Άρα το εξασκείς αυτό ή δεν.
3: Το εξασκούσα ως πλήρες επάγγελμα Αθηναίδα μέχρι το 2003.
0: Ναι.
3: Όπως έχει γράψει και ο Όσκαρ Ουάιλντ, όταν στη ζωή συγκρούεται η καρδιά μου τη λογική, στο τέλος κερδίζει πάντα η καρδιά. Το θέμα είναι πώς θα το παραδεχθείς. Εγώ το παραδέχτηκα το 2003 και έτσι ήρθα στη δημοσιογραφία.
1: Ας πρόσεχες. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπουμε στο Τσίπρα? Για λέγε.
3: Ο Τσίπρας καταρχάς νομίζω ότι συνεχίζει πολύ δυναμικά. Και οι τελευταίες τάσεις της MRB, τις οποίες τις είδαμε όλοι, και οι δημοσκοπήσεις, είδαμε τη δημοσκόπηση της GPO. Χθες, Τάκη, είδαμε και μια δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομα της εταιρείας, απολογούμε, ειδικά στο νομό Αχαΐας, το λέω γιατί και οι δύο έχουμε τις ρίζες μας από τον νομό αυτό, όπου είδαμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι σε απόσταση μόλις 3,5 μονάδων στο νομό Αχαΐας.
1: Μη σου κάνει εντύπωση.
3: Ναι.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στο νομό Αχαΐας, κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μη σου κάνει εντύπωση.
3: Υπάρχει όμως ένα λάθος φορά τάκη στη δημοσκόπηση.
1: Όχι, επειδή αυτό το ξέρω τώρα.
3: Ναι. Υπάρχει ένα λάθος στη δημοσκόπηση αυτή. Πρώτον, ότι το κόμμα Τσίπρα φαίνεται πλέον ότι κερδίζει καθαρά τη μάχη τη εκπροσώπηση του προοδευτικού χώρου, ξεκάθαρα. Γιατί νομίζω ότι ο νομός Αχαΐας δίνει πάντα ένα στίγμα για το ποιο είναι το κόμμα που ηγείται στον προοδευτικό χώρο.
1: Σωστό είναι αυτό.
3: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η ίδια δημοσκόπηση έλεγε ότι το προβάδισμα τριών μονάδων της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη στιγμή γίνεται ισχνό εντελώς, δηλαδή σχεδόν δεν μετριέται, στο 0,3% εφόσον κατέβει το κόμμα Σαμαρά.
1: Καλά,
3: αυτό το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει μια γενικότερη προβολή.
1: Θα σου δώσω ένα κατά. Αυτό είναι που λένε λάθος. Γιατί ξέρω τον νομό και τους ανθρώπους καλά. Ο Σαμαράς στην Αχαΐα δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Ούτε την ψήφο του δεν θα πάρει. Στην Αχαΐα ειδικώς. Είναι περίεργα τα πράγματα. Εκεί πέρα, όταν γινόντουσαν εκλογές επί κανονικές συνθήκες, επί Ανδρέα Παπανδρέου, Καραμαλή, αργότερα με Σιμίτη, με Νέα Δημοκρατία.
3: Στεφανόπουλος.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Να ξέρεις ότι εκεί το Πασόκ τους έλειωνε, τους πάταγε. Έπαιρνε 48-50%. Δεν ήταν αστεία. Δεν ήταν. Και όταν πρώτη φορά ήρθανε σχεδόν ισοπαλία, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Είναι ένας νομός που το έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια. 30 χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουνε. Αυτή τη στιγμή θα σε δικαιώσω σε αυτό που είπες. Έχει μεταφερθεί το προοδευτικό κομμάτι στον Αλέξη Τσίπρα. και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι άλλες μικρές ομάδες υπήρχαν εκεί πέρα. Πάνε αυτοί, θα τους καταπιεί ο Αλέξης Τσίπρας με το Ελλάς εκεί πέρα.
0: Αυτό κάτι είπε η Ρένα Δούρου για Πασόκ συνεργασία.
3: Νομίζω ότι η Ρένα Δούρου αυτό το οποίο είπε είναι για να τα βάλουμε σε μια τάξη για την Ελλάδα. Είδαμε χθες δύο εμφανίσεις. Είδαμε το πρωί του Παύλου του Πολάκη στο Μεγά.
1: Μισό λεπτό να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε.
4: Να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
4: Όχι, το περιμένουμε. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν.
5: Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.
6: Που δεν σας θέλει κιόλας. Ακριβώς.
5: Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, εγώ φτιάχνω αυτό. Έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Mm-hmm. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
6: Δικαιώματα.
5: Και να σου ανεβάζουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ των άλλων.
0: Περί ξεφτυλικιού.
1: Το ξεφτυλικιού, μ' άρεσε η φράση.
3: Κλείνεται.
1: Ναι, το ξεφτυλίκι του ξεφτυλικιού, ο ξεφτυλίκι. Ναι. Τα ξεφτυλίκια των ξεφτυλικιών, ο ξεφτυλίκια. Για συνέχισε.
3: Ναι. Αυτή ήταν η εμφάνιση του Παύλου Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης μπέρδεψε λίγο τα πράγματα με την έννοια ότι βιάστηκε να πει ότι αυτός θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είπε ότι σε αυτή τη φάση είναι υποψήφιος για την κοινωνιστική ομάδα, για την προεδρία της κοινωνιστικής ομάδας. Η Ρένα Δούρου αυτό το οποίο τελικά έκανε χθες το βράδυ στο Action 24 ήταν να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την προεδρία της κοινωνιστικής ομάδας. Προτιμά να είναι πιο θεσμική Αθηναίδα η Ρένα Δούρου και γνωρίζω ότι το όταν και αν αποφασίσει να είναι και να θέσει την υποψηφιότητα της, που είναι κοντά σε αυτό, ομολογώ το ρεπορτάζ αυτό λέει, στο να θέσει την υποψηφιότητα όταν θα έρθει η ώρα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα το πει πρώτα απ' όλα στα όργανα, φαντάζομαι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα βγει να το ανακοινώσει στα κανάλια. Είναι δύο διαφορετικές σχολές σκέψης.
0: Ναι.
3: Για να πάω και στην ουσία του ερωτήματος και αυτό που θέλω να ακούσουν και οι ακροατές μας. Είναι εντελώς διαφορετικές σχολές σκέψης για όσους ξέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης με τη Ρένα Δούρου. Η Ρένα Δούρου έχει μια διαδρομή μακριά με στο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πιο μακριά από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 2011-2012, νομίζω, κάπως έτσι ήταν σε άλλους χώρους αριστεράς τότε. Η Ρένα Δούρου Αθηναίδη ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήταν παιδί 16 χρονών, δηλαδή τώρα που να μην πούμε και ηλικία, είναι και γυναίκες. Εσείς γυναίκες θα προσέχετε το θέμα της ηλικίας.
0: Θα πούμε ότι είναι πολύ νέα.
3: Ναι, είναι πολύ νέα ακόμα βέβαια. Εννοείται στην ηλικία με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι για γενιά, με τον Νίκο τον Παπά και μια σειρά άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ένα πιο θεσμικό δρόμο. Πιο θεσμική η Αθηναίδα, επειδή ρώτησε, είναι η Ρένα Δούρου και στην πολιτική εκφορά του λόγου τη. Τι εννοώ. Όταν μιλάει Αθήνα, είπε κάτι για το Πασόκ. Ισχύει. Είπε και για την αριστερά. Ισχύει και για την αριστερά. Είναι δυνατόν ποτέ, για να μιλήσουμε τώρα με όρους πολιτικού ρεαλισμού, να υπάρξει ποτέ σύμπτυξη σε ένα χώρο του Πασόκ με τη Νέα Αριστερά, με γέφυρα το ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς δεν είναι.
0: Mm-hmm.
3: Για να μιλήσουμε με καθαρά πολιτικούς όρους. Ένας όμως άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κατεβάσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο διεύρυνσης όσο είναι δυνατόν ενός χώρου, είναι προφανές ότι εφόσον ανήκει στον πολιτικό χώρο, αυτό το πρόγραμμα είναι προς όρες κατευθύνσεις. Αν είναι μονοδιάστατο, τότε δεν είναι πρόγραμμα διεύρυνσης, είναι απλώς αυτό που έκανε ο Σοκράτης Φάουλας στην προηγούμενη περίοδο. Είναι πρόγραμμα συγκόλησης, αν θέλει, σύμπτυξης.
0: Ναι.
3: Είναι διαφορετικές σχολές σκέψης. Αυτό πάω να σου πω.
0: Ναι.
3: Ο Παύλος ο Πολάκης έχει μια άλλη σχολή σκέψη, η οποία είναι είμαστε εμείς μόνοι μας και όποιος θέλει ομιλεί σε εμάς και έρχεται από πίσω μας.
0: Ναι.
3: Είναι μια εντελώς άλλη σχολή σκέψης. Θα έλεγα ότι ο Παύλος ο Πολάκης επαναφέρει, ακούγοντας και τη συνέντευξη στο Μέγα, και έναν αγώνα ο οποίος αποδείχθηκε την προηγούμενη περίοδο ότι δεν έδωσε ωφέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα το να βγαίνεις και να κάθεσαι και να στοχοποιείς σε επιχειρηματικούς ομίλους, να στοχοποιείς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι. Χωρίς όμως ένα ουσιαστικό σχέδιο το οποίο να δείχνει γιατί το κάνεις.
0: Αυτό που περιγράφεις, πιστεύεις ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο συζητιέται, το έχουν καταλάβει, ξέρουν ότι σε όποιους αρέσει ο Πολάκης έτσι είναι. Αλλά ότι αυτή είναι η επίδραση που έχει.
3: Αθήνα, είδα κάνει ένα πολύ μεγάλο ρόλο το ρόλο των 1 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις τους βρίσκουν στο κάτω από 1%, για να λέμε για την αλήθεια. Αυτό το οποίο λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δίνουν και κάτι παραπάνω, όπως δίνουν και στη Νέα Αριστερά κάτι παραπάνω, αυτό που πραγματικά βρίσκουν, γιατί φοβούνται ότι κάνουν στατιστικό λάθος. Γιατί σου λέει δεν μπορεί ένα κόμμα που είχε 24 βουλευτές, βέβαια ήδη βαίνουν μειούμενοι και νομίζω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν μείνει κανένα δεκαριά στην κοινωνική ομάδα, ίσως όχι και τόσοι, με τις ανεξαρτητοποιήσεις. Σήμερα θα έχουμε άλλες ενδεχομένως άλλες 2-3 ανεξαρτητοποιήσεις, ίσως και παραπάνω. Mm. Και μέχρι την Παρασκευή νομίζω θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος περίπου 14 ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι και το ερώτημα. Αυτό που είπε ο Παύλος ο Πολάκης Αθηναϊδά. Είπε ο Παύλος ο Πολάκης ότι αυτό το οποίο βλέπαμε στο κάτι φάμελο ήταν κάτι πρωτοφανές. Ήταν. Mm. Απ' την άλλη πλευρά όμως φαίνεται ότι η κοινοβουλευτική ομάδα στήριζε πλήρως αυτό το σχέδιο του στο κάτι φάμελο και το αποχωρεί.
0: Μάλιστα.
3: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά. Άρα το ερώτημα είναι τελικά αυτός ο περίφημος παράγοντας Χ που λέγεται σήμερα ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και αν υπάρχουν. Με ποια ακριβώς πλευρά είναι, όπως είπε.
0: Ναι. Εγώ να βάλω και μπορεί να τους προσελκύσει η Ρένα Δούρου ή ο Παύλος Πολάκης. Να προσελκύσει κάποιους που δεν είναι τώρα εκεί.
3: Θα σε βοηθήσω. Θα σου πω την εκτίμησή μου από τα όσα αφήνω να κάνω ρεπορτάζ στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ξέρω από το χώρο. Πάντα εκτίμηση. Η Ρένα Δούρου είναι ικανή, μάλλον νομίζω ότι η πολιτική φορά του λόγου της Ρένας Δούρου, αν θες το σχέδιό της, είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να κουμπίσει ενδεχομένως σε μερικούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραμείνει στον χώρο, ή εν πάση περιπτώσει είναι με το ένα πόδι μέσα, με το ένα πόδι έξω, θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να τους κρατήσει. Ενδεχομένως η Ρένα Δούρου μπορεί να κάνει και κάποια συζήτηση με πρόσωπα, ακόμα και με τμήματα της Νέας Αριστεράς. Ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις. Προσωπικές σχέσεις και πολιτικές και πολιτικό διάλογο ανοιχτό με πολλά στελέχη κορυφαία της Νέας Αριστεράς. Θα μπορούσε να προσελκύσει ενδεχομένως σε κάποιους αριστερίζοντες πασοκογενείς ψηφοφόρους οι οποίοι δεν

0: έτσι, σε πολύ μεγάλες επιτυχίες και δίδασε τεράστιους πρωταγωνιστές του
1: ελληνικού. Μην ξεχνάμε το Χόρν που έπαιξε στο Αλίμονο στους νέους.
0: Καταπληκτικό.
1: Ήταν μια καταπληκτική.
0: Ήταν τραγουδίσει και το φοβερό κομμάτι. Έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Ιάκου. Άκου Μιχάλη,
0: ακούω,
1: και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Άκου και συνεχίζουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση, θα τα πούμε και αργότερα γιατί παρακολουθούν. Για να ολοκληρώσουμε, Μιχάλη, ο Τσίπρας πότε θα ανακοινώσει ένα δομημένο πρόγραμμα να μας πει, γιατί κατά καιρούς βγαίνουν...
1: Το Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΦ, νομίζω, και θα είναι πραγματικά, δηλαδή με την έννοια ότι θα είναι και κοστολογημένη και τελευταία λεπτομέρεια, ώστε να μην υπάρχουν και τα τροτά σημεία να δέχεται, ας πούμε, πλήγματα ότι αυτό δεν έχει κοστολογηθεί, το άλλο δεν έχει κοστολογηθεί. Νομίζω όμως ότι ήδη σε μεγάλο βαθμό σταδιακά και κλιμακωτά ανακοινώνει την ώρα του χρόνου. Δηλαδή, χθες στην Λέσβο που πήγε και μίλησε με τους κτηνοτρόφους, μεγάλο του κόρμα στο νησί, στη Λέσβο, Τάκη, με τους κτηνοτρόφους, το ξέρεις, ίσως η Λέσβος να έχει πληγεί και περισσότερο από όλα τους χώρους της Ευρώπης.
0: Τους είπε ότι θα το λύσει, φαντάζομαι.
1: Μίλησε με τους κτηνοτρόφους, είπε πολλά πράγματα. Είπε 7 μέτρα. Για το πρόβλημα που υπήρχε με τον αυτόν πυρετό, νομίζω σιγά σιγά κλιμακωτά θα τα αναπτύξει.
0: Θα τα λέει.
1: Θα τα ξεκινήσει αυτά τα αρχικά του προγράμματος. Νομίζω το πιο μεγάλο στοίχημα, για να σε βοηθήσω αυτό, είναι το να μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να οργανώσει το νέο κόμμα σε περιοχές που ακόμα έχει μαύρες τρύπες. Σε περιοχές όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, που ακόμα δεν έχει το κόμμα αυτό την, αν θέλει, τη διείσδυση που έχει, για παράδειγμα, στο Λεκανοπέδιο, όπως είπες, στην Αχαΐα ή στην Πελοπόννησο ή σε άλλους νομούς. Ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει, από ό,τι γνωρίζω, το καλοκαίρι και στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι μια άλλη μεγάλη περιοχή που κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το κάθε φορά και τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε στο Βόρειο Αιγαίο, που πάντα είχε και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, μια μαύρη τρύπα. Θα το εντείνει και νομίζω ότι βέβαια και πάντα η προσοχή που θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Άνω Θεσσαλονίκη πηγαίνει καλά και άλλες περιοχές ακόμα είναι λίγο πιο πίσω, πρέπει να επιταχύνει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του The Fact, του γνωστού site, που έχει εγκυρότατο ρεπορτάζ από το χώρο της αριστεράς. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε

0: Με μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στη Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Ιαλωτομή.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Μιλάνε πολύ για το παιδάκι αυτό, ναι, που σκοτώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών στο Άργος, νομίζω.
7: Ναι.
6: Του ρίξε διάφορα μπινελίκια, διάφορα κόμματα από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Εντάξει, τώρα κάπου του δημάρχου, ο οποίος είναι ανοησίες, είπε, εντάξει, ναι, άνθρωπος είναι, έχει σαν τα πεπόνια, χαλασμένος. Πεπόνια αργήθηκα, τα ξέρεις αυτά. Δεν μου αρέσουν εμένα. Να πάβες τα μαλλιά, να φας πεπόνια, να σου φύγει το ζαλιστής. Εντάξει. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, Μαροκοντού, σε ηλικία 92 ετών. Προσωπικότητα, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν έδωσε, όπως είπες, κανένα δικαίωμα για τίποτα, έτσι.
7: Υπήρξε καλονή από τη πολύ μικρή ηλικία που ήταν γνωστή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γίνανε γνωστοί όταν ήταν εξαιρετικά νέοι, έτσι.
6: Ναι, ναι.
7: Και πάρα πολύ ωραία κυρία μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Ναι. Δηλαδή όλοι λέγαμε, κοίτα τι ωραία γυναίκα που παρέμεινε, σε μια εποχή όπου υπάρχει πολύ πλαστική, πολλά φτιαγμένα πρόσωπα, παρέμεινε πολύ όμορφη και πολύ αριστοκρατική κυρία.
6: Πάντως το όνομά της ήταν Μαριάνθη Κοντού, είχε αλλάξει το επιθετό της, ναι, η οποία ήταν ψηλή.
7: Για την εποχή είναι πολύ.
6: Πάρα πολύ ψηλή, και τώρα ψηλή. Ήταν γεννήθηκε το 1934 στις 21 Ιουνίου. Ακριβώς 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή και είχε παίξει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Θα ξεχωρίσω το «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», το θυμόσαστε,
7: ναι, ναι, ναι, τι ωραία,
6: και τα «Κίτρινα γάντια». Εντάξει, ήταν, ναι, το «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» ήταν φοβερή ταινία, όπως και τα «Κίτρινα γάντια». Και ήταν στο Κουκάκι γεννήθηκε, κυρία, έτσι. Ήταν και δραματική και κομική παρουσία. Ναι. Το έγκλημα στο Κολωνάκι, μια τρελή οικογένεια, ο Ρωμιός έχει φιλότιμο, Γοργόνες και Μάγκες, πολλά. Και ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε από το 90 ασχοληθεί με την πολιτική και εξελέγει και πρώτη βουλευτής Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
6: Είχε δηλώσει ότι δεν απέξε παιδιά, χωρίς να το αντιμετωπίζει ως αποθυμένο. Εντάξει, είναι από μια τελευταία, ίσως μια από τις τελευταίες
7: και οι μεγάλες κυρίες,
6: του ελληνικού κινηματογράφου και της εποχής, δεκαετίας του 60, που άνθησε ο ελληνικός κινηματογράφος. Μετά ήρθε ο βοβός κινηματογράφος στην Ελλάδα μετά το 60 με τον Αγγελόπουλο.
7: Λέω και εγώ τι λέει, ναι. Σε κοιτάζω.
6: Μετά ήρθε ο βοβός, ναι.
7: Πολύ συμβολισμός.
6: Στην Ελλάδα ήρθε αργά ο βοβός, ναι, ναι, κινηματογράφος. Ο μιλούσε ταινίες πρώτα, μετά με τον Αγγελόπουλο μου γκαθήκαν όλοι.
7: Εντάξει, βέβαια πρέπει τώρα να πούμε κάτι για να τα ισοπεδώνουμε και όλα. Ότι υπήρχε η ανάγκη για ένα συμβολισμό κάποια εποχή. Μετά έπαψε να υπάρχει ανάγκη. Η Μουγκαμάρα συνεχίστηκε.
6: Ωραίο, εδώ λέμε.
7: Πολιτικό
6: πήγαινε στην ταινία και πάθαινε στο κοκομπλόκο.
7: Εντάξει, δηλαδή. Επειδή κατέβαινε ο αντάρτη τώρα πολύ ωραία.
6: Όχι, ρε, εσύ, επειδή κατέβαινε.
7: Να μην κατέβει.
6: Δεν ήταν αντάρτη, κυνηγό ήταν.
7: Α, ναι, σωστά, μπράβο.
6: Και σε άλλε ταινίε. Ναι. Έβλεπε, να πούμε. Πέθανε όμω ο Κατράκη από τον έφαγε υγρασία, να πούμε. Εντάξει, δεν άφησε ηθοποιό για ηθοποιό, του καθάρισε. Όλου. Εντάξει. Γιατί στο μελισσοκόμο, μέλισσε δεν είδα.
8: Εντάξει, και με πατήσει. Δεν με ξέρει καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
9: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
8: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
9: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
6: Έγινε πάρτι εκεί.
7: Τελείωσε εκεί.
6: Κωνσταντίνου.
7: Τελείωσαν τα μέλια, ναι.
6: Φοβερή ταινία. Μου άρεσε και ο Ξενίδης που λέγει είμαι στρατηγός, τα λέω Τσεκουράτα, και ότι κάνε κουμάντο και μόλις του λέει μια ατάκα η γυναίκα του, ναι αγάπη μου, της λέει παπ, πάει. Εντάξει, είναι, εντάξει, εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους έχω εντάξει, σε πολύ ψηλά.
7: Ήταν και άλλα τα μεγέθη τότε, έπρεπε ο άλλος να πάει να πληρώσει, δεν είχε πει για τηλεόραση, έπρεπε να πάει να πληρώσει να δει την ταινία του. Άρα ναι. Η ταινία έπρεπε να είναι καλή, έτσι,
6: ναι.
7: Να είναι προσεγμένη. Εντάξει, άλλη εποχή, αλλά είναι φοβερή περίπτωση Μάροκο. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας λόγος να την αντιπαθεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο τώρα τόσο σε καρδιές. Δεν είναι καθόλου. Δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε ιστορίες, δεν είχε πει κακίες. Που ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μεγαλώνοντας, επειδή έχουν τις πικρίες τις δικές τους, τα χώρουν στους άλλους και λες τώρα τι κρίμα. Ποτέ, λοιπόν, όχι, ήταν πολύ εντάξει.
6: Κύριε Τάσο, έχουμε το τραγούδι που τραγούδισε, το αυθεντικό που τραγούδισε στο Αλίμονο στους Νέους με τον αείμνηστο τεράστιο ηθοποιό, τον Τάκη τον Χόρν, ο οποίος κατά την κρίση μου ήταν και είναι από τους κορυφαίους που έχουν περάσει από το θέατρο και τον κινηματογράφο στη χώρα μας. Δεν πρόλαβε να παίξει Αγγελόπουλο, αλλά εντάξει.
7: Δεν θα έπαιζε ποτέ.
6: Νομίζω πως ναι.

0: Λέει ο Θοδωρής ο Νικολάου ότι είναι ντροπή, λέει, για την αναφορά και το χιούμορ στον Αγγελόπουλο. Γιατί λογοκρισία έχουμε, χούντα έχουμε. Σιγάρεση, δεν μιλάμε για τον άνθρωπο, για τον σκηνοθέτη
1: είπαμε,
0: μιλάμε.
1: Δεν είπαμε και κάτι.
0: Όχι, ένα λεπτό. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Αγγελόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μ' άρεσε. Αυτός ήταν βοβός και κινηματογράφος.
1: Ναι,
0: δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχω να πω κουβέντα για τον Μπουλμέντη, για τη μεγάλη ταινία που έκανε, την πολιτική κουζίνα. Που με, μεγαλύτερη στις πράξεις ταινία που έχει κάνει στον ελληνικό κινηματογράφο. Μου κάνετε πλάκα τώρα.
2: Και το 1924.
0: Και το είδες.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα. Με την άκρη.
1: Ευτυχία. Ναι, την ευτυχία.
0: Φαντά, ευτυχία.
1: Φοβερές ταινίες.
0: Φοβερές ταινίες. Αν μου πεις τώρα, πήγαινε τώρα να πούμε. Κατέβαινε να πούμε. Ο Κατράκης με τον Παπαγιανό προσημείο του πέθανε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι σκηνοθεσία είναι αυτή. Είχε πολύ καλή φωτογραφία η ταινία σου. Είχαν καλή φωτογραφία.
1: Γιατί είχαν καλούς διευθυντές. Εγώ θα κάνω και μια ακόμη κριτική. Τώρα. Ότι δόθηκαν και δυσανάλογα πολλά εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια δόθηκαν για ένα είδος κινηματογράφου που δεν μπορούσε να έχει και απήχηση στο εξωτερικό, γιατί τα θέματα ήταν πολύ. Ενώ υπήρχαν απίστευτοι κινηματογραφιστές, απίστευτοι σκηνοθέτες και δημιουργοί που δεν τους δόθηκαν αυτά τα μπάτζετ. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κρατικά τώρα λέμε.
0: Λοιπόν.
1: Από πότε μετράμε την ποιότητα με τα εισιτήρια. Κάτι λένε τα εισιτήρια, παιδιά. Μην τα σνομπάρετε το τι αρέσει στον κόσμο. Μην το σνομπάρετε καθόλου.
0: Και κάτσε, λες κάτι εδώ για ο Κωνσταντίνος, για τον. Κάτι για δημοσιογράφους. Θα το πω, θα διαβάσω μετά γιατί είναι αρκετά μεγάλο το μήνυμα. Πάμε σε βελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνο και θα επανέλθουμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ Τα Κίτρινα Γάντια, ενώ αξέχαστη παραμένει η συμμετοχή της σε ταινίες όπως Η Γυνή να φοβείται τον άνδρα, Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη, Ο Γεροντοκόρος και ο Στρίκλος που έγινε Αρνάκι. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Παραμένει το ποτηλιάρισμα αυτήν την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό της εξόδους για Λαμία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πάντως ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν 7ωρο κύμα πληγμάτων τη νύχτα εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές και βρίσκεται στην τέταρτη θέση κοινοβουλευτικά μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μετά την ιστορική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, όπως αφηνίζεται το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης. Η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της με συστήματα επιβραβεύσεων αλλά και ποινών που μπορεί να φτάσουν μέχρι και την οριστική παύση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής και τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελόντων συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο Αθηνών η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθριξη 12 ετών με αναστολή στην έφεση. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον ισθμό της Κορίνθου. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση, ενώ όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται. Συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή περίφραξης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Κρήτη. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη αγνοούνται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι βυθίστηκε. Τρία άτομα που τραυματίστηκαν κατά την πτώση του στο νερό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορέ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και στους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω πώς χαρακτηρίζουν όλους αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν και πάνε στον Τσίπρα. Αυτοί δεν είναι αποστάτες? Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Αποστασία δεν είναι αυτό?
1: Είναι.
0: Όταν φεύγεις από το ένα κόμμα και πας στο άλλο. Αποστασία δεν λέγεται? Για να ξέρω δηλαδή πώς χαρακτηρίζεται αυτό. Λέγανε αποστάτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γιατί το κολλήσανε τότε. Και αυτό τώρα έτσι λέγεται. Για να μας το εξηγήσει ο κ. Τεμπονέρας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τεμπονέρα. Εσείς είστε πλέον στον αρκετό καιρό τώρα στον κύριο Τσίπρα.
1: Από τους πρώτους.
0: Από τους πρώτους που πήγατε. Δεν είναι αποστασία αυτό που κάνουν, που φεύγουν από εκεί και έρχονται σε εσάς?
2: Ποιοι, ψηφίσαν χθες στους βουλευτές?
0: Φεύγουν, λέει, και έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
2: Αναφέρεστε σε βουλευτές, επαναλαμβάνω.
0: Συγγνώμη.
2: Αναφέρεστε σε βουλευτές.
0: Σε τι να αναφερθώ?
2: Βουλευτές πρέπει να σας πω ότι δεν έχει έρθει κανείς μέχρι τώρα, γιατί έχουμε θέσει τον εξής όρο. Ότι εμείς στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να συμμετέχει στο εγχείρημα αυτό είναι να παραιτηθεί από την έδρα. Είναι όχι απλά να εξαρτοποιηθεί. Και από εκεί πέρα αυτό ταυτόχρονα δεν μεταφράζεται σόνι και καλά σε κάποια κομματική θέση ή αξίωμα, ούτε καν σε μια υποψηφιότητα για τις επόμενες εκλογές. Κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη μεταχείριση ή κάποια θέση προκατημένη VIP.
0: Καλά, αυτό τώρα που μου λέτε είναι άλλο από αυτό που σας ρωτάω εγώ. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σκεδίκο.
2: Με ρωτάτε, περί αποστασίας, όταν σας λέω προημίου ότι δεν δεχόμαστε βουλευτές.
0: Μα ο κύριος Σκεδίκο παραιτήθηκε από την έδρα του ως βουλευτής. Ο κύριος, ο πρώην δημοσιογράφος, παραιτήθηκε από την έδρα του ως βουλευτής για να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και το δηλώνουν αυτό. Στο Τσίπρα, με συγχωρείτε. Έχω αυτή την.
1: Έχουμε μπερδευτεί.
2: Ίσως δεν με ακούσετε να το επαναλάβω.
0: Όχι, εσείς δεν με ακούτε, σας λέω. Σας λέω, αυτοί παραιτήθηκαν και θα γίνουν. Είπε, δήλωσε ο κύριος Κεδίκλου, εγώ θα γίνω απλό μέλος του κόμματος στη Τσίπρα.
2: Τι είναι αυτό? Αν λοιπόν κάποιος παραιτηθεί από την έδρα του και θέλει για οποιοδήποτε λόγο να συστρατευτεί στο εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτεί μέλος και να στηρίξει την προσπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι
0: δεν
2: υπάρχει ούτε κάποια κομματική θέση ευθύνης, ούτε κάποια υποψηφιότητα σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα αποκλείσουμε εμείς οποιονδήποτε πολίτη, άσχετα με το αν είναι βουλευτής, πρώην βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να στρατηγήσει το εγχείρημα αυτό? Εμείς δηλώσαμε εξ υπαρχής ότι θέλουμε να προκαλέσουμε μια δημοκρατική πανσταθιά. Αλλά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι με τις προϋποθέσεις όμως που σας είπα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν αποστατούν από ένα κόμμα και πάνε σε άλλο που ήταν βουλευτές που εξελέγησαν με ένα ψηφοδέλτιο και τους είπε ο ελληνικός λαός θα υπηρετήσετε.
2: Κύριε Χατζή, είμαι σαφής αυτό
0: που σας λέω. Μα τι σημασία έχει αυτό που μου λέτε? Δεν έχει σημασία.
2: Όπως δεν έχει σημασία.
0: Καμία
2: είναι
0: δεν
2: λέτε.
0: Έχει.
2: Δηλαδή ένας πολίτης απλώς, ένας, κύριε Χατζή, για να συνοηθούμε, ένας βουλευτής ο οποίος παραιτείται από την έδρα του έχει την ιδιότητα του πολίτη. Θέλετε να μου πείτε ότι πρέπει να απογορεύσουμε σε πολίτες να συμπαραταχθούν με την Ελλάδα?
0: Εσείς θέλετε να μου πείτε ότι αυτός που παραιτήθηκε από την έδρα του πάβει να είναι πολιτικό πρόσωπο και πάβει να ασχολείται με την πολιτική και ασχολείται με άλλα πράγματα? Μα τώρα μην τα λέμε αυτά. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε μικρά. Εγώ είμαι
2: δηλαδή και πού ξεκινάει η συζήτηση αυτή με το αν κάποιος είχε μια θέση στην κυβέρνηση ή μια θέση οπουδήποτε αλλού? Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό που μου λέτε.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ δεν τα λέω.
1: Εγώ να το δω πολύ γενικά το πράγμα. Πάρα πολύ απλά, κύριε Τεμπονέρα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουν λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, απαρνούνται ένα κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί. Έτσι δεν είναι?
0: Και ένας λαός που τους ψήφισε. Έτσι.
1: Ναι. Και λένε λοιπόν στον ψηφοφόρο που πήγε και ψήφισε τον συγκεκριμένο βουλευτή ότι εγώ δεν είμαι πια εδώ, θέλω να είμαι κάπου αλλού.
2: Και για κάνει εντύπωση, ξέρετε,
1: και
2: κυρία,
1: μπορεί
2: ναι,
1: να θέλει
2: εντύπωση
1: να είναι σπίτι του. Και αυτό, ξέρετε, δηλαδή αν εγώ έχω ψηφίσει κάποιον και αυτός μια μέρα δεν αισθάνομαι προδομένη ως ψηφοφόρος.
2: Ωραία. Θέλω τότε να πάρετε τηλέφωνο και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του ως βουλευτής του ΛΑΟΣ και μετά κατέβηκε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τον λέτε αποστάτη?
0: Αμή, εγώ τι τον λέω? Γιατί
1: τι νομίζετε
0: τον
1: δηλαδή? Γιατί ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά?
2: Λέτε.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως. Έφυγε από ένα χώρο και πήγε κάπου αλλού. Γιατί? Δεν ισχύει κάτι άλλο για άλλους.
2: Αυτό είναι αποστασία με την ιστορική έννοια που έχει φορτίσει του όρου. Είμαστε σοβαροί τώρα αυτό που με ρωτάτε.
1: Η αποστασία είναι πιο φορτισμένη όταν πέφτει η κυβέρνηση. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά σα λέω εγώ για τον ψηφοφόρο.
2: Έχει παραδώσει την έδρα του.
1: Μάλιστα.
2: Έχει την ιδιότητα του απλού πολίτη, ακόμα και αν ήταν βουλευτή με κάποιον.
1: Εσεί θέλετε
2: κόμμα
1: να ψηφίσετε κάποιον και να παραιτηθεί? Εσεί ω πολίτη. Τώρα θέλετε να με ψηφίσετε εμένα και εγώ να παραιτηθώ? Θα αισθανθείτε προδομένο?
2: Είναι η πρώτη φορά που κάποιο πρώην βουλευτή κάνει μια προσπάθεια και κατεβαίνει με κάποιο άλλο κόμμα. Είμαστε σοβαροί. Τι με ρωτάτε ακριβώς?
1: Σας ρωτάω.
0: Συγγνώμη, ρωτάτε αν είμαι σοβαρός εγώ ή η κυρία Νεγκά?
2: Όχι, μα σας λέω
0: όχι,
2: κάτι.
0: Όχι, εγώ
2: απλό.
0: Σας ρωτάω και εγώ.
2: Ρωτάω λοιπόν. Αν είμαστε, αν είναι σοβαρή η συζήτηση που κάνουμε. Διότι αυτό που με ρωτάτε, ναι, έχει επαναληφθεί μερικές εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
1: Ανεξαρτήτως, εγώ σας ρωτάω. Αν εσείς με ψηφίσετε εμένα, είμαι εγώ η βουλευτής που έχετε επιλέξει να ψηφίσετε, και εγώ πω φεύγω, παρετούμε, πάω σπίτι μου, πάω σε άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία, εγώ να συμμεριστώ αυτό που λέτε ότι δεν έχουν πάει κάπου αλλού. Εσείς πώς αισθάνεστε που με ψηφίσατε?
2: Αυτό θα πρέπει να το απευθύνετε το ερώτημα στους ψηφοφόρους των συγκεκριμένων βουλευτών.
1: Επειδή εγώ κάνουμε τη συζήτηση μαζί σας.
2: Ναι, ότι εμείς από πλευράς μας έχουμε θέσει ξεκάθαρους όρους, ακριβώς για να μην μπούμε σε ένα μεταγραφικό ποδοσφαιρικό παζάρι, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ναι. Αυτό είναι μια στάση έντιμη από πλευράς μας. Άρα αυτό το ερώτημα τουλάχιστον σε εμάς δεν πρέπει
0: μα
2: να
0: δεν λέω ότι δεν λέω
2: καταρχάς. Είχαμε υποτίθεται πολιτικά, αν το δει κανείς, οποιοδήποτε όφελος να μπούμε σε μια διαδικασία παρεδώσε με βουλευτές όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό είναι μια σχέση και μια στάση, ναι, η οποία αν
0: δηλαδή
2: άλλο, είναι...
0: θέλετε να μου πείτε ότι αυτοί που παρετούνται, ρωτάω, καταρχάς δεν αφορά εσένα, εσάς αν είναι αποστάτες αυτοί, το δικό σας κόμμα, αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, 1-0, δεν αφορά εσάς.
2: Κύριε Χατζή,
0: δεν αφορά δηλαδή, δεν αφορά δηλαδή
2: την Ελλάς. Λέτε αποστάτη τον κύριο Παπά, την κυρία Θρασιά, λέτε αποστάτες παλιότερα, εκατοντάδες βουλευτές.
0: Αν πείτε,
1: αφού
0: παρετηθεί.
1: Φεύγουν.
0: Πώς τους λέω εγώ, ξέρετε, δεν με έχετε παρακολουθήσει. Εγώ τους λέω Βεδουίνους.
2: Είναι κατανοητό.
0: Εγώ τους λέω Βεδουίνους αυτούς της πολιτικής. Δεν συμφωνώ με αυτές τις μετακινήσεις.
1: Δεν πρέπει να σνομπάρουμε την ψήφο του λαού. Επίσης, εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί σας έβαλα ένα παράδειγμα. Εάν είναι αξιόπιστο ένα άτομο για τον ψηφοφόρο, όταν στη μέση της σεζόν, στο τέλος της σεζόν, συγγνώμη, της εκλογικής της τετραετίας, σηκώνεται και φεύγει, πιστεύετε ότι βοηθάει ένα πολιτικό κάτι τέτοιο?
2: Ναι, πάρε τηλέφωνο τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη.
1: Ναι,
2: κύριο,
1: ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο. Αλλά τώρα έχουμε πάρει τηλέφωνο εσάς. Γι' αυτό ρωτάω εσάς. Εννοείται ότι το ερώτημα είναι ίδιο για όλους, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ούτε για τον Βορύδη αλλάζει, ούτε για τον Πλεύρη αλλάζει.
1: Τώρα με εσάς μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Ούτε για τον Λοβέρδο αλλάζει, τον οποίο εγώ αποκάλεσα Βεδουίνο της πολιτικής, που είναι παιδικός μου φίλος και
1: έχουμε κάνει και βίντεο του, το είπαμε μπροστά του.
0: Μπροστά του.
2: Επαναλαμβάνω, ίσως δεν ακούστηκε ή δεν έγινε κατανοητό.
0: Ίσως εμείς δεν έχουμε και το.
2: Είπα προηγουμένως ότι εμείς ακριβώς για να μην μπούμε στη συζήτηση αυτή των Βεδουίνων, των αποστατών όπως λέτε, είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Τώρα, αν κάποιος παραιτηθεί από την έδρα του, προφανώς έχει την ιδιότητα του απλού πολίτη, ασπάζεται τις αξίες, τις αρχές, το πρόγραμμα της συμπαράταξης, αυτό σημαίνει και δεν μπορεί σε κανέναν πολίτη να το απαγορεύσει προφανώς, ότι μπορεί να στηρίξει μια προσπάθεια. Χωρίς αυτό όμως να μεταφράζεται σε κάποιο ειδικό προνόμιο. Νομίζω είναι σαφές αυτό που λέω.
0: Εγώ όταν σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα το κόμμα, για το κόμμα σας εγώ.
2: Ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια. Δεν είναι αποστάτη.
2: Συγγνώμη, με έχετε καλέσει ως εκπρόσωπο της Ελλάδας και με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να σας απαντήσει.
0: Μέχρι προχθές στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είσαστε. Συγγνώμη.
2: Εγώ έχω παραιτηθεί από το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 2 χρόνια, σας θυμίζω.
0: Εγώ πριν από λίγο καιρό είχατε έρθει σε μια εκπομπή μου που ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Δεν είχατε.
2: Ήμουνα ως απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απλό μέλος, αυτό εννοώ. Ναι.
2: Ακριβώς. Ως απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας καθαρά ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει και πρέπει να μεταβούμε σε μια επόμενη μέρα. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο.
0: Και τώρα, ποια είναι η ιδεολογική προσέγγιση που έχει το δικό στο κόμμα? Γιατί ένας εκπρόσωπός σας, μία εκπρόσωπός σας, μου είπε ότι είναι η ριζοσπαστική αριστερά, είναι η σοσιαλδημοκρατία και είναι και η οικολογία, νομίζω έτσι.
2: Οι αρχές και οι αξίες μας πηγάζουν μέσα από τη δημοσιευμένη ιδρυτική μας διακήρυξη, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα του χώρου αλλά και κόμματα άλλων χώρων. Προηγήθηκε βεβαίως πριν την ιδρυτική διακήρυξη ένα μανιφέστο, όπως ονομάστηκε, ένα κείμενο το οποίο μιλάει για την ανάγκη σύγκλησης των τριών βασικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και βεβαίως της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Άνθρωποι λοιπόν που έχουν ιδεολογικές αφετηρίες με ξεκάθαρη όμως πολιτική τοποθέτηση σε αυτούς τους χώρους που σας περιγράφω, προφανώς στρατεύονται γιατί εκλαμβάνουν αυτή ακριβώς την ανάγκη σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς.
0: Ωραία. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα. Οκ, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα, εκεί στους 401 συμπεριλάβατε και τον κύριο Λεονταράκη, ο οποίος είχε, θέλω να πείτε την άποψή σας, ειδικά εσείς για αυτή τη φωτογραφία, που έβαλε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και την παρομοίασε με την παρουσία μεταναστών που πηγαίνουν στην Κρήτη. Θέλω να πείτε την άποψή σας.
2: Δεν ξέρω σε ποιο καθεστώς και με ποια διατύπωση έχει γίνει συγκεκριμένη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό αφορά όλες τις δηλώσεις των στελεχών του παρελθόντος, οποιοδήποτε έρχεται και βρίσκεται σε ένα καινούριο πολιτικό φορέα όπου έχει διατυπώσει τις αξίες και τις αρχές του, προφανώς συμμερίζεται ακριβώς τις αξίες αυτές. Άρα δεν μπαίνω στο σχολιασμό προσωπικών απόψεων, μένω στο σχολιασμό μονάχα απόψεων που έχει κάνει κάποιος από την ώρα που μπαίνει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό και θεωρώ αυτονόητο ότι συμμερίζεται τις αξίες και τις αρχές. Αυτή η δήλωση που περιγράφεται πράγματι δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες και τις αρχές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι μαζί σας.
2: Ξαναλέω ότι οποιοδήποτε.
0: Και εγώ ξαναρωτάω, τι πάνε να πει στο παρελθόν.
2: Δεν θα σχολιάσω προσωπικές απόψεις ενός πολίτη, ο οποίος δεν μετέχει, δεν μετείχε, γιατί δεν υπήρχε κιόλας. Η Ελλάς τότε, από την ώρα όμως που έχει τελετειακή ένταξη, δηλαδή είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, προφανώς θεωρώ αυτονόητο ότι συμμερίζεται.
0: Δηλαδή,
1: είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Δηλαδή το να έρθει στο κόμμα σας είναι η κολυβήθρα του Σιλάμ και σβήνουν όλα όσα έχει κάνει και όσα έχει πει κάποιος, δηλαδή για να καταλάβουμε.
2: Όχι, ότι σε καμία περίπτωση. Σας είπα ξεκάθαρα ότι αποδοκιμάζω αν έχει υποθεί και δεν ξέρω το πλαίσιο ή οτιδήποτε άλλο. Με το
0: τι οποίο έχει πλαίσιο, τις φωτογραφίες σας λέω, είναι αρκημένες.
2: Παραλαμβάνω. Δεν γνωρίζω τη δήλωση, δεν γνωρίζω σε ποιο πλαίσιο και τι ακριβώς έχει υποθεί. Ξέρω όμως αυτή τη στιγμή ότι σε κάθε περίπτωση μία δήλωση από κάποιο στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου ή των οργάνων της συμπαράταξης προφανώς θα είχε τη σαφή αποδοκιμασία μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τέλος πάντων. Οκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Για το γόνατο, Arthrolen. Για τη μέση.
13: Αρθρολέν.
12: Για τις αρθρώσεις.
13: Αρθρολέν.
12: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
13: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 10 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς θα είμαστε μαζί μας στις 11. Εγώ ρώτησα και η Αθηναίδα επέμεινε και σωστά. Τι γίνεται με αυτούς που φεύγουν? Δηλαδή, γιατί εγώ δεν πιστεύω όλους αυτούς εγώ που έχουν φύγει από τώρα ακόμα και έχουν πάει στα άλλο. Έχω την ίδια άποψη. Διότι όταν εγώ κατέβω με ένα κόμμα, ρε παιδιά, ας πούμε, και πω είμαι με το τάδε κόμμα, ψηφίστε με γιατί το τάδε κόμμα έχει όραμα και εγώ είμαι καλός να το εκφράσω, έτσι δεν πάει. Μετά...
1: Ναι. Βλέπουμε το θέμα για τα πρόσωπα και δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν ψηφοφόροι που μένουν με την ψήφο στο χέρι.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί σου λέει, εγώ ψήφισα τον Τάκη γιατί πιστεύω ότι στην Πάτρα, ας πούμε, αν κατέβαινες, με αυτό το κόμμα θα βοηθήσει την κατάσταση
0: ο
1: εδώ στον τόπο.
0: Ο Τάσος που ψήφισε τους οικολόγους και τον Κόκαλη. Τώρα ο Κόκαλης είναι στον Τσίπρα. Άρα και ο Τάσος είναι στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι διατηρεί την οικολογική του.
0: Μία έννοια αυτά όλα, ναι. Ρε τον κόσμο κοροϊδεύεται, ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με τη μουτσούνα από το καναβάρι. Εντάξει. Όλοι ψέματα λένε. Άι, στο ευχή πια. Του βαρέθηκε η ψυχή μου. Είναι και η ώρα να φύγω με άδεια και έχω μπουρλαθεί, α πούμε. Βάλα ένα τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Τι μισό, δεν με περνάω.

0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία άλλη. Πώς περιμένει ο κ. Αλέξης Τσίπρας ψήφο όταν στο κόμμα στο οποίο θα του είχε αποτυχημένο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έφτασε το 1%, αποτυχημένο κόμμα είναι. Τι να σου πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας, αλλά εγώ ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, ειδικά σε αυτό με το φωτογραφείο, αφήστε το. Η υπόθεση αποστασία είναι μια άλλη κουβέντα πολύ μεγάλη. Μπορούμε να την κάνουμε άλλη στιγμή. Γιατί μου λέει κάποιο, ξεπλένετε το Μητσοτάκη για την αποστασία. Άμα σε βγάλω στον αέρα και σε ρωτήσω για τα γεγονότα, τα ξέρεις. Για να δούμε πώς έγινε αυτή η ιστορία τότε. Πώς λέγεται, γιατί λέγεται αποστασία και. Εγώ σε προκαλώ να βγεις στον αέρα να το συζητήσουμε ιστορικά. Ποιο το λέει,
1: Η Ρενάτα.
0: Όποιο το λέει, δεν έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιο και αν το λέει. Εγώ είμαι διατεθειμένος να βγάλω όποιον θέλετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα περί αποστασίας. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε τότε, ποια είναι τα γεγονότα, τι ρόλο έπαιξε το παλάτι που ευτυχώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το έστειλε αδιάβαστο, τι ρόλο παίξαν οι πολιτικοί της εποχής, ο Νόβας, συγκεκριμένες εφημερίδες, γιατί αριστεροί κάψανε συγκεκριμένες εφημερίδες, τι ακριβώς έγινε με την ΕΔΑ, για να τα δούμε. Αυτά είναι γεγονότα που φαντάζομαι τα έχετε διαβάσει, για να μου το λέτε, γιατί διαφορετικά δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, αλλιώς δεν, τι να συζητήσουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, κύριε Τάσο, κάτι λέγαμε.
2: Τι λέγαμε.
0: Αυτό για την αποστασία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εντάξει. Όταν μιλάτε για αριστερούς, λέμε ότι κυβερνάνε οι θεσμοί. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ δεν γυρίζω εκεί. Τώρα ο κύριος Τσίπρας πάει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα. Και έλεγα για τη φωτογραφία και είχα κολλήσει.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, είχε δικές του απόψεις. Τι πάει να πει δικές του απόψεις. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία, αν την είχε αναρτήσει ένα δεξιό, θα γίνονταν ένα πόλεμο.
1: Μα δεν είναι και ένα προσωπικό θέμα. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Μα τι προσωπικό θέμα
1: του κυρίου Τεμπονέρα. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι η έκφρασή του για ένα ζήτημα που δεν αφορά κανέναν. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα. Το σοβαρότερο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι. Όταν μου παρομοιάζει εμένα την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στη μαρτυρική Κύπρο.
1: Με τους ανθρώπους.
0: Με τους μετανάστες που έρχονται στην Κρήτη. Γεγονός που το έχει υπερασπιστεί ο κύριος Τσίπρας 500.000 φορές. Μη μου λες τώρα δεν παίζει ρόλο και έχει
1: δηλαδή
0: κάνει άλλες απόψεις.
1: Δηλαδή συγκρίνεις μια ανθρωπιστική κατάσταση.
0: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται
1: με
0: αυτό.
1: Με μια
0: τώρα,
1: εισβολή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν ο Πυρακάκης έμενε στο Πασόκ, δεν το ξέρω ρε εσύ Κωνσταντίνε, εάν ο Πυρακάκης έμενε στο Πασόκ, δεν με νοιάζει τώρα αν έμενε και αν δεν έμενε. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Τεμπονέρας ορισμός του φύλακα του Τσίπρα, δεν ξέρω τι πάει να πει αν ο Πυρακάκης έμενε στο Πασόκ. Η γιαγιά μου αν είχε ρόβες θα ήταν πατίνι, να πούμε. Δεν πάει έτσι αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα στην πολιτική. Εντάξει. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί με άλλους όρους. Δεν λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Και στην πολιτική, όταν μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία, κάποιες πολύ ασφαλείς πληροφορίες, οι οποίες γίνονται γνωστές και με βάση τις οποίες μπορεί να περπατήσει το ρεπορτάζ διαφορετικά. Δεν έχει κανένα νόημα. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή. Ποιος θα πάει με ποιον, πού να το ξέρω. Φύγανε τώρα 3-4. Θα φύγουνε.
1: Σήμερα,
0: εντάξει, και ήταν αισθημένο αυτό όλο τώρα. Τι σιγά δηλαδή. Είμαστε Κινέζοι, είμαστε δηλαδή. Δεν έρθαμε την Κίνα και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Εντάξει. Είναι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Για εγώ αυτούς, όταν τους λέω Βεδουίνους, εγώ το εννοώ. Δεν το λέω έτσι. Είμαι αντίθετος με αυτά εγώ. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, αφού ας τον πατέρα σου αν είσαι ρε εσύ Ρενάτα, εσύ πες μου, έβγαζε τον αέρα, ζήτησε να βγεις, να μου πεις εσύ τι έγινε τότε. Να μιλάμε, εγώ θέλω να μιλάμε με κανονικές πληροφορίες, όχι έτσι. Έτσι λειτουργεί στην πολιτική, λέει, γιατί κρίνει του πολιτικού αποτελέσματος. Εντάξει, το πολιτικό αποτέλεσμα προφανώς έχει μεγάλη σημασία, Κωνσταντίνο, και συμφωνώ απολύτως μαζί σου σε αυτό. Το πολιτικό αποτέλεσμα μετράει. Τώρα από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης δεν είναι ο ακρευθυνής δεξιός.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό γκρινιάζει η κοινοβουλευτική του ομάδα, μέρος μάλλον της κοινοβουλευτικής του ομάδας, γιατί είναι κεντρός.
1: Γι' αυτό υπάρχει περιθώριο για άλλες καταστάσεις.
0: Γι' αυτό και ο Καραμαλής είχε προστασιοποιηθεί, γιατί έφερε τους ημιτικούς. Εντάξει, τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Είναι μεγάλο το έργο. Λοιπόν, θέλουμε έχρωμο σινεμασκόπ και Μπενχούρ να γυρίσουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σε μια πρωινή εκπομπή. Ανδρέας Πετρόπουλος, Σέφη Μπαρμπάτση, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σας.
0: Μισό λεπτό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, κυρία Έφη.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Ρώταγα αν αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στο Τσίπρα θεωρούνται αποστάτες. Δεν μπλέξαμε σε αυτή τη ζήτηση με τον κύριο... Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη γιατί ήμουν στον δρόμο και δεν άκουσα με ποιον.
0: Με τον Ντεμπονέρα, μωρέ. Και όταν τον ερώτησα για τη φωτογραφία την οποία έβαλε αυτός ο κύριος Λεονταράκης.
1: Λεονταράκης.
0: Ε? Ναι. Λεονταράκης, ρε. Τι Μαζαράκης.
1: Α, ο Λεονταράκης, Λεονταράκης, ναι.
0: Ο Λεονταράκης, φωτογραφία. Ναι. Μου λέει αυτές θα είναι δικές του απόψεις πριν έρθει σε εμάς και κάτι τέτοια. Και του λέω τι πάνε να πει δικές του απόψεις. Τι είναι η κορυφή, θα του συλλάμιστε εσείς δηλαδή. Ό,τι λέγανε, ξεχνιέται και οι απόψεις του και όλα και έχει καινούργιες απόψεις τώρα. Σαν τον Γκαούτσο Μάρξ θα μου το κάνει. Δηλαδή, εντάξει, ποια είναι η γνώμη σου, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το στέλεχος προφανώς δεν χωράει ο κύριος Λεονταράκης, τον είπες.
0: Λεονταράκης, δεν είναι στην Κρήτη, ναι.
1: Ωραία, εγώ νομίζω ότι δεν χωράει. Τώρα, αν αυτοί νομίζουν ότι χωράει, με γεια τους, με χαρά τους.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω και εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Εντάξει. Αν θεωρεί ότι τους κάνει καλό με αυτές τις απόψεις, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, ρε Ανδρέα, βγήκε ο κύριος Μπίστης και είπε για το καλώδιο που είχε γίνει τόσο πολύ μεγάλη φασαρία από την αντιπολίτευση ότι είναι μονομερής η ενέργεια και δεν πρέπει να γίνονται γιατί οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο. Βγήκε ο κύριος Ιακαντάρης, ο οποίος είναι ο ηθήνων νους αυτού του κειμένου, του πολιτικού κειμένου που έβγαλε αρχικά η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, και είπε έχει απόλυτο δίκιο και έπλεξε το εγκόμιο του κύριου Μπίστη. Με συγχωρείς τώρα, αυτά τι είναι τώρα, είναι απόψεις προσωπικές? Τι πάνε να πει προσωπικές απόψεις? Δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, εξηγήστε το κάποιος δηλαδή να μου πει. Να μου πει κάποιος τι διάλογο είναι αυτές οι απόψεις.
1: Τι να σου πω, κοίταξε, ο χώρος.
0: Μα τι να μου πει, δεν σκεφτείς εσύ, σου λέω πώς το σχολιάζεις. Ναι,
1: να το εξηγήσω.
0: Ναι, ο χώρος, ναι. Ναι, ο χώρος αυτός.
1: Από παλιά είχε και προσωπικές απόψεις, πώς να το πω.
0: Δεν δικείται ένας τόπος έτσι, ρε Ανδρέα, με προσωπικές απόψεις. Είναι εθνικά θέματα αυτά. Τι πάει να πει προσωπικές απόψεις? Δηλαδή σε ένα. Αυτό ήθελε να αποφύγει ο Τσίπρας και αυτό πάει να ξαναφτιάξει τώρα. Τις προσωπικές απόψεις. Αυτό τον είχε κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τι ναι, δεν το ξέρεις.
1: Πώς δεν το ξέρει, αλλά ξέρεις, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να... Εντάξει, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, αλλά δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεπεραστεί αυτή η παράδοση, να την πω έτσι, η πολιτική παράδοση και κουλτούρα.
0: Δεν γίνεται όμως. Δεν μπορεί μια χώρα να κυβερνάται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δεν γίνεται. Τι πάνε να πει προσωπικές απόψεις τώρα.
1: Αυτό το θεωρώ τώρα ελάχιστο ζήτημα και καθόλου. Γιατί.
0: Καλά, εσύ το θεωρείς. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν το θεωρώ ούτε ελάχιστο ούτε καθόλου.
2: Είναι η προσωπική σου άποψη για την προσωπική άποψη.
0: Καλά, ο Ανδρέας εντάξει, έχει το δικαίωμα. Δημοσιογράφος είναι, δεν είναι εκπρόσωπος κόμματος. Εσύ βεβαίως έχεις το δικαίωμα να έχεις άλλη άποψη και.
1: Ναι. Εκτίμηση κάνω, θεωρώ εντάξει τώρα. Ναι. Αυτά τα. Τα τελειώνει ο Τσίπρας με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν κάθεται.
0: Ναι, έχω πάθει πλάκα από το τελείωμα. Ναι. Λες και πλέκει η γιαγιά μου σε μεν και το τελείωσε με διαδικασίες γρήγορες. Άσε με χρυσέ μου, άνθρωπε.
1: Λοιπόν. Ερόχυρο, εντάξει.
0: Ναι, εγώ η γιαγιά μου έπλεκε σε μενδάκι, φτιάνε ροντούλε, ροδάκια, έτσι τα λέγε. Λοιπόν, κυρία Μπαρμπάτση, για πέστε μας.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν. Τι να πούμε, νομίζω ότι το τι συμβαίνει και το τι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Τώρα στο κομμάτι αυτό που είπες, το αν είναι αποστάτηση ή όχι, εγώ εκτιμώ ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα και γενικά ήταν πρόσωπα τα οποία ακολουθούσαν.
0: Όχι, δεν εκλέγησε με τον Αλέξη Τσίπρα, με συγχώρησε, έχω άποψη εδώ. Σοβαρή. Εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Τσίπρας. Δεν ήταν το κόμμα του Τσίπρα τότε.
3: Απλώς αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν τη βρίσκω την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, για συνέχισε.
3: Ναι, εκτιμώ ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Γιατί δεν είναι ότι βλέπω ότι πάει σε ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό με άλλον αρχηγό κτλ.
0: Συγγνώμη, ρε εσύ, αυτοί που εξελέγησαν με τον Κώστα Καραμαλή και εξελέγησαν μετά με τον Μητσοτάκη πρέπει να φύγουν να πάνε ή με τον Σαμαρά πρέπει να φύγουν να πάνε σε άλλο κόμμα. Τι είναι αυτό τώρα, εντάξει.
3: Όχι, απλώς λέω ποιο είναι το σκεπτικό του.
0: Α, το σκεπτικό του.
3: Ακριβώς. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν το πρόσωπο που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να κατεβάσει ψηφοδέλτια απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, του έλυσε τα χέρια η απόφαση αυτή του Φάμελου να παραιτηθεί και η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και επομένως μπορούν να ανεξαρτοποιηθούν, γιατί στην αρχή όλα αυτά τα πρόσωπα που βλέπεις, οι μόνες σκέψεις που είχαν στο μυαλό του ήταν η παραίτηση. Δηλαδή, αν εξαιρέσω την κυρία Γεροβασίλη, περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή να ανεξαρτοποιηθεί, όλοι οι υπόλοιποι την παρέτηση σκεφτόντουσαν. Απλώς επειδή ακριβώς άλλαξαν τα δεδομένα, αποφάσισαν να μπουν στη διαδικασία και στην τροχιά της ανεξαρτητοποίησης. Όπως και να έχει αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη. Το ΚΚΕ έχει περάσει πλέον στην τρίτη θέση. Περιμένουμε σήμερα ακόμη άλλες πέντε τουλάχιστον ανεξαρτητοποίηση παρέτηση.
0: Τι είναι αυτοί οι πέντε?
3: Δηλαδή ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Μεϊκόπουλος, η κυρία Βέτα και ο κύριος Μπάρκα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι τέσσερις ανεξαρτητοποιήσεις. Και μετά, μέσα σε αυτούς θα προσθεθούν και ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Κόκκαλης, οι οποίοι είναι οι δύο που σκέφτονται το αν θα είναι παρέτηση ή ανεξαρτητοποίηση.
4: Εφτά υπόλοιποι... έχουμε βρει. Εφτά. Ναι, ό,τι υπόλοιποι... μετράω, έφη μου, συγγνώμη. Ναι.
3: Οι υπόλοιποι, μέχρι την Παρασκευή, θα είναι και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαματιανός και η κυρία Τσαπανίδου και η κυρία Κοτοτόλη.
0: Άμα παραιτηθεί η Τσαπανίδου, θα πάει ο Κασελάκης βουλευτής.
3: Γι' αυτό θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Α, ωραίο κόλπο είναι αυτό. Α, δεν μ' αρέσει το κόλπο αυτό. Δεν μ' αρέσει.
4: Γιατί? Μια χαρά είναι.
0: Έλα τώρα.
3: Επίσης δεν είναι.
0: Ελάτε τώρα.
3: Είναι η κυρία Λιβαδάρου.
0: Ελάτε τώρα.
2: Δεν είναι,
3: είναι η Λιβαδάρου όμως πρώτα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Από την κυρία Λιβαδάρου αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται. Ενώ είναι στις επιχειρήσεις.
0: Δεν
3: είναι...
0: ασχολείται με την πολιτική, ναι. Και δεν θα πάρει την έδρα. Ναι.
3: Στιγμή, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ενώ ότι δεν είναι απευθείας από την κυρία Τσαπανίδου.
0: Όχι, Κασελάκη. Είναι η κυρία Λιβαδάρου που δεν θα πάρει την έδρα και θα πάει ο Κασελάκης. Εντάξει.
3: Δεν είμαστε σίγουροι αν
0: είναι
4: αυτό. Όταν έλεγα εγώ όμως ότι θα φεύγουν 4-4, δεν σα άρεσε.
0: Όχι, εντάξει, ρε. Ναι, αλλά φεύγουν 5-5, ρε. Κάτσε. 5-5 φεύγουν. Εσύ έλεγε 4. Εγώ βλέπω 5-5 εδώ.
2: Εμείς λέγαμε 2-2.
0: Λέγαμε 2-2 εγώ έρμο και γέλαγα και έλεγα εντάξει, Ατζουχιώτε. Έχει πάει στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, δύο νησιά μαζί ο κύριο Τσίπρα. Αυτό μόνο αυτό μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, για λέγε τώρα κυρία Μπαρμπάτση.
3: Και μετά απλώς ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμη και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει στο μυαλό τους είναι ότι από Σεπτέμβρη θα μπουν στη διαδικασία της παρέτησης, γιατί θα υπάρχει ένα σήμα από την Ελλάδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής θα κρατήσει αυτό το κομμάτι ότι δεν θέλει να έχει βουλευτές στο κόμμα του. Και όσοι είναι να πάνε, θα πρέπει να παραιτηθούν. Απλώς μπορεί να γίνει και πιο αργά αυτή η διαδικασία, αναλόγως και πότε θα γίνει και εκλογές, είναι όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Βεβαίως, εγώ, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, εκτιμώ ότι ειδικά οι βουλευτές της επαρχίας θα έχουν πολύ καλύτερη μοίρα από εκείνους τους βουλευτές που ήταν στα μεγάλα αστικά, δηλαδή στην Αττική ή στην Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
4: Γιατί έχουν κουβαλάμε και ένα κόσμο εκεί.
3: Έχουν μια δυναμική η οποία δεν είναι τόσο εύκολο να τη χτίσει ο κύριος Τσίπρας μέσα σε λίγο.
0: Α, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι αλλιώς να πεις ότι, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, ο κύριος Καλαματιανός στην Ηλία, ο Αλέξης Χαρίτσης, παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω στην Εσσηνία, ότι θα είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή έχουμε ξεχάσει και αυτούς που πήγανε με την αριστερά. Ναι. Ο κύριος Ζαμπάρας στην Ετωλό Καρνανία. Είναι πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή. Που είναι στην Αμαλίας υπάρχουν και άτομα από τις περιοχές από την περιφέρεια οι οποίοι χάσανε με μισούς σταυρούς κάτω,
0: ναι, ναι.
3: Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εξελέγησαν. Επομένως οι βουλευτές αυτοί 17 της περιφέρειας του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ πιθανό. Γιατί νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει όσους θεωρεί ότι μπορούν να φέρουν και κάτι, και τη λέξη χρησιμοποιήσει δεν την εννοώ, βάλτε τη σε εισαγωγικά, ενώ ότι θα τοποθετηθούν σε ψηφοδέλτια πρόσωπα τα οποία έχουν και ένα αίρισμα στην κοινωνία και θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη δυναμική της Ελλάς. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόημα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι η κυρία Χτσόγλου που παραιτήθηκε, η κυρία Νοτοπούλου που παραιτήθηκε, θα είναι και πρόσωπα τα οποία θα δούμε στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Γιατί δεν θα είναι Νοτοπούλου?
3: Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη.
0: Όχι.
3: Εκτιμώ για εκείνες τις δύο, για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σκέψη και προβληματισμός.
0: Α.
3: Για το αν θα είναι.
2: Από ποια πλευρά?
3: Από την πλευρά ενώ του Αλέξη Τσίπρα, του επιτελείου του.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει και τα πρόσωπα.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιομορφία, αν μου επιτρέπετε.
0: Σου επιτρέπουμε. Για
4: γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως έχω πει, το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα θα έχει τρεις τουλάχιστον γηγενείς και πρώην βουλευτές του Πασόκ θα είναι μέσα.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Ο κύριος Νηφούδης θα είναι.
4: Ο κύριος Νηφούδης, δεύτερος ο κύριος Σαουλίδης. Μου διαφεύγει ένας ακόμα και μπορεί να δούμε και τον κύριο Καστανίδη σύμφωνα με τις πληροφορίες μου.
0: Άλλα τα χείλη το να σε βω. Λέει, για συνέχισε.
4: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά στο Πασόκ θα δούμε τρεις πρώην του ΣΥΡΙΖΑ στην Άνθα Θεσσαλονίκης.
0: Για λέγε.
4: Είναι έφη βόηθα. Έχω.
0: Εντάξει, μεγάλη συγκεκριμένη. Σε αφήνω, Πασόκ, αφήνω να σκεφτείς. Αφήνω να σκεφτείς.
4: Όχι, όχι. Είναι τρία άτομα που έχουν κλείσει το Πασόκ. Είναι δεδομένο.
0: Ποιοι είναι, ρε μεγάλε?
4: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη. Τώρα,
0: ο Παπάς, ναι, ο Παπάς.
4: Η Ράνα Φρασκιά. Η Ράνα Φρασκιά και είναι κι άλλος ένας.
0: Ναι.
3: Που έχουν πάει ήδη.
0: Ναι, μιλάμε για συνέπεια πολιτικής σκέψης τώρα και ιδεολογικής αντίληψης στην πραγματικότητα. Περί αυτού μιλάμε. Θα πάω σε διαφημίσεις, περιμένετε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
0: Σε περνάς στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή. more.com, artinfo.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, δεν θυμηθήκαμε τον τρίτο του Πασόκ που θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, τώρα θυμάμαι, να υπερασπίζεται τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Κασελάκη. Μόνο μένα δεν υπερασπίστηκε. Και τώρα είναι...
7: Και ο οποίος πήγε το 19 στο ΣΥΡΙΖΑ,
6: ναι.
7: Και τώρα λέει ότι ο Τσίπρας κατέστρεψε τη χώρα με το δημοψήφισμα και τα λοιπά.
6: Ναι. Και πήγε το 19. Είπε, τώρα μπορώ εγώ τώρα να μην τα λέω αυτά που λέω. Να τα λέω, τι να κάνω.
7: Σε βοηθάω γι' αυτό.
6: Με βοηθάς, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ήξερα.
7: Να
6: διαβάσω έναν που λέει εδώ. Λέει, δεν ήξερα τα κόμματα ότι είναι ομάδες ποδοσφαίρου να κάνουν μεταγραφές. Έχουν μάνατζερ οι πολιτικοί για να κάνουν τέτοιες συμφωνίες. Ακριβώς αυτό σταθερότητα στις πολιτικές απόψεις. Όλοι σας έχω πει πολλές φορές. Αυτό που είχε πει ένας κωμικός, ο Γκάουτσο Μάρξ, που έλεγε: αυτές είναι οι απόψεις μου. Και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Τέτοιοι είναι αυτοί.
7: Εγώ θα θυμίσω ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, είχε, ναι, πάρει Ανδριανόπουλο Μπούτο και κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι.
6: Τι Ανδριανόπουλο Μπούτο,
7: και Μάνο.
6: Και Μάνο, δεν το θυμάσαι.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Ο πρώτος.
6: Περίμενε, δεν ξεφτιλίζεται ο αρχηγός. Πρόσεξε, τι θα σου πω.
7: Αυτοί που πάνε.
6: Μπράβο. Δεν ξεφτιλίζεται, ναι, αυτός που...
7: Αυτός σου λέει έλα.
6: Ο αρχηγός τον νοιάζει, λες και τον ενδιαφέρει, λες και να τον κάνει κολλητό να πηγαίνουν να πίνουν καφέδες. Ναι, αλλά γάμου και άμα φέρεις κανένα ψήφο, φέρε, εντάξει, να χτυπήσω για την άλλη παράταξη. Αυτά είναι αυτοί που αλλάζουν τις απόψεις, δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, καλό παιδί, δεν λέω και τα λοιπά, γιατρός είναι, κάτι είναι, αλλά με ένα λεπτό. Μου λέγε, ας πούμε, για το ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Τώρα μου λέγε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ τώρα με συγχωρείς, τον έχω απέναντί μου σε μια ΣΕΦ. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα, με συγχωρείς. Τι πρέπει να κάνω, έλα στη θέση μου, τι πρέπει να κάνω.
7: Γι' αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Τσίπρας το 19, ναι, ήταν καταστροφή.
6: Έχεις δίκιο, Ανδρέα. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται τώρα, δηλαδή. Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου 100%. Έφη.
7: Τώρα θα πω κάτι που θα συμφωνήσει, ναι, 200 όμως.
6: Εγώ.
7: Ναι.
6: Με σένα.
7: Ναι.
6: Εσύ που είπαμε συμφωνώ, μην το πάρουμε και απάνω μας, δηλαδή. Εντάξει, για έλα.
7: Όχι.
8: Μπορεί να έχει κάνει αποστασία.
6: Ναι.
8: Δεν ξέρεις.
7: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
6: Μην μου θέλεις να ψηφίσεις.
7: Θα το πω σε 40 δεύτερα όλο.
6: Για πες το όλο.
7: Λοιπόν.
6: Σιγά σιγά μπορώ να το καταπιώ. Σιγά σιγά.
7: Το κόμμα του κουκού εσωτερικού που έφτιαξε ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μπανιάς.
6: Ναι.
7: Έτσι. Ήταν ένα κόμμα μικρό μεν. Είχε πάρει και 1,5, είχε πάρει και 2 σε εκλογές, είχε πάρει και 5 σε ευρωεκλογές. Ήταν ένα μικρό κόμμα το οποίο είχε πολύ μεγαλύτερη, πώς να το πω, μεταδοτικότητα
6: και παρεμβατικότητα και παρέμβαση,
7: και παρέμβαση. Και παρέμβαση με εξαιρετικά πολιτικά στελέχη, πολύ σοβαρά, έτσι, το οποίο έκανε μια πορεία, φτάσαμε στο κοινό πόρισμα κουκουέ, αρτότο και τα λοιπά, διαμορφώθηκε ο συνασπισμός, ο οποίος συνέχισε σε μεγάλο βαθμό στην ίδια γραμμή, να το πω έτσι. Αυτό το κόμμα γίνεται, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, τσίρκο, μετατρέπεται σε τσίρκο με την εκλογή του Κασελάκη και με το δίευρο της εκλογής του Κασελάκη. Όταν ανοίγεις την πόρτα σε όποιον να είναι και και φέρνεις έναν άνθρωπο που στα πρώτα 5 λεπτά

0: καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σχέση με την αριστερά. Ανοίγεις την πόρτα και λες, ελάτε παιδιά, εδώ παραστάσεις, τσάμπα, αυτό. Λέγανε κάποιοι, αφήστε τον παιδιά 2-3 μήνες να καταλάβουμε τι κάνει. Μα ρε παιδάκι μου, στα πρώτα 5 λεπτά δεν καταλαβαίνεις. Σε ένα τέτοιο κόμμα με τέτοια ιδεολογική διαδρομή.
1: Να πω κάτι, Ανδρέα, πρόσεξε να δεις. Εσύ ρίχνεις το φταίξιμο στη βάση. Εδώ ιστορικά στελέχη, με πολύ βαριές απόψεις, τον αγκάλιασαν με ενθουσιασμό. Όταν όλοι οι υπόλοιποι που ήμασταν εκτός, εμείς τον βλέπαμε νομίζω με μεγαλύτερη συστολή.
2: Διάθεση,
1: ναι. Όταν βλέπεις ότι ο Πολάκης, ο Πολάβαρης, Αψής και όλα αυτά ενθουσιάζεται και φέρνει τον Κασελάκη στο κόμμα, δεν φταίει μετά ο ψηφοφόρος. Ο ψηφοφόρος ξέρεις τι είπε, για να τον θέλουν τέτοια στελέχη, προφανέστατα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Για ιδιωτελείς λόγους το κάνανε. Αυτοί λοιπόν οι ιδιωτελείς λόγοι θα πληρώνονται
3: ΕΣΑΗ.
0: Θα πληρώνονται ΕΣΑΗ αυτοί οι ιδιωτελείς λόγοι.
2: Εντάξει, εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά θα σου θυμίσω, συμφωνώ στο ένα σημείο πάρα πολύ και το έχω πει και εγώ και γι' αυτό το πες και εσύ για να μου πεις 200% και ναι, τα κόμματα πρέπει να επιλέγουν τον αρχηγό τους από τα συνέδρια και όχι από το πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται να βγάζεις με 2 ευρώ, με 5 ευρώ για να μαζέψεις λεφτά κοροϊδεύοντας τον κόσμο
1: να έρθει,
2: κυρία Ανέγκα, για να έρθει ένα ετερόκλητο κοινό να ψηφίσει ό,τι να είναι.
1: Ναι.
2: Με συγχωρείς.
1: Να σας βάλω ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εάν είχε γίνει αυτό που λες, Τάκη, έτσι, και δεν είχε κληθεί ο κόσμος με ένα 2 ευρώ να ψηφίσει, ελάτε να πάμε σε εκείνη την εποχή και να θυμηθούμε. Και είχε ψηφιστεί από τα όργανα.
2: Ποιος?
1: Ο Κασελάκης.
2: Δεν θα έβγαινε από τα όργανα.
1: Δεν θα είχε βγει?
2: Όχι, όχι.
1: Θυμάστε τους υποψηφίους?
2: Δεν θα είχε βγει. Θα ήταν αλλιώς. Okay. Θα ήταν αλλιώς. Το πιστεύω ότι θα ήταν αλλιώς.
1: Ωραία, ωραία. Γι' αυτό θέτω και το ερώτημα.
4: Δεν υπήρχε η απενοχοποίηση για να μπορέσει να βγει. Okay. Ήταν τελείως διαφορετικό. Okay. Είναι άλλο να βγει από τη βάση. Δεν θα μπορούσαν να τον εκλέξουν οι άνθρωποι που ήταν εκείνη. Όχι μόνο εκείνη την εποχή. Κανένας δεν θα
2: όχι,
4: μπορούσε.
2: Με συγχωρείς, αλλά εδώ πέρα θα σου πω το εξής. Όταν εγώ εκλέγουμε από ένα όργανο που λέγεται. Ψηφίζει ο λαός, είναι ένα όργανο πολιτικό αυτό δηλαδή.
1: Βέβαια,
2: έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό μόνο με καταργεί. Δεν με καταργεί το συνέδριο το οποίο δεν ψηφίζει για αρχηγό, όπως κάνανε με τον Κασελάκη.
1: Σωστά.
2: Δεν έχει σημασία τι πιστεύει κανείς για τον Κασελάκη. Σημασία έχει ότι ο τρόπος με τον οποίο και που επελέγει, αλλά και που έτσι.
1: Έγραψε πολύ.
4: Βρίσκεις, βέβαια.
2: Γιατί αν πάμε στα συνέδρια, ούτε ο Σαμαράς θα είχε κερδίσει και πολύ πιθανόν το Μητσοτάκη ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι άλλες ισορροπίες που υπάρχουν μέσα σε ένα συνέδριο και σε ένα όργανο.
2: Ναι,
4: γιατί
2: εγώ που ψηφίζω απλός πολίτης δεν έχω την απόλυτη γνώση το τι ακριβώς γίνεται σε ένα κόμμα και τι θέλει να κάνει. Αυτός που είναι σύνευρος και ασχολείται κάθε μέρα με αυτά τα θέματα είναι πασίβιλο ότι έχει καλύτερη γνώση από μένα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτές οι δουλειές. Για πολιτική μιλάμε, δεν μιλάμε για καφενεία. Γιατί καφενεία τα κάνανε, με συγχωρείτε κύριε Ανδρέα.
0: Όχι, ναι, εγώ δεν σε συγχωρώ, σε συγχωρώ δηλαδή, αλλά θέλω να πω, αν θυμάσαι...
2: Περίμενε, γιατί μου λέει εδώ ένας φίλος, με συγχωρείς μωρέ, για να του κάνω ένα... μου λέει ο μελέτης ο Μανολιάδης, ποιος είναι ο Αρώνης? Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει ο Αρώνης, δεν ξέρω ποιος είναι ο Αρώνης.
0: Ούτε εγώ
2: δεν ξέρω. Ναι. Διόρθωσέ το αν νομίζεις μελέτη.
0: Αν θυμάσαι το 1975 που ήμουν πάρα πάρα πολύ μικρός, υπήρχε μια τηλεοπτική σειρά, το Λούνα Πάρκ, με πρωταγωνιστή τον Παπαγιαννόπουλο.
2: Και άλλους πολλούς.
1: Και μετά το 1975.
2: Έπαιζε και ο Καφάσης.
0: Μπράβο.
2: Γελά λοιπόν, κυρία μου, γελά μαζί μου.
0: Αυτά, ναι.
2: Τι έχουμε ζήσει, ρε γα.
0: Ωραίο τραγούδι. Πρόσεχε να δεις όμως.
4: Εκεί
0: υπήρχε μία ατάκα. 5 κρίκη, 1 τάλιρο.
2: Ναι.
0: Στο Λούνα Πάρκ. Όταν λοιπόν λες 5 κρίκη, 1 τάλιρο, ελάτε παιδιά, πάρτε, παίξτε, αγοράστε και το ένα και το άλλο, θυμίζει εμένα τη διαδικασία του Δίευου.
4: Τι είναι αυτό που λέει Αθηναίδα?
0: Όταν γίνεσαι λοιπόν Λούνα Πάρκ, μετά μπορεί να το μεγαλώσει το μαγαζί και να γίνεις και τσίρκο.
2: Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Κοίτα να δεις, εγώ έχω ορισμένες απόψεις για αυτά τα θέματα χρόνια τώρα. πιστεύω σε μερικά πράγματα. Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, ούτε διατείνουμε ότι είμαι αριστερός υπό την έννοια ότι δεν καταλαβαίνω τι, όταν λέτε αριστερός τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω την έννοια δηλαδή, ούτε το σοσιαλδημοκράτη την έννοια καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω κομμουνισμός, σοσιαλισμός, δεξιά, αυτά ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, αλλά τα ενδιάμεσα δεν τα κατέχω, δεν είμαι, κατάλαβες τι λέω, δεν ξέρω τι ιδεολογία έχω.
1: Συντηρητικός
2: υπό την, δηλαδή πρόσεξε τι συντηρητικός είναι, αν ήμουν στην Αγγλία θα ψήφισα το συντηρητικό κόμμα, ναι. Δηλαδή τον Τζόρτσιλ ας πούμε για παράδειγμα, ναι. Δεν θα ψήφισα τους φιλελεύθερους.
1: Έχει γνωρίσματα αυτό, ναι.
2: Όχι, δεν θα ψήφισα τους φιλελεύθερους, ναι. Δεν τους ψήφισα.
1: Δεν είναι φιλελεύθερη, είναι εργατική.
2: Υπάρχει και φιλελεύθερο
1: κόμμα.
2: Όχι του εργατικού, μιλάω για του φιλελεύθερου. Δεν του ψήφιζα, γιατί εγώ πιστεύω στην οικονομία η οποία ελέγχεται από το κράτος. Έχει ένα μεγάλο μερίδιο ελέγχου το κράτος το ίδιο. Τέλος πάντων, αυτές είναι απόψεις τώρα του Αρώνη. Ποιος είναι ο Αρώνης, δεν κάνω. Αντρέα, σου έχω τώρα εδώ, σου έχω και σένα και τη κυρία Σέφη. Σας έχω να ακούσετε το εξής, επειδή μίλησες για τσίρκο. Έλα, μαζί μου θα τραγουδάς.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα, όχι η Ελλάδα μόνο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Χωρίς ηγεσία, μια Ευρώπη που ζει μια παλινοδία, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό που ζει η Ευρώπη σήμερα, με κλόουν πάρα πολλούς στις ηγεσίες των κομμάτων και των κυβερνήσεων. Τώρα ο Γερμανός λέει θα δει τι θα κάνει με το δισκοπότηρο, με τις αναρωτικές, αγγίζει λέει το ιερό δισκοπότηρο των αναρωτικών. Δηλαδή θέλω να πω ότι
1: δεν
0: κάπου...
1: νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει
0: κάτι. Δεν το ξέρεις, Γερμανοί είναι αυτοί.
1: Γερμανοί εντάξει, Γερμανία ναι, αλλά γενικά υπάρχει πολύ δικαιωματισμός τώρα για να περάσει
0: τέτοιος,
1: να περάσει κάτι τέτοιο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα σε φάνε σε άλλα μέρη.
0: Όχι, θα μοιράσει,
1: μια μερούλα.
0: Θα μοιράσει πέρα κάλτσα πέδιλο και θα δεις πως θα πάει σύντομο.
1: Έρχεται το καλοκαιράκι.
0: Κάλτσα πέδιλο να πούμε.
1: Κάλτσα πέδιλο είναι στάση.
0: Τους βλέπω καμιά φορά και φοράνε άσπρη κάλτσα για να φαίνεται καθαρό το πόδι. Γύρευε πότε έχουν το πλήρουν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι αρουραίοι αυτοί, για να μείνουν τα μπαρούτια πάνω από τον Ταχάου, το Άουσβιτς και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Μάγκες, καλημέρα. Νομίζω ότι το τραγούδι σας άρεσε.
2: Τελευταία εκτίμηση των 10 δεύτερων.
0: Ναι, των 10 δεύτερων, ναι. Λείπει ο Αντωνόπουλος, έχω σένα τώρα. Ναι.
2: Αν κερδίσει, αν ο Πολάκης πάρει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μπορεί να βρει το Σαμαρά του.
0: Σωστό.
1: Ωραίο.
0: Συμφωνώ. Εγώ θα κάνω μια τελευταία εκτίμηση και παρακαλώ, θέλω να την προσέξεις. Η Αγγλία θα κερδίσει την Αργεντινή απόψε, αυτό με νοιάζει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαι με τους Άγγλους. Εγώ είμαι με την Αγγλία, φανατικός. Άστε τα 50-50.
1: Δεν θες να είσαι με τους χρεοκοπημένους.
0: Όχι, ρε.
1: Έχουν χρεοκοπήσει 11 φορές αυτοί.
0: Ποιοι?
1: Οι Αργεντίνοι.
0: 12.
1: 12.
0: Λοιπόν, όσο και τα Ευαγγέλια.
2: Σκίζει η Αγγλία, εντάξει.
1: Α, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Α, και δεν λειτουργεί τίποτα. Άστο, μην ψάχνεσαι. Χειρότερα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί η ώρα 9 θα είμαστε εδώ. Ευχές για μια καλό υπόλοιπο ημέρα. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα φωνήσει στο Βελτίο Ειδήσεων με τις τελευταίες ειδήσεις της στιγμής. Έχει όλες μπροστά της και εμείς θα τα πούμε από το πρωί.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φίλμ Τα Κίτρινα Γάντια, ενώ ξέχαστη παραμένει η συμμετοχή της σε ταινίες όπως Η Γυνή να φοβείται τον άνδρα, Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη, Ο Γεροντοκόρος και Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Αποφασιστική απάντηση υπόσχεται ότι θα δώσει ο Ιρανικός στρατός μετά τις αμερικανικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 στρατιωτών. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν τους 30, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 7ωρο κύμα πληγμάτων τη νύχτα με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πάντως ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνικού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τονίζοντας ότι το ΕΣΥ αλλάζει και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα. Σε επιστολή του κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια, αναφέρει σε δήλωσή του. Την ίδια ώρα η Μυρτό Κοροβέση, που πήρε τη βουλευτική έδρα του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Στη μία το μεσημέρι αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελόντων συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο Αθηνών η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθριξη 12 ετών με αναστολή στην έφεση. Μία 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα σε ξενοδοχείο στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, δύο εμπορικά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου δέχτηκαν επίθεση από ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ανοιχτά της Οδυσσού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πλοιάρχου και την εκδήλωση πυρκαγιάς στο ένα από τα πλοία. Στη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 17 από τα οποία ήταν πετρελαιοφόρα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορές στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι η είδηση της ημέρας και το πρόσωπο της ημέρας είναι η Μάρο Κοντού, η οποία πέρασε σήμερα το πρωί στην αιωνιότητα. Αναπαύθηκε, μου είπε ένας άνθρωπος που γνώριζε τη μακρά περιπέτεια που βίωνε τα τελευταία χρόνια η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία δεν άφησε να γίνει τίποτα γνωστό. Το ήξεραν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι είτε ήταν στο κόντινο της περιβάλλον, είτε χρειάστηκε να την υποστηρίξουν το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και μία πτώση που είχε στο πρόσφατο παρελθόν και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου έγινε και εκείνο το περίεργο περιστατικό που συνελήφθη ένας 93χρονος ο οποίος είχε ένα μαχαίρι στην τσέπη και πήγαινε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Έπεσε, χτύπησε το ισχύο, έλεγε το ρεπορτάζ, αλλά στην πραγματικότητα η Μάρο Κοντού είχε καρκίνο. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί πέρασε και ένα διάστημα και από την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών και την κούραρε ο εξαιρετικός γιατρός και καθηγητής ο Στέλιος Λουκίδης. Είχε καρκίνο μεταστατικό το τελευταίο διάστημα. Τώρα μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, εξού και φεύγοντας από το Αττικόν και παίρνοντας εξιτήριο, μετά πήγε στον Άγιο Σάβα, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Αλλά δεν θα τη θυμάται κανένας έτσι τη Μάρο Κοντού. Δεν θα τη θυμάται ως μια γυναίκα η οποία έφυγε σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Θα τη θυμούνται όλοι ως μια λεβέντισα η οποία ήταν μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, έτσι ψηλή και πολύ γοητευτική, γεμάτη ζωή μέχρι και τα 90 της, 92 κατά το κοινό λεγόμενο, και μια πολύ πλήρης γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία τα τελευταία αρκετά χρόνια μίλησε πάρα πολύ για τον εαυτό της, δηλαδή διαμόρφωσε η ίδια με θαυμαστό τρόπο το αφήγημα για αυτήν. Έδωσε αρκετές συνεντεύξεις, αναλυτικές συνεντεύξεις, με τελευταία και πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή οφείλω να πω, αυτή που παραχώρησε στην συνάδελφο την Νίκη Λιμπεράκη στην τηλεόραση του Μέγκα, στην εκπομπή της Νίκης στην τηλεόραση του Μέγκα, όπου πήγανε μια βόλτα σε όλους τους σταθμούς της ζωής της Μάρος Κοντού, από το πατρικό της στο Κουκάκι, εκεί όπου γεννήθηκε, μέχρι το σχολείο της, την Επίδαυρο που έκανε τα πρώτα της βήματα και έλαμψε και διακρίθηκε, μέχρι όπου μίλησε με πολύ ωραίο τρόπο. Αν ανατρέξει κανείς θα βρει πολύ ωραίες ατάκες της για τη ζωή, για τον έρωτα, για το θέατρο, από όλα μπορεί να βρει κανείς. Εγώ τώρα, ανατρέχοντας σε διάφορες στιγμές λίγο πριν μπω στο ραδιοθάλαμο και χαζεύοντας διάφορα, βρήκα ως πιο νόστιμη αυτή την πρόσφατη ιστορία. Πριν από κάνα χρόνο που είχε μια απεργία στα ταξί και κάπου ήθελε να πάει η Μάρο Κοντού, η οποία παρένθεση ήταν καλλιτεχνικά ενεργή μέχρι και το τέλος. Μέχρι και πέρσι έπαιζε στην πολύ δημοφιλή σειρά του Μέγκα «Τη γη της ελιάς». Όχι έναν μεγάλο ρόλο, αλλά έναν ξεχωριστό ρόλο. Αν μη τι άλλο, είχε πολύ ζωική ενέργεια μέσα της, δεν άφηνε να την καταβάλει η ασθένεια. Και ήθελε λοιπόν κάπου να πάει μεταξύ, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο με δύο κυρίες, οι οποίες σταμάτησαν να τη χαιρετήσουν, και η Μάρο Κοντού τους έκανε το stop στην πραγματικότητα, ζητώντας τους αν μπορούσαν να την μεταφέρουν κάπου, διότι δεν οδηγούσε. Τα ταξί τα οποία χρησιμοποιούσε εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμα, οπότε ζήτησε από τις δύο κοπέλες να την μεταφέρουν κάπου που τους ζήτησε. Αυτές τη μετέφεραν βεβαίως, γιατί χαρά τους ήταν προφανώς να γνωρίσουν από το πουθενά τη Μάρο Κοντού, και το μόνο αντίτιμο για αυτή την κούρσα που την πήραν, που ζήτησαν, ήταν μια φωτογραφία μαζί της, η οποία έγινε viral, αλλά αναπαρήχθη πάρα πολύ, γιατί αν μη τι άλλο, είναι πολύ ωραία ιστορία να πάρεις το stop τη Μάρο Κοντού και έστω για λίγα λεπτά της ώρας, όσο διαρκεί μια σύντομη διαδρομή, να έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις μια τέτοια προσωπικότητα με μεγάλο υποκριτικό βάθος, η οποία διακρίθηκε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Έπαιξε σε πάνω από 60 ταινίες σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδρομή των αρκετών δεκαετιών. Όλοι θυμούνται. Πολλά μπορείς να θυμηθείς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο η ατάκα, η κλασική ατάκα με την οποία θα συνδέεται εφόρου ζωής, είναι το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Η εικόνα με τον Γιώργο Κωνσταντίνο, αυτή η καταπληκτική ταινία η οποία πρόσφατα επιχρωματίστηκε κιόλας, την πρόβαλε το Star στην επιχρωματισμένη κόπια. Οφείλω να πω ότι εγώ προτιμούσα πάντα την ασπρόμαυρη. Να το πω αν με ακούν οι θύνοντες του σταθμού μου, ότι προτιμώ πάντα την ασπρόμαυρη. Όχι ότι έχει κάτι κακό επιχρωματισμός, αλλά αυτή η ταινία μου φαινόταν πάντα πιο ωραία ασπρόμαυρη. Ίσως γιατί αναπαριστούσε μια Αθήνα και μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πλέον. Οπότε ο επιχρωματισμός μου φάνταζε και λίγο περιττό στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αυτή η ατάκα, το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου, το οποίο έγινε ένα σύμβολο του κινηματογράφου, έγινε όμως και ένα σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης τροποντινά σε μια περίοδο που η θέση της γυναίκας ήταν υπό. Ήτανε... Για βάλε.
1: Πώς εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Λοιπόν, τώρα, μιας και έλεγα την ιστορία για το stop της Μάρος Κοντού, δεν ξέρω τι αυτοκίνητο οδηγούσαν οι κυρίες αυτές. Πάντως, αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο συνδέεται με ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι άφησε εποχή. Από τον διαχειρός Μάνου Χατζηδάκη είναι το τραγούδι, ήταν για μια Ford. Παρακαλώ.

0: Η Μαύρη Φόρντ προέρχεται από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, μια εμβληματική παράσταση η οποία άφησε εποχή και με τραγούδια τα οποία άφησαν εποχή. Αν αναζητήσετε την μουσική λίστα στο Spotify ή σε όποια άλλη ψηφιακή πλατφόρμα ή αν έχετε το CD, θα εκπλαγείτε από το πόσα γνωστά τραγούδια προέρχονται από την Οδό Ονείρων. Υπάρχει μια μικρή ιστορία που ανάγεται στην Οδό Ονείρων. Την έχει διηγηθεί η ίδια η Μάρο Κοντού. Την έχει πει σε αρκετές συνεντεύξεις. Ήθελε να εγκαταλείψει την παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη. Είχε πει ότι έπαιζε μαζί με τον Τάκη Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και είχε πάρει πάρα πολλές παραστάσεις και πάρα πολλές εμπειρίες από τη συνεργασία της με τον Χόρν. Όταν όμως ετοιμαζόταν η Οδός Ονείρων, ήθελε να φύγει, διότι όπως η ίδια είχε δηλώσει, ένιωθε ρηγμένη. Δεν είχα σπουδαίο νούμερο, έλεγε. Ώσπου έρχεται ο Χατζηδάκης και φέρνει τη Μαύρη Φόρντ. Δεν μου αρέσει καθόλου, θέλω να τα διαλύσω όλα, έλεγε η Μάρο Κοντού. Και έρχεται ο Τάκης Χόρν και μου λέει: μα είσαι τρελή. 2 πράγματα θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιός σημαίνει φως του Τάκη Χόρν, πράγματι. Εμβληματικό τραγούδι που συνδέεται απολύτως. Όταν σας έρχεται, όταν ακούσω ότι κάποιος είναι ηθοποιός, ποια είναι η φράση που έρχεται αμέσως? Ηθοποιός σημαίνει φως. Και η Μαύρη Φόρντ, το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσατε, και είχε δίκιο, δήλωσε η Μάρο Κοντού, ετεροχρονισμένα. Λοιπόν, τώρα θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχουμε και πολιτικά, έχουμε και απ' όλα σήμερα. Και Μουντιάλ βασικά έχουμε, γιατί τώρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τι συζητούν όλοι? Συζητούν όλοι πως χθες οι Ισπανοί δέσαν χειροπόδαρα τους Γάλλους, αυτή τη φοβερή ομάδα των Γάλλων, η οποία μέχρι χθες έμοιαζε και ήταν ανίκητη, διότι ήταν τρομερή και φοβερή ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και όλη αυτή η φοβερή αρμάδα των Γάλλων, οι οποίοι, ο Λίσε της Μπάγερν, ο Ντουέ της Παρί, όλοι αυτοί, όπου έχει την πολυτέλεια να αφήνει μια δεύτερη ενδεκάδα τρομερών στάρ στον πάγκο ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, και όμως εχθές αυτή η φοβερή ομάδα τύπου γκαλάκτικος, ας πούμε, απέναντι στο σύνολο των Ισπανών, οι οποίοι με αυτό το πολύ μεθοδικό ποδόσφαιρο κλείναν όλους τους χώρους, δεν τους άφηναν κανένα περιθώριο δημιουργικότητας, υποτάχθηκαν και δεν μπόρεσαν καθόλου να αντισταθούν στη μοίρα τους. Οι Ισπανοί γίνονται έτσι η πρώτη ομάδα που προκρίνονται στον τελικό. Κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτο φαβορί. Πλέον. Θα δούμε βέβαια ποιος θα περάσει από το σημερινό ημιτελικό Αργεντινής-Αγγλίας. Οι Αργεντίνοι πάνε σμπροχτή, τους πάει ο Ινφαντίνο Καρότσι της FIFA. Οι Άγγλοι έχουν έναν κανονικό προπονητή, τον Τούχελ. Έχουν ωραία ομάδα, νεανική, αλλά και με σοβαρές μονάδες όπως ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή δείχνουν ικανοί για κάτι παραπάνω. Εκτός αν τα κάνουν πάλι πάνω τους την κρίσιμη ώρα. Έχουν ξορκίσει διάφορα φαντάσματα του παρελθόντος και διάφορες κατάρες. Έχουν περάσει από τους 8, έχουν καταφέρει και έχουν γυρίσει παιχνίδι στο οποίο δέχτηκαν πρώτη γκολ. Έχουν σπάσει δηλαδή στοιχειωμένες παραδόσεις πολλών δεκαετιών στο Μουντιάλ. Είναι και βαθιά προληπτικοί οι Άγγλοι. Για να δούμε αν μπορούν να περάσουν τους Αργεντινούς και να φτάσουν στον τελικό. Να δούμε τι θα δούμε, αν θα έχουμε ευρωπαϊκό τελικό ή θα έχουμε τον τελικό των Ισπανόφωνων. Ισπανία versus Αργεντινή ή Ισπανία versus Αγγλία. Θα τα δούμε όλα. Τώρα πάντως το Μουντιάλ αρχίζει και είναι πολύ ωραίο. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν πραγματικά, όχι θεαματικό, δεν ήταν θεαματικό το χθεσινό παιχνίδι, αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στα πολιτικά της ημέρας. Θα πάμε να δούμε μια νέα δημοσκόπηση που έγινε στην Αχαΐα, αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή η οποία έχει και αστικά χαρακτηριστικά και αγροτικά χαρακτηριστικά. Είναι μια mix grill περιοχή. Σε λίγο με τον Θόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο της Data Consultants και εκδότης εφημερίδας Πελοπόννησος, θα τη συζητήσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11 και 24, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Θόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο της Data Consultants και εκδότη της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουλούδη, τι κάνετε?
13: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, μια χαρά. Ζέστη πολύ.
0: Ζέστη πολύ, εκεί στη Δυτική Ελλάδα τώρα, σήμερα και αύριο θα περάσετε πολύ ωραία. Λένε θα φτάσετε και σαραντάρια.
13: Δεν πειράζει, έτσι είναι το καλοκαίρι, αλλά έχουμε και πολιτική ζέστη.
0: Πολιτική ζέστη 100-0, διότι η χθεσινή δημοσκόπηση που δημοσιεύσατε της Data RC, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να αφορά μόνο τον νομό Αχαΐας, αλλά ο νομός Αχαΐας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να αναχθούν και στο υπόλοιπο της Ελλάδας. Θέλετε να μας πείτε τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας, για να μην τα διαβάζω εγώ?
13: Βεβαίως. Έχουμε την πρόθεση ψήφου. Στην περίπτωση λοιπόν που είχαμε εκλογές αύριο, έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, κρατάει την πρωτιά της στην Αχαΐα. Η Αχαΐα είναι μια δύσκολη περιοχή για τη Νέα Δημοκρατία. Διαχρονικά στις εκλογές είναι μείον 4, μείον 5%. Τώρα είμαστε με την αναγωγή στους αναποφάσεις τους, η Νέα Δημοκρατία, το 27%. Έχουμε όμως τον Ελλάς, την Ελλάς μάλλον, που είναι σχεδόν 24%. Είναι μόλις 3 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και εδώ να πούμε για τους ακροατές σας ότι η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα παραδοσιακά για την κεντροαριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ καλά και αφήνει το ΠΑΣΟΚ σε πολύ μεγάλη απόσταση, 11%. Οπότε και βέβαια έχουμε πολύ σημαντική γκρίζα ζώνη, είναι περίπου 22%. Και θα έλεγα με μια κουβέντα ότι αν θέλουμε ένα έβριμα με μια κουβέντα, είναι ότι η πραγματική εκλογική μάχη δεν διεξάγεται τόσο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά μέσα στον προοδευτικό χώρο. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, γκρίζα ζώνη. Έχουμε μια ανασύνθεση του εκλογικού σκηνικού, θα έλεγα.
0: Κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό στο νομό της Αχαΐας, λόγω των ιστορικών αναφορών της περιοχής. Το 19, όταν η Νέα Δημοκρατία σάρωσε σε όλη την Ελλάδα, η Αχαΐα ήταν ένας από τους ελάχιστους νομούς που δεν είχε βαφτεί γαλάζιος. Όμως έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο η έρευνά σας, γιατί δεν έχει κινητικότητα μόνο στην κέντρο αριστερά, έχει κινητικότητα και στην κέντρο δεξιά. Διότι έχετε βάλει και ένα ερώτημα για το πώς θα επηρεάζονταν οι συσχετισμοί αν στο μείγμα της ψήφου έμπαινε και ένα κόμμα Σαμαρά.
13: Ναι. Για καθαρά ερευνητικούς λόγους κάναμε την πρόθεση ψήφου, δηλαδή ρωτήσαμε το εκλογικό σώμα τι θα έκανε στην περίπτωση που υπήρχε ως
0: επιλογή
13: κόμμα, το κόμμα Σαμαρά. Και εδώ το πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι το ποσοστό το οποίο παίρνει είναι 9,7% προαναγωγής, που σημαίνει κοντά στο 11%, που το καθιστά τρίτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τέταρτο κόμμα. Θα έλεγα ότι...
0: Α, πού παίρνει ο κύριος Σαμαράς για να είναι τρίτο κόμμα στην Αχαΐα?
13: Παίρνει το 39% της ελληνικής λύσης των εκλογών του 23.
0: Α, που δεν είναι σπουδαίο ποσοστό βέβαια στην Αχαΐα ο κύριος Βελόπουλος.
13: Δεν είναι, αλλά είχε πλησιάσει το 7-8%, είναι σημαντικό.
0: Okay.
13: Παίρνει σημαντικό ποσοστό, το 14% όσων θα ψήφιζαν Ελπίδα αν δεν υπήρχε ο κύριος Σαμαράς.
0: Και
13: μεγάλο ποσοστό των αναποφασίστων. Mm-hmm. Γενικότερα,
0: συγγνώμη, αναποφασίστων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως.
13: Συνολικά των αναποφασίστων.
0: Συνολικά.
13: Δεν παίρνει μεγάλο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει το, ή μάλλον, να μην πω εγώ αν είναι μεγάλο ή μικρό, από τον αριθμό. Το 11% όσων θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, θα επιλέξουν το κόμμα Σαμαρά.
0: Δεν είναι και λίγο, συγγνώμη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είχε 21%, αν θυμάμαι καλά.
13: Ναι, προαναγωγής. Και κοντά με αναγωγή.
0: Ναι, άρα παίρνει σχεδόν τρεις μονάδες.
13: Ναι, έτσι όπως τα λέτε. Και βλέποντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις γενικότερες απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις όσων λένε Σαμαρά, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που αναζητά ιδεολογική σαφήνεια, διαφορετικό ύφος εκπροσώπησης, μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας και εθνικής και θεσμικής λειτουργίας. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει κοινό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αν εμφανιστεί κ. Σαμαράς, νομίζω ότι θα ανασυνθέσει ένα ήδη υπαρκτό ιδεολογικό ακροατήριο. Δεν είναι απλή διαμαρτυρία.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει και μία ερμηνεία, και δεν ξέρω αν την βλέπετε και εσείς από τη σύνθεση του ακροατήριου, του δυνητικού ακροατήριου μάλλον του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν στις εκλογές αντικυβερνητικά, αντιμητσοτακικά, πείτε το όπως θέλετε. Και αντί να πάνε σε άλλες επιλογές, για παράδειγμα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πόλος εναλλακτικός, μπορεί να πάνε στον κύριο Σαμαρά με μια λογική τιμωρητική.
13: Βλέποντας τι απαντούν, όπως είπατε και εσείς, σε άλλες ερωτήσεις που έχει να κάνει με εθνικά θέματα, με επιλογές κλπ. Νομίζω ότι σε μικρό βαθμό είναι τιμωρητική ως προς ζητήματα, ξέρω εγώ, ή παρακολουθήσεις ή άλλα ζητήματα που αφορούν τον Πρωθυπουργό προσωπικά ή άλλους. Έχουν ταυτότητα ιδεολογική και θέλουν χώρο έκφρασης. Εγώ δίνω μεγαλύτερη σημασία σε αυτό.
0: Άρα είναι δεξιοί αυτοί, τι είναι?
13: Ναι. Mm-hmm. Οι περισσότεροι είναι
0: οι οποίοι αισθάνονται, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τους εκφράζει και ότι από τα άλλα δεξιά κόμματα η εναλλακτική του κυρίου Σαμαρά είναι καλύτερη.
13: Ναι, αυτό που σας είπα πριν, ζητήματα ταυτότητας, εθνικής και θεσμικής λειτουργίας. Υπάρχει κοινό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που δεν εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες έρευνες της DataRC. Φαντάζομαι από Σεπτέμβριο και μετά θα μετρήσετε ξανά, γιατί τώρα δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα.
13: Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξαναξεκινάμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λουλούδη. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Να περάσετε κι εσείς ξεκούραστα και να επανακάμψετε κι εσείς. Και χαιρετισμούς στην Αχαΐα και στην Δυτική Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά.
13: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, κύριε Λουλούδη. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, και αφού ακούσατε τον κύριο Θοδωρο Λουλούδη, τον εκδότη της Πελοποννήσου και πρόεδρο της Data Consultants, να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας του delivery να πέφτει. Στο Box γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το συνέστημα, τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σας παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζετε, γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε να μην φυλάτε τους deliveράδες. Πάμε σε διάλειμμα, επανέρχομαι μέσα μετά.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, το onerpapaki alpharadio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Ο Τάστας Καλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία. Η Νίνα Ζαφυροπούλου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα τραγούδια τα διαλέγει γενικώς η Αφροδίτη Σιμίτη. Ειδικώς σήμερα τα διαλέγω εγώ, λόγω της εκδημίας της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, της Μάρος Κοντού. Τώρα, στα πολιτικά της ημέρας διαβάζω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πάει μια περιοδία στους ωραιούς της Εύβοιας. Είναι μια περιοχή η οποία είχε πληγεί από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2021. Στα χειολογώ ορισμένα σημεία από αυτά τα οποία λέει. Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες, τόνισε ότι 5 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, είπε. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα. Σας θέλω, λέει, έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσει για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, δεν τη βλέπω την αυτοδύναμη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του τη στρατηγική. Παρένθεση, επειδή μονίμως η Νέα Δημοκρατία έστρεφε την μπάλα προς τα κόμματα της κεντροαριστεράς και το ένα και το άλλο και έλεγε ότι πρέπει να απαντούν αυτοί με ποιους θα συνεργαστούν, σιγά σιγά, και επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και συγκλονιστικές για τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει και ο κύριος Μητσοτάκης να απαντάει στο ερώτημα με ποιον θα συνεργαστείτε άμα δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα συνεργαστείς με το ΠΑΣΟΚ? Η εύκολη απάντηση είναι αυτή, αλλά είναι εκπεφρασμένη η βούληση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαστείς με το Σαμαρά? Εδώ αρχίζουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μίλησε τυχαία προχθές και είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά. Βεβαίως δεν τίθεται θέμα ποιος θα είναι πρωθυπουργός, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ο Σαμαράς ένα στόχο έχει κατά βάση, να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Για καθίστε να σας πω και δύο πράγματα εδώ πέρα. Η αρχική διάθεση του Μαξίμου ήταν αρνητική απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη και καταλαβαίνω ότι υπήρχε δυσφορία του κύριου πρωθυπουργού. Όμως, επειδή έγινε μια συζήτηση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, υπάρχει μια λογική που λέει ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει αυτή και να κάνει την κακή απέναντι στο Σαμαρά, να βγαίνει και να βρίζει και να πελεκάει το Σαμαρά, ασχέτως αν ο Σαμαράς συγκαταλέγεται πλέον στην κατηγορία των πολιτικών αντιπάλων. Γιατί στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να εξαγριώσει τον κόσμο τον οποίον φλερτάρει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να κρατήσει αυτόν τον κόσμο, να τον επανασυσπυρώσει αυτόν τον κόσμο και να καταστήσει ενδεχομένως και ενώ περιεχομένου το κόμμα Σαμαρά ή τέλος πάντων μικρής δυναμικότητας. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αυτό το οποίο λέει στην πραγματικότητα ο κύριος Γεωργιάδης είναι άσε το Σαμαρά να γίνει κακός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άσε το Σαμαρά να λέει εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη, εγώ τον μπήξε, τον δείξε, τον παράτα. Ας τον αυτό να το πει. Γιατί να το πούμε εμείς? Την κρίσιμη ώρα εδώ θα είμαστε. Πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Κατά πάσα πιθανότητα πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν λέμε ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός, αυτό είναι πολύ καθαρό. Όποιος θέλει πορεύεται με αυτό το γνώμονα. Δεύτερη παρέμβαση που προτείνω να κρατήσετε είναι η τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος βγήκε στο Action και είπε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί και να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία έχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο δεν είναι πολύ παράλογο. Λέει, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας. Καλά, δεν συμφωνώ με τις διατυπώσεις και δεν υιοθετώ αυτά τα οποία λέει η Δημοκρατία για έναν άνθρωπο τον οποίο μέχρι πριν από κανένα 2 χρόνια τον έκανε ήρωα. Τώρα για να μην ξεχνιόμαστε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί η Δημοκρατία, για να τα λέμε τώρα όλα εδώ πέρα, έτσι. Φίλοι, αλλά να ξέρουμε και ο καθένας τι είναι. Η Δημοκρατία δημιουργήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά.
Ο Γιάννης ο Φιλιππάκης στην εφημερίδα την έβγαλε όταν ο Αντώνης Σαμαράς έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 10, επειδή τότε ο παραταξιακός τύπος της Νέας Δημοκρατίας δοκιμαζόταν, η απογευματινή κατέρεε, ο ελεύθερος τύπος είχε κλείσει, τον είχε κλείσει η Γιάννα, είχε μείνει χωρίς κεντροδεξιό καθημερινό φύλλο να στηρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε μόνο η Καθημερινή που είναι μια αστική κεντροδεξιά εφημερίδα, ας πούμε, σιγά την παραταξιακή στήριξη και ποτέ δεν έπαιζε αυτό το ρόλο η Καθημερινή. Η Δημοκρατία λοιπόν, η οποία κατά βάση Σαμαρά στηρίζει, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, λέει λοιπόν, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία ο Κεκλαμάνης για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με το Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς σχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της άνοιξης με τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Μπούμεραγκ απειλεί να γυρίσει. Τι πρωτοσέλιδο είναι αυτό. Μπούμεραγκ απειλεί να γυρίσει στον Πρωθυπουργό το σχέδιο να λαχανιάσει τους αντιπάλους του. Γιατί τι έκανε ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι πλέον παραδεδειγμένο, διαρρέοντας ότι μπορεί να υπάρξουν πρόωρες εκλογές, έβγαλε στο μεϊντάνι την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Οι οποίοι έχοντας εκπεφρασμένη πρόθεση να κάνουν κόμμα. Άμα σου λέει ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί να κάτσουν να κάνουν εκλογές, να εμφανιστούν το Σεπτέμβριο. Αντιθέτως, ο Σαμαράς μπορεί. Ο Σαμαράς έτσι θα πορευτεί. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Ο Σαμαράς θα πάει πάρα πολύ αργά. Όταν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, θα εμφανιστεί και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς κάνει στον ανταρτοπόλεμο, ο Σαμαράς είναι μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε. Αλλά στον ανταρτοπόλεμο και στον πόλεμο νεύρων είναι μέτρα. Αφήστε δε που ακούω, κυκλοφορεί μια πληροφορία στην πιάτσα ότι βρήκε και γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Δεν το ξέρω. Εγώ αν επιβεβαιώ τις πληροφορίες, ενώ που δεν τις έχω τσεκάρει εγώ πρωτογενώς, δεν μπορώ να τις μεταδώσω ως θέσφατο, αλλά το ακούω και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Σε τραγούδι μένουμε σε πνεύμα Μάρος Κοντού και επιστρέφω.

0: τη μόνη λέξη.
1: Εδώ με τον Τάκη Χόρν που ανέφερα προηγουμένως, με την μακρά συνεργασία και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού. Εδώ ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου από την συνύπαρξή τους στην καταπληκτική ταινία «Αλίμονος στους νέους». Κάθε βράδυ Ανάστασης, την Ανάσταση παίζουν το «Αλίμονος στους νέους». 8 η ώρα το βράδυ ή 9 η ώρα το βράδυ παίζουν το «Αλίμονος» και τα Χριστούγεννα, το «Αλίμονος στους νέους». Άλλη φορά να το δούμε το «Αλίμονος στους νέους» δεν μπορούμε, πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα. Λοιπόν, Εφή Μπαρμπάτσι, συγγνώμη που περίμενες, Εφή μου, καλημέρα. Φεύγουν ένα. Γιατί δεν φεύγουν όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ, αν τελειώνουμε και φεύγει ένας-ένας από το μαρτύριο της αγώνας.
2: Κοίταξε να δεις, δεν είναι τώρα τόσο ένας-ένας, γιατί σήμερα περιμένουμε μέχρι τη μία να ανεξαρτοποιηθούν ο κύριος Μεϊκόπουλος.
1: Έφυγε αυτός.
2: Φαίνεται ότι έστειλε αυτό, λέω, ναι, την επιστολή. Είναι ο κύριος Μπάρκας, είναι ο κύριος Μαμουλάκης, η κυρία Βέτα. Μετά είναι ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Ζαμπάρας που ακόμη δεν είχαν καταλήξει μέχρι και τις πρωινές ώρες αν θα είναι ανεξαρτοποίηση ή παρέτηση. Mm-hmm. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε μέχρι την Παρασκευή την Όλη Γεροβασίλη, τον Γιονύση Καλαματσιανό, την κυρία Κοντοτόλη, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Όλοι είναι ανεξαρτοποίηση.
1: Φεύγει και η Πόπη.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ω! Οκ.
2: Όλες είναι ανεξαρτητοποιητικές.
1: Να μην παραιτηθεί μόνο, η Τσαπανίδου, θα μπει στη Βουλή ο Κασελάκης.
2: Κοίταξε να δεις, βέβαια σε αυτό, επειδή είναι η κυρία Λιβαδάρου και επειδή εγώ της έκανα τηλέφωνο, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ενός να ασχολείται η γυναίκα με επιχειρήσεις και τα λοιπά και να μην έχει σχέση με την πολιτική.
1: Ποια είναι η Λιβαδάρου?
2: Ήταν στο Επικρατείας. Επειδή στο Επικρατείας φτάνουμε στον κύριο Κασελάκη, αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου,
1: ναι.
2: Εάν επειδή ακριβώς ο κύριος Καλογύρου, ο κύριος Τσάκης και η κυρία Λάλη έχουν πάει στην Ελλάς. Δεν είναι απευθείας ούτως ή άλλως, δεν ήταν ο πρώτος.
1: Ναι, ναι, σύμφωνο.
2: Ναι. Αλλά υπάρχει και η κυρία Τένι Λιβαδάρου.
1: Α, μα,
2: η οποία,
1: δεν την ήξερα αυτή.
2: Δεν είχε αποφασίσει αν και εφόσον η κυρία Τσαπανίδου ήθελε να παραιτηθεί. Τι θα έκανε μετά. Άρα δεν πήγαινε και αυτόματα ενώ στον κύριο Κασελάκη. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι επειδή πλέον βλέπουμε τη συντριπτική τους πλειοψηφία βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται, η παρέτηση Φάμελου και η απόφαση για εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην ουσία έλυσε και τα χέρια των βουλευτών, διότι πλέον μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν με την έννοια ότι δεν είναι ανάγκη να είναι παρέτηση. Μιας και δεν θέλουν να βρίσκονται σε ένα κόμμα που θα έχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είχαν εκλεγεί την τελευταία φορά το 2023. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μια διάθεση έτσι, και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα σε όλους αυτούς, στον κύκλο αυτών των βουλευτών, χωρίς δηλαδή να ξέρω να σου πω απαραίτητα ότι είναι γραμμή της Ελλάς, δεν θεωρώ ότι είναι έτσι, αλλά είναι ότι κάποια πρόσωπα που μιλάνε με την Αμαλία μεταφέρουν ένα κλίμα, πιστεύω, το οποίο λέει ότι ο κύριος

0: και αριστερή παράταξη και είναι στην επαρχία και είναι από περιφέρεια, πολλά πρόσωπα από αυτά δεν εξελέγησαν και ήταν με τους μισούς σταυρούς. Συγκέντρωσαν ακόμη και μισούς σταυρούς από ό,τι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκαν. Άρα είναι ένα αναγκαίο κομμάτι για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, εφόσον θέλουν οι βουλευτές και έχουν και αυτή τη δυναμική, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμώ ότι δεν έχει κανένα λόγο να πει όχι. Ειδικά και για πρόσωπα τα οποία είτε μπήκανε πιο νωρίς στην πολιτική, είτε όχι. Γιατί κακά τα ψέματα, να σου πω κάτι τώρα. Ο Μίλτος Ζαμπάλας, π.χ., που είναι ένας νέος πολιτικός. Και που όταν είχε βγει ως βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ στην Ετωλακαρνανία ήταν μια έκπληξη για πολλούς, γιατί δεν είχε βγει ο κύριος Βαρεμένος, ο κύριος Μωραΐτης.
1: Συγγνώμη, σε προλαβαίνουν οι εξελίξεις, ναι. Τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Ναι, είναι αυτό
1: που ένας, είπε, ένας.
0: Και μέχρι τη μία, ναι, εντάξει, στην ουσία θα είναι 4-4, ενώ ότι κατάλαβες.
1: Ναι, ο κύριος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία, ο κύριος Μαμουλάκης από το Ηράκλειο. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Ωραία. Κάτσε να δούμε με πόσους βουλευτές θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Από την Ηλία, είναι δυνατές οι προσωπικότητες και εννοώ με δυναμική.
1: Ναι. Έχουν δηλαδή τοπική δυναμική.
0: Ψήφους μαζί τους.
1: Ναι, προφανώς.
0: Βαλένε ψήφους μαζί.
1: Ναι, παιδιά, ο Μεϊκόπουλος είναι βουλευτής 15 χρόνια τώρα, όπως και ο Μπάρκας.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ βρήκα το Μεϊκόπουλο μπαίνοντας στο πολιτικό ρεπορτάζ το 2013. Ήταν...
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Λοιπόν.
0: Είναι και αυτό είναι νεαρός ηλικιακά, αλλά πράγματι είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχει βγει σε 5 εκλογές πάντως. Έχει βγει σε 5 εκλογές ο άνθρωπος. Αν μη τι άλλο, το παιχνίδι του Σταυρού το ξέρει μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε ποιοι θα μείνουν στο τέλος ημέρας.
0: 7-8 αυτοί βλέπω.
1: Οι Ορθόδοξοι. Θα μιλάει μετά το Βελόπουλο όποιος είναι πρόεδρος. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό, πολύ σωστά το έθεσες.
1: Ευχαριστώ, Έφη μου.
0: Ευχαριστώ,
1: Έφη μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μπορεί να είμαστε μεσούντος του θέρους και σήμερα είμαστε κυριολεκτικά μεσούντος του θέρους, υπό την έννοια ότι είναι 15 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στο μέσον του μεσαίου μήνα του καλοκαιριού. Οι πολιτικές εξελίξεις όμως ενδιαφέρουσες είναι, διότι σχηματοποιείται αυτό το νέο τοπίο, το οποίο θέλω να το συζητήσω με την βοήθεια και με τη γνώμη της πολύ έμπειρης Συμβούλου Επικοινωνίας, της Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, η οποία επίσης εκδίδει σε ημερήσια βάση και το πολύ ενδιαφέρον ενημερωτικό newsletter, το FACT. Καλημέρα, Βίβιαν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Μιλάμε στον Ενικό, δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, τώρα νομίζω. Και αρθρογράφος του News 24/7, να το πω και αυτό, μην παραβλέπω όλες τις συνεργασίες. Τώρα, να ξεκινήσω από κάτι που συζήταγα νωρίτερα με τον κύριο Θόδωρο Λουλούδη, τον εκδότη της Πελοποννήσου, που έβγαλαν μια έρευνα της Data RC εχθές για την εφημερίδα Πελοπόννησος, που μετράει τη δυνητική επιρροή του κόμματος Σαμαρά στην Αχαΐα. Θα είναι τελικά ο κύριος Σαμαράς ο game changer του πολιτικού σκηνικού, υπό την έννοια ότι μπορεί να ανακατώσει την τράπουλα και εδώ και,

0: Kim.
1: Θα είναι game changer αυτός που θα φέρει στην κάλπη κόσμο που δεν ήρθε να ψηφίσει το 2023. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχω γράψει πολλές φορές, το έχω αναλύσει και δεν αλλάζω γνώμη. Mm-hmm. Μπορεί βέβαια, αν δεν έρθει με καινούργιοι ψηφοφόροι και η αποχή είναι η ίδια ή μεγαλύτερη, mm-hmm. θα λειτουργήσει ως game changer αποκλειστικά για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τη βολεύει εννοείς.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, το αντίθετο. Α, το να έρθει ο κόσμος εννοείς δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το να έρθει δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Το να υπάρχει ο κύριος Σαμαράς πάλι δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
0: Καλά. Μα και αυτή η ανάλυση που γίνεται ότι ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα θίξει τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ακούσει αφελέστερο από αυτό το πράγμα.
1: Εγώ ξέρω και ανθρώπους που είναι Πασόκ που ψήφισαν Μητσοτάκη και θυμούνται με νοσταλγία την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Και σου λένε το Σαμαρά τον ξέρουμε. Ξέρεις Γιώργο, έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν κάποιος έχει χρηματίσει πρωθυπουργός και εκείνη που υπερτερεί και ο κύριος Τσίπρας έναντι του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Βεβαίως. Είναι στην πρωθυπουργησιμότητα.
1: Σε εσένα και σε μένα και σε άλλους μπορεί να μην άρεσε, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Αλλά όμως τον έχουμε δει πρωθυπουργό. Δεν είναι κάτι που ξενίζει. Ενώ τον κύριο εκεί είναι που υπολείπεται ο κύριος Ανδρουλάκης και κερδίζει στα σημεία ο κύριος Τσίπρας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο Αντώνης Σαμαράς είναι κάποιος που έχει υπάρξει πρωθυπουργός και αρκετά επιτυχημένος για έναν χώρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Δεν είναι πλάκι με σκάνδαλα καθόλου. Οπότε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, βασικώς, θα σκεφτούν ότι να ψηφίσουμε τον Αντώνη Σαμαρά ώστε αύριο να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα εφικτό σχήμα, να συγκυβερνήσει ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη.
1: Τώρα από την εμπειρία μου στην ανταπολίτευση, όσες φορές είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, έστω και αναγκαστικά, ποτέ δεν είχαν το ρόλο του Πρωθυπουργού ή αρχηγοί των κομμάτων. Να το πάρουμε, να το θέσω ευγενικά.
0: Μόνο στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Ο Σαμαράς ήταν ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήταν και ο Βαγγέλης Βενιζέλος μια προσωπικότητα που σχεδόν την αντιλαμβανόμασταν ως πρωθυπουργό. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
0: Μια βαριά προσωπικότητα. Μια ηγετική προσωπικότητα.
1: Και δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλον τώρα εδώ ανάλογο.
0: Ναι. Εμένα θα μου φαινόταν λίγο περίεργο το σχήμα Μητσοτάκη-Σαμαρά, υπό την έννοια ότι θα υπήρχε το εξής παράδοξο: ένας πρώην πρωθυπουργός να γίνεται junior partner σε μια κυβέρνηση με έναν υπουργό του, ο οποίος ήταν επίσης μετά πρωθυπουργός 8 χρόνια. Λίγο περίεργο μου φαίνεται.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν δεχόταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη γενικώς, και όχι. Το πρόβλημα είναι η κριτική που του ασκεί αυτή τη στιγμή, ναι. Αν θα τον δεχόταν. Δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Είναι σε μια φάση της ζωής του που δείχνει ότι δεν έχει και πρόβλημα. Δεν έχει και πρόβλημα να πάρει 3%. Ονειρεύεται 3% για να μπει στη Βουλή. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν πάει τώρα να πάρει, συγγνώμη για την αγορά έκφραση, όλο το χαρτί από το τραπέζι.
0: Ναι, πάει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά ο Σαμαράς.
1: Απολύτως.
0: Ο Σαμαράς πάει να ρίξει το Μητσοτάκι από την Πρωθυπουργία,
1: ακριβώς. Ακριβώς.
0: Για να είμαστε συνεννοημένοι.
1: Ναι, δεν έχουμε και λόγο εμείς να το πούμε ανοιχτά. Αυτό συμβαίνει. Το δηλώνουν κιόλας. Το δηλώνει σε κάθε τόνο και οι άνθρωποι που είναι συνομιλητές του και θα πάνε κοντά του στο νέο κόμμα, το λένε.
0: Ο Μητσοτάκης έχει κοινωνικές κάβες, Βίβιαν.
1: Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Γιατί όλο μιλάμε για τους άλλους και δεν μιλάμε για το Μητσοτάκη, γι' αυτό το λέω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι δεινός καμπέινερ. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι όλες τις ψήφους που έχει συγκεντρώσει το γράφο και όλα, τις έχει συγκεντρώσει εκείνος βασικός. Δευτερευόντως, η φανέλα της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έπαιρνε τέτοιες αυτοδυναμίες μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Έχει συγκεκριμένη επιρροή στην κοινωνία. Τα κόμματα, τα παραδοσιακά, έχουν συγκεκριμένη επιρροή στην κοινωνία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει αυτή τη φορά να πείσει. Έχει οπωσδήποτε η εικόνα του, έχει υποστεί τραύματα σοβαρά. Mm-hmm. Κυρίως από τα σκάνδαλα, αλλά πιο πολύ από τα σκάνδαλα, Γιώργο, και εγώ δεν θα βαριέμαι να το λέω. Δεν είναι αυτά που συνέβησαν, είναι ο τρόπος που τα διαχειρίστηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι, εάν τα είχε διαχειριστεί διαφορετικά, με σκυμμένο το κεφάλι, θα τους είχαν συγχωρήσει όλα.
0: Ναι, βεβαίως πάντα υπήρχε και μια συζήτηση και μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά πόσο ο Μητσοτάκης μπορούσε να εμφανίζεται διαρκώς απολογητικός. Δηλαδή, υπήρξαν περιπτώσεις που εμφανίστηκε απολογητικός.
1: Έχει αλλάξει η εποχή. Mm-hmm. Από τη στιγμή το γράφουμε και το λέμε και οι παλιότεροι. Ξέρεις, κανείς δεν μπορούσε να κοροϊδέψει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για την προφορά του. Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν social media ερχόντουσαν στο απειρόβλητο, όσο και κριτική να ασκούσαν οι εφημερίδες από μόνες τους, δεν μπορούσαν να αποδομήσουν την ηγετικότητα των πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής. Mm-hmm. Τώρα συμβαίνει αυτό. Και δεδομένου ότι και οι ίδιοι γίνονται content creators κανονικοί και βγαίνουν στα TikTok και σε αυτά, mm-hmm. δεν είναι η ίδια ακριβώς η σχέση των πολιτών και του εκλογικού σώματος με τις ηγεσίες. Mm-hmm. Είναι απολογητικός. Είναι μια εποχή που όταν κυριαρχεί παγκοσμίως η έπαρση, ήταν αλήθεια, παιδιά, εδώ δεν έσφαλα. Ή δεν έχω χρόνιες παθογένειες, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να το διορθώσω. Και θα κάνω ένα, δύο, τρία και να τα δείχνει.
0: Ο Μητσοτάκης που χάνει στους παραδοσιακούς δεξιούς και στους κεντρώους.
1: Εγώ τι να σου πω, Γιώργο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που έλεγε ότι και καρέκλα να είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μπορεί να λέγανε τα μοίρια όσια για τον Μητσοτάκη, για παράδειγμα, που δεν λέγανε, κατάλαβες τώρα το πνεύμα μου, αλλά θα πήγαινε να ψηφίσει ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας τη Νέα Δημοκρατία. Με το Σαμαρά είναι λίγο διαφορετικό τώρα.
0: Mm. Θα τεθεί ένα δίλημα, λες.
1: Θα τεθεί όχι σε όλους. Όχι σε όλους.
0: Και θα ενεργοποιήσει και κάποια αντανακλαστικά αντίρροπα ο κύριος Σαμαράς.
1: Ακριβώς, και ίσως θεωρήσουν αρκετοί ότι το κάνουν και για το καλό της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Ότι ναι. αυτή τους ψήφος το κάνουν για τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι για να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Το κάνουν για να τη σώσουν. Mm-hmm. Εάν ο κύριος Σαμαράς πείσει ότι εγώ αυτό εδώ πέρα δεν ήρθα για να τα κάνω όλα λίμπα, mm-hmm. ήρθα για να σώσω τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: θα πάει όχι άσχημα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει αυτό πώς θα τοποθετηθεί. Ούτως ή άλλως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη, δεν αντιπαρατήθηκε με την παράταξη, αντιπαρατήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, επιλέγει να εμφανιστεί αυτός ως ο γνήσιος εκφραστής της παράταξης. Τώρα, κάτι τελευταίο. Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη δεν είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει την ηγετική προσωπικότητα. Όπως το είπες και εσύ, έχει track record πρωθυπουργού. Μπορεί όμως να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι οι συσχετισμοί στην κοινωνία ευνοούν την αριστερά, η οποία είναι καταρκεματισμένη και πανευρωπαϊκά έχει πρόβλημα η αριστερά να δει την ταυτότητά της που θα γύρει στον ριζοσπαστισμό. Εδώ πέρα, δυστυχώς, για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που ζούμε τώρα στην Αμερική, ας πούμε, με την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, εμείς το έχουμε περάσει εδώ.
0: Ναι.
1: Και το έχει αποκηρύξει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Το αποκήρυξε.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ριζοσπαστικός ο λόγος του. Αριστερός ριζοσπαστικός, είναι κεντροαριστερός πια.
0: Καθόλου.
1: Οπότε. Έτσι, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φτάσει. Δεν είναι ο στόχος του. Στόχος του είναι να γίνει ένα δεύτερο κόμμα. Και να είναι
0: καλά, αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος.
1: Μετά θα δούμε. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τόσο μακροχρόνιες προβλέψεις πια σε αυτό το διεθνές περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν χρειάζεται κιόλας. Καλύτερα πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην καθημερινότητά μας εμείς.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, από Σεπτέμβριο θα το καθιερώσουμε λίγο πιο συστηματικά. Βίβιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε δύο νότες. Μάρο Κοντού, σε πιο σύγχρονη εκδοχή τώρα. Πάμε σε μία από τις τελευταίες ταινίες που εμφανίστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με τον οποίο υπήρξε αξέχαστο ντουέτο. Εδώ με την Έλλη Γκίνη.

0: πλάνο της ταινίας έχει το Λάμπρο Κωνσταντάρα, στην ταινία ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ, να κοιτάζει τη Μάρο Κοντού και την Έλλη Γκίνη. Είναι λίγο νοσταλγικό το πλάνο. Είναι σαν ένα πλάνο το οποίο θα μπορούσε να είναι ομπρέλα για όλα τα άλλα πλάνα τα οποία είχαν σε όλες άλλες ταινίες. Για παράδειγμα το πρώτο τραγούδι που παίξαμε από το Τζαναμπέτι του 1969. Λοιπόν, ντύσαμε έτσι λίγο ωραία και νοσταλγικά τη σημερινή εκπομπή. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ για το Δελτίο των Ειδήσεων. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι μαζί μας ήταν το Magenta Insurance, κυρίες και κύριοι. Για να μην σας βρίσκουν οι έγνοιες και έχετε προβλήματα, το θέμα είναι να έχετε πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζετε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σας και για να κλείνετε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σας. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Θα βρείτε περισσότερα για το Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης, ο οποίος με έχει ενημερώσει ότι έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα, και προχωράμε. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο σε 11.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και 90 θεατρικά έργα. Το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ Τα Κίτρινα Γάντια, ενώ αξέχαστη παραμένει η συμμετοχή της σε ταινίες όπως Η Γυνή Να Φοβείται τον Άνδρα, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και Ο Γεροντοκόρος. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν περιμένει, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Στα 4,48 δις ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεώνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 εναντί στόχου για 1,95 δις ευρώ, ενώ και η πορεία των φορολογικών εσόδων παραμένει καλύτερη των προβλέψεων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Χάρης Μαμουλάκης. Την παρέτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα ο Γιώργος Μπάκης, κάνοντας λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας και για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του. Στη μία το μεσημέρι αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Απολογείται ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου οχήματος που οδήγησε στην έκρηξη. Δύο τραυματίες από τη φωτιά παραμένουν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο. Αποφασιστική απάντηση υπόσχεται ότι θα δώσει ο Ιρανικός στρατός μετά τις αμερικανικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 στρατιωτών. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν τους 30, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 7ωρο κύμα πληγμάτων τη νύχτα, με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως μετέδωσε το Άξιος. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης. Μία 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα σε ξενοδοχείο στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 που φορές στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Η σημερινή μέρα σκιάζεται από τον θάνατο της Μάρος Κοντού. Ήταν μια πραγματική κυρία και όμορφη και καλή ηθοποιός. Όμως ταυτόχρονα, για να επιστρατεύσω μια φράση νομίζω του Εσχύλου, υπάρχει μνησιπίμων πόνος, δηλαδή λύπη, στενοχώρια και πόνος για κάτι που έγινε στο παρελθόν. Και αυτό που έγινε στο παρελθόν σαν σήμερα ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο ευνόησαν οι Αμερικανοί και ήταν η πόρτα που άνοιξε για τον Ατήλα. Ταυτόχρονα, σαν σήμερα το 1965, παρετήθηκε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και ορκίστηκε η κυβέρνηση αποστατών με τον Αθανασιάδη Νόβα. Ήταν μια περίοδος που θα μείνει εσαΐ στίγμα στην ιστορική διαδρομή της χώρας ως Αποστασία ή τα Ιουλιανά. Μαζί μας η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και την οργάνωση την δημοσιογραφική, η Διεύθυνση Σύνταξης από την Έλσα Ψαρίδη, η μουσική επιμέλεια από τον Ομιλούντα, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και το Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Να ξεκινήσω με μια είδηση. Είπε ο Γιώργος πρωτήτερα, ο Ευγενίδης, ότι μάλλον ο Σαμαράς νοικιάζει ένα κτίριο, ένα οίκημα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι γεγονός. Και πρόκειται για το ιστορικό βιβλιοπωλείο του Λιβάνι. Σήμερα είναι τα παιδιά του Αείμνης του Λιβάνι, ο οποίος ήταν δεξιχέρι του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας σοφός παλατιανός ήταν ο Λιβάνης, δίπλα στον Παπανδρέου. Ο Ηλίας Λιβάνης, ο γιος του, που μαζί με την αδερφή του έχουν αυτό τον ιστορικό εκδοτικό οίκο, ήταν παλιότερα, στις προηγούμενες εκλογές, τις τελευταίες, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα υπέγραψε πριν από το φθινόπωρο, νομίζω, μαζί με άλλους, μία, ας την πω, δήλωση υποστήριξης στον Αντώνη Σαμαρά. Και από ό,τι έμαθα, ήδη ο Σαμαράς νίκιασε το ιστορικό αυτό κτίριο του Λιβάνι για τις προεκλογικές του ανάγκες. Δεν ξέρω αν θα είναι το βασικό του ορμητήριο, αλλά το βιβλιοπωλείο, για όσους ξέρουν και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι στην οδό Σόλωνος. Κατά τα λοιπά, έχουμε τις σοριδών αποχωρήσεις βουλευτών και ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το συζητήσουμε με έναν από αυτούς τους βουλευτές, με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε. Στις 12:20 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο και στις 12:30 θα έχουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και συχνό καλεσμένο στην εκπομπή, τον κύριο Γιάννη Κόλια, για να δούμε τι στο διάολο γίνεται εκεί κάτω. Έχουμε πάλι συγκρούσεις εκατέρωθεν, έχουμε απειλές του Τραμπ, έχουμε υπαναχωρήσεις από τον ίδιο. Στην αρχή μίλησε για διόδια, μετά το πήρε πίσω και είπε για επενδύσεις με τα άλλα κράτη. Θα δούμε που πάνε τα πράγματα. Και βέβαια, σαν σήμερα, το 1994 πέθανε μία από τις κορυφές του μουσικού μας τρόπου, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Στίχη του Νίκου Γκάτσου βέβαια. Το τραγούδι αυτό είναι σε δεύτερη εκτέλεση, αυτό που ακούσαμε με τον Μπάμπη Στόκα. Ο Βασίλης Λέκας ήταν στην πρώτη και ο τίτλος ήταν «Η μπαλάντα του Ούρη», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Χτες, όσοι βλέπετε Μουντιάλ, θα είδατε μια Γαλλία παραδομένη στις δαγκάνες της Ισπανίας. Το έβλεπες από την αρχή. 11 Ισπανοί ποδοσφαιριστές να αλωνίζουν όλο το γήπεδο και οι Γάλλοι με το φοβερό αυτό κουαρτέτο μπροστά, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, να συμπεριφέρονται σαν πριμαντώνες, να κάθονται στην άκρη τους, γιατί νόμιζαν ότι η προσωπική τους ικανότητα του καθενός, του Εμπαπέ, του Ολίσε, του Ντεμπελέ, ότι είναι ικανή. Ποτέ δεν μάρκαραν πίσω. Ποτέ. Και οι τέσσερις καθόντουσαν και έβλεπαν και περίμεναν την μπάλα. Και οι Ισπανοί αλώνιζαν το γήπεδο. Και ήταν πολύ φυσιολογικό μαζί με το ανόητο πέναλτι που έκανε ο αριστερός μπακ. Τέλος πάντων, να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Δεν χωρούν προγνωστικά. Ελπίζω να κερδίσουν οι Αργεντίνοι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει την Αγγλία και ειδικά σε ένα, σε έναν ημιτελικό. Εν πάση περιπτώσει, αξίζουν συγχαρητήρια στην ισπανική ομάδα και προπάντων θα έλεγα σε αυτόν τον σεμνό και συγκροτημένο προπονητή της, τον Ντελαφουέντε, τον Βάσκο. Έψαξα να βρω ένα βάσκικο τραγούδι, αλλά αρκέστηκα σε τούτο δω προς τιμήν της Ισπανίας.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Μιγγέλ Ποβέδα και το τραγούδι λέγεται Τριάννα. Η Τριάννα είναι μια θρυλική γειτονιά της Σεβίλης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και ελπίζω να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής Αχαΐας, και να δούμε πώς και γιατί. Γιατί παρέμενε τόσο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς ανεξαρτητοποιήθηκε τώρα και δεν παρέδωσε και την έδρα, όπως έκαναν ο Καραμέρος και άλλοι. Θα δούμε. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης και μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής από την Αχαΐα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον και καλωσορίζω ευχαριστώντας τον για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
11: Χαίρετε, ευχαριστώ και εγώ κύριε Τριάντη.
10: Να είστε καλά. Πέστε μου κάτι, γιατί ανεξαρτητοποίηση και όχι παρέτηση από την βουλευτική σας ιδιότητα?
11: Πρώτα απ' όλα ήρθε η ανεξαρτητοποίηση μετά την επιχείρηση, θα έλεγα, της μειοψηφίας να ανατρέψει αποφάσεις πλειοψηφίας, οπότε δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση.
10: Άλλο ρώτησα, γιατί ανεξαρτητοποίηση και όχι παρέτηση από τη βουλευτική σας ιδιότητα όπως έκαναν άλλοι?
11: Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι διορισμένος. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής για να εκπροσωπώ τον λόγο της Αχαΐας, τους ανθρώπους που με στήριξαν, που με ψήφισαν και τα προβλήματα που έχουν να βγαίνουν στο κοινοβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε κοινοβουλευτές παρεμβάσεις, αυτό που κάνω καθημερινά μέχρι σήμερα 3 χρόνια τώρα, αλλά και κοινωνική παρουσία και παρέμβαση. Νομίζω ότι αυτό που έκανα, να έκανα ανοιχτή πρόσκληση των ανθρώπων που με στήριξαν να συγκεντρωθούμε και να κουβεντιάσουμε.
10: Να κουβεντιάσετε τι, αν έχετε την καλοσύνη, αν μου επιτρέπετε, να κουβεντιάσετε τι? Ούτως ή άλλως έχετε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της παράταξης. Αυτό έχετε δηλώσει. Άρα προς τα εκεί στρέφεστε.
11: Ναι. Δεν ανατρέπεται. Αυτό είναι δεδομένο. Τα βήματα τα οποία θα κάνω δεν μπορούν να είναι αποφάσεις μόνο δικές μου. Πρέπει να έχουν μια νομιμοποιημένη βάση και αυτή προέρχεται από τους ανθρώπους που με στήριξαν. Εκεί λοιπόν ομοφόνως αποφασίσαμε να γίνει το πρώτο βήμα που είναι η ανεξαρτητοποίηση και θα δούμε τις επόμενες μέρες τα επόμενα βήματα.
10: Διάβασα κάποια σχόλια, κύριε Παναγιωτόπουλο, και είμαι υποχρεωμένος να τα μεταφέρω. Δεν σημαίνει ότι τα συμμερίζομαι. Ότι το ότι δεν παραιτηθήκατε το κάνατε επειδή ο μισθός του βουλευτή από τώρα μέχρι τις εκλογές δεν είναι μικρό ποσό. αν γίνουν εκλογές ειδικά το Μάρτιο, τον Απρίλιο του 27. Επαναλαμβάνω, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, αλλά την εκθέτω γιατί έχουν γραφτεί και μάλιστα σε μερικά έγκυρα site.
11: Ναι, ωραίο το ερώτημα και το δίλημα, αλλά μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν είμαι άνεργος, είμαι διευθυντής του ΕΣΥ.
10: Το ξέρω.
11: Με 40 χρόνια υπηρεσίας, τα λεφτά που παίρνω από τη δουλειά μου ίσως είναι περισσότερα από αυτά του βουλευτή και από τις υποχρεώσεις που έχει ο βουλευτής.
10: Το γνωρίζω, γι' αυτό είπα ότι δεν συμμερίζομαι, αλλά είμαι υποχρεωμένος δημοσιογραφικά να υποβάλω την ερώτηση.
11: Να το διευκρινίζουμε και για τον κόσμο να το ξέρει. Και να σας πω κάτι, αγαπητέ μου, κύριε Τριάντη, για το ανοίγουμε το θέμα αυτό. Επειδή 30 χρόνια υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση, έχασα το 98 για 8 ψήφους και εκείνη την τετραετία αγόρασα σπίτι.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρω να απέκτησα άλλο περιουσιακό στοιχείο στην πορεία όταν ήμουν αντίμαρχος. Και ως βουλευτής δεν πρόσθεσα τίποτα, αφαίρεσα από την οικογενειακή μου έτσι, περιουσία.
10: Σύμφωνοι.
11: Πατρογονική και, τη δική μου.
10: Και κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο, γιατί ψάχνοντας κι εγώ, μιας και είμαστε και κοντοχωριανοί, εγώ είμαι απέκης, είμαι από την Ετώνα Καρανία. Και ο αδερφός μου είναι γιατρός επίσης και ξέρω πώς βγαίνουν τα χρήματα. Λοιπόν, μία καθοριστική ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Πέστε μου κάτι, και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που είτε παραιτήθηκαν από την βουλευτική της ιδιότητα είτε έγιναν ανεξάρτητοι. Αυτό το διάστημα των τελευταίων 4-5 μηνών, γιατί μένατε σε ένα κόμμα το οποίο με την απόφασή του, την περίφημη του Ιουνίου, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγούταν σε διάλυση? Γιατί μένατε και ψηφίζατε την κατάργηση ουσιαστικά του κόμματός σας?
11: Γιατί αυτό ήταν το χρέος μας. Είμαστε συστατικά μέλη του κόμματος και θέλαμε το κόμμα όπως είναι ολόκληρο να μεταφερθεί και να συμπαραταχθεί στην Ελλάδα.
10: Αφού δεν σας ήθελε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν σας ήθελε ως κόμμα.
11: Ως κόμμα. Ήταν... Ναι, καλά, θα πηγαίναμε ένα-ένα. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Η συμπαράταξη όμως ήταν δεδομένη. Το μεγάλο, το λάθος μάλλον, ήταν ότι ήταν η μητελής η απόφαση 6 Ιουνίου. Η απόφαση 6 Ιουνίου, ενώ έχει το πρώτο σκέλος που είναι σωστό, συμπόρευση, συμπαράταξη και σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έπρεπε να είναι καθοριστική στο ότι δεν κατεβάζονται στο Μοβέντιο και ο ΣΥΡΙΖΑ πλύνει πλέον τον κύκλο του. Αυτό λοιπόν έδωσε την ευκαιρία στην ισχυρή μειοψηφία που υπήρξε να πάρει όλα τα μέτρα, να αντιδράσει και να ανατρέψει τις αποφάσεις αυτές.
10: Κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε έξυπνος άνθρωπος και έχετε και πολιτική εμπειρία. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Φάμελος ισχυρίστηκε ότι τα πράγματα άλλαξαν από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στον Αντώνη Σρόιτερ. Δεν άλλαξαν τότε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε καθαρός και ευθύς από την αρχή. Δεν σας θέλω ως κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό να πείτε, ανεξάρτητοι βουλευτές, δεν θέλουμε να μείνουμε μια σκέ. Αναγνωρίζουμε ότι ο Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης, όπως το είπατε εσείς, προς τιμήν σας ευθέως και νωρίς. Λοιπόν, τι καθόσαστε μέσα σε ένα κόμμα και ψηφίζατε τη διάλυσή του? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
11: Εγώ θεωρώ ότι είχαμε χρέος να μείνουμε και να ψηφίσουμε το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ και την προφόρηση όλων μας στην Ελλάδα. Αυτό.
10: Ναι, αλλά υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και αποδείχτηκε μειοψηφία, που δεν είχαν την ίδια γνώμη με εσάς. Όχι προσωπικά, με τους βουλευτές και τον κύριο Φάμελο.
11: Σύμφωνα. Άρα... Καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι πουλιά θα πιάσουν αυτοί που μείνανε και θέλουν να συνεχίσουν με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι. Και ουσιαστικά φτιάχνοντας ένα περίπτερο που θα λένε ότι είναι δικό τους και κατεβαίνουν στις εκλογές. Εμείς συμπαρατασσόμεθα λοιπόν με την Ελλάδα Αλέξη του Τσίπρα. Έγιναν τα πρώτα βήματα. Πιστεύω ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο κατεπηγόντως. Γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Η Βουλή είναι διαλυμένη, η Βουλευτή δεν υπάρχει πουθενά. Από τους 156 της Νέας Δημοκρατίας σε σοβαρά νομοσχέδια που φέρνει κατεπηγόντως τη Βουλή δεν υπάρχει κανένα. Δεν γίνει κανένα πρόβλημα της κοινωνίας. Η κοινωνία φτωχαίνει καθημερινά και δεν μπορούμε έτσι να. Και πετάνε λάσπη τώρα στον Τσίπρα και όποιον θεωρούν ότι κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και τοξικό κλίμα και κλίμα μέσα στη διαφθορά την οποία είχαμε καλλιεργήσει, που την κάνει χειρότερη και απαξιώνεται στο σύνολό της η πολιτική, η οποία πολιτική και με ΙΤΑ και με ομικρονιώτα είναι αυτή που πρέπει να παρέμβει για να λύσει αδιέξοδο της κοινωνίας και να λύσει την τοποθέτηση του λαού.
10: Τελικός κριτής, σωστά, είναι κοινοτοπία και το λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας, είναι ο λαός και θα αποφανθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε μισή ώρα ακόμη και σε λίγο ευελπιστώ να είναι μαζί μας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Γιάννης Κόλλιας, συχνός θα έλεγα συνομιλητής, ειδικά εκείνη την περίοδο όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, με εύστοχες επισημάνσεις και απόψεις σεβαστές, έστω κι αν ορισμένες φορές μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί του, γιατί είναι έμπειρος και έχει συγκροτημένο λόγο. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Κόλλια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ για την σημερινή παρουσία σας, όπως και για τις προηγούμενες. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ. Λοιπόν, θα βγάλουμε άκρη. Τι γίνεται? Έχουμε μια υποτροπή η οποία είναι πολύ σοβαρή, με εκατέρωθεν και βολές, πλήγματα και απειλές. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Μήπως μπορούμε να πάρουμε το φακό και να μπούμε σε αυτό το τούνελ, να δούμε.
1: Να πάρουμε το φακό, να πάρουμε. Γιατί να μην πάρουμε? Με γενθετικό πολύ θέλει φακό όμως.
0: Για πέστε μου.
1: Όταν πρώτο βγήκα στην εκπομπή σας,
0: ναι,
1: είχα επισημάνει ότι οι πόλεμοι έχουν την τάση να παράγουν αποτελέσματα για τα οποία οι άνθρωποι που τους ξεκινούν δεν είχαν ποτέ ακριβώς αυτή την πρόθεση. Και ανέφερα τον Κλάουζεβιτς.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Την πρόθεση ή και την αίσθηση των εξελίξεων, των τελικών εξελίξεων.
1: Των τελικών εξελίξεων και την πρόθεση και την αίσθηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα γνωρίζανε.
0: Ναι.
1: Άλλο είχαν στο μυαλό τους και αλλιώς βγαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγο είχαμε την προσβολή του λιμένος Ταμπαχάρ.
0: Ναι.
1: Θα πει κάποιος τι είναι το Τσαμπαχάρ. Το Τσαμπαχάρ είναι ένας πολύ σημαίνων λιμένας,
0: ναι, ναι,
1: που ενώνει τον Ινδικό με τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή την Ινδία,
0: ναι,
1: με το δρόμο του μεταξύ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κοντά, το λιμάνι είναι κοντά στο Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν του Τραμπ αυτή τη στιγμή? Θέλει να γονατίσει την οικονομία του Ιράν όσο γίνεται περισσότερο. Από χθες το βράδυ, τέσσερις η ώρα το απόγευμα, ξανά άρχισε ο αποκλεισμός.
0: Αποκλεισμός και ταυτόχρονα βομβαρδισμοί σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, η απειλή μάλλον, και σε γέφυρες.
1: Και σε γέφυρες αυτές θα γίνουν μέχρι τις 18 Αυγούστου. Γιατί τότε τελειώνει το μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Τελειώνει το μνημόνιο 18 Αυγούστου. Και θα γίνει και σε ηλεκτροπαραγωγή. Αλλά ταυτοχρόνως, είναι, ναι, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες μεταξύ κουρδικών ανταρκτικών ομάδων και φρουρών της Επαναστάσεως.
0: Αυτό δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Είναι η είδηση που μας μεταφέρεται.
1: Είδηση.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και άλλη μία είδηση την οποία πρέπει να την πούμε,
0: ναι,
1: έστω και σαν πρωτιά,
0: ναι,
1: ότι έχει αρχίσει ένας σκληρός αγώνας μεταξύ των σκληροπυρηνικών του καθεστώτος του Ιράν και των πυρηνικών του καθεστώτος του Ιράν. Δηλαδή μην παραξενευτούμε μέχρι 3 Αυγούστου να έχουμε μέχρι και πραξικόπημα στο Ιράν.
0: Και πραξικόπημα.
1: Και πραξικόπημα μεταξύ τους.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής, αν μου επιτρέπετε κύριε Κόλλια, υπήρχαν δημοσιεύματα, αναλύσεις κτλ. Ότι υπάρχει μια μεγάλη διάσταση μεταξύ, ας πούμε, του Αρακτσή και των φρουρών της Επανάστασης που έχουν το πάνω χέρι. Αλλά συνέχισε να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε να έχει τις συνομιλίες.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Των οποίων πλέον και οι σκληροπυρηνικοί και οι πολύ σκληροπυρηνικοί.
0: Ναι.
1: Δεν τον εμπιστεύονται. Και αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει και το MOU. Δηλαδή μιλούσαν οι Καταριανοί, οι του Ομάν, το Πακιστάν και οι Αμερικάνοι με κάποιον τον οποίο δεν τον ακούγαν οι άλλοι. Και αυτός δεν είχε ισχύ.
0: Δεν είχε ισχύ, ναι, και ιονεί νομιμοποίηση μέσα στη χώρα του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και σου λέει το άλλος, τι να συζητάμε τώρα μαζί, να περνάμε την ώρα μας.
0: Πάντως αυτά που μας είπατε και για τους Κούρδους και για την εντυνόμενη διάσταση μέσα στους κόλπους τους ηγετικούς του Ιράν επαναφέρουν το σενάριο που ξέραμε λίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος ότι ένας από τους στόχους είναι η ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο δεν συνέβη. Δεν ξέρω ναι. τώρα τι πιθανότητες
1: είναι, υπάρχουν. Και εγώ πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει να είναι. Γιατί στην διαπραγμασία στο MOU που υπεγράφει στην Τόχα,
0: είναι το μνημόνιο κατανόησης το MOU.
1: Δεν το ναι. μνημόνιο συνεργασίας ναι, ναι. και κατανοήσεως.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρεται πουθενά το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Άρχισε να συζητείτε τώρα πάλι.
1: Τώρα άρχισε πάλι να συζητείτε.
0: Ναι.
1: Στην Τόχα δεν το αναφέρουν πουθενά. Κανένας τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί. Ναι. Γιατί. Γιατί υπάρχει και κάποιος ο οποίος από την αρχή είπε μην προχωράτε σε MOU. Μην κάνετε πρωτόκολλο συνεργασίας. Ήταν το Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το οποίο για άλλη μια φορά
0: ναι.
1: επαληθεύεται γιατί ξέρει τον τρόπο σκέπτεστε και ενεργεί τις περιοχές. Πράγματα που και εμείς δεν τα ξέρουμε.
0: Άρα λοιπόν ο φαινομενικά όχι ηττημένος αλλά στο περιθώριο Νετανιάχου και Ισραήλ φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο.
1: Όχι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Και είναι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Αμήνης ΗΠΑ ναι. είναι οι εφεδρίες, είναι τα μαντρόσκυλα ας πούμε έτσι του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όποια ώρα θέλει θα πει χτυπήστε και ναι. θα χτυπήσουμε. Είναι η απειλή του Τραμπ, είναι οι εφεδρίες του, είναι.
0: Ναι. Εφεδρίες εντός εισαγωγικών, αλλά όμως επί της ουσίας είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι. Πέστε μου κάτι άλλο. Ο Τραμπ μίλησε για 20% τέλος στα διόδια και το πήρε πίσω την ίδια μέρα. Και μάλιστα. μίλησε για συνεργασίες οικονομικές, εμπορικού χαρακτήρα κτλ. Δεν ξέρω. Ναι. Τι σημαίνει αυτή η αντίφαση in vivo, δηλαδή την ίδια μέρα. Δεν ξέρω.
1: Σε ώρες.
0: Ναι. Τι δείχνει αυτό.
1: Ότι δεν έχει καλή συνεργασία ούτε με τον Υπουργό Εξωτερικών, ούτε με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων της περιοχής.
0: Ούτε με τον J.D. Vance.
1: Ούτε.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε.
0: Ναι.
1: Ούτε. Υπάρχει πλέον μία μερίδα
0: ναι.
1: μέσα στο περιβάλλον του Τραμπ
0: ναι.
1: οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τους διαπραγματευτές.
0: Αχα.
1: Δεν εμπιστεύονται τους διαπραγματευτές. Πιστεύουν ότι οι διαπραγματευτές δεν δουλεύουν ούτε για την Αμερική ούτε για να βρουν μια φιλική προς τον Τραμπ λύση.
0: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το παλατζάρισμα και
1: υπάρχουν
0: οι παναχωρήσεις. Ναι, ναι.
1: Δολιχοδρομία, σας το πω.
0: Και πολύ σωστά, πολύ ωραία λέξη. Δολιχοδρομία είναι. Κάτι τελευταίο. Υπήρξαν πάλι συζητήσεις προημερών με την κυβέρνηση της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Η Χεσμολά βέβαια αντιτίθεται σφόδρα σε οποιαδήποτε απόπειρα, όχι μόνο συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ. Εκεί τι μπορεί να πει κανείς.
1: Και μετά από τρεις μέρες σκοτώσανε δύο στελέχη του ηγετικά στελέχη του Χεσμολά.
0: Τι Χεσμολά, ναι.
1: Και χτυπήσανε και μία βάση των Τούρκων μέσα στη Συρία.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Απέδειξε το Ισραήλ για άλλη μια φορά ότι εγώ μοιράζω και τα χαρτιά, εγώ παίζω το παιχνίδι. Εσείς απλώς θα βλέπετε.
0: Παρά το γεγονός, αν μου επιτρέπετε, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ φέρεται υπόν στον Νετανιάχου, σταμάτα ρε παιδί μου να κάνεις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο τουλάχιστον.
1: Έχει σταματήσει όσο μπορεί. Έχει φτάσει εκεί που θέλει,
0: ναι.
1: έχει πάρει τα υψώματα που θέλει,
0: ναι.
1: ελέγχει τις περιοχές που θέλει και εφαρμόζει ένα σχέδιο το οποίο έχει βγει τη δεκαετία του 70. Δεν είναι καινούριο το σχέδιο αυτό. Το σχέδιο αυτό δεν είναι της δεκαετίας του 70 που προέβλεπε οι Παλαιστίνοι να πάνε στο βόρειο μέρος, το κεντρικό και το νότιο μέρος να είναι με Αλεβίτες, με Μαρονίτες, με Χριστιανούς, που είναι παλιό σχέδιο.
0: Το οποίο ποτέ δεν ξέχασε το Ισραήλ δηλαδή.
1: Μα δεν υπάρχει, πώς να το ξεχάσει.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο που ενδεχομένως μας αφορά είναι αυτή η ενεξελίξη σύγκρουση της Τουρκίας, του Ερντογάν με τον Νετανιάχου, με το Ισραήλ. Με βαριές εκφράσεις και τα λοιπά. Το θέμα είναι ο Τραμπ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και με το Ισραήλ είναι στενός σύμμαχος. Δεν ξέρω τι θέση θα πάρει ή πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η αντιμαχία με επόπτη τον Τραμπ.
1: Έχει πρόβλημα η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχω τα στοιχεία άμα το εκμεταλλευόμαστε εμείς όσο πρέπει.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο όμως ότι και η Κύπρος και το Ισραήλ το εκμεταλλεύονται. Η δεσμενή θέση στην οποία είναι η Τουρκία.
0: Η Κύπρος πώς το εκμεταλλεύεται?
1: Έχει παραχωρήσει μια αεροπορική βάση. Ναι. Έχει κάνει διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
1: Ήδη προχθές το Ισραήλ ανέλαβε την ασφαλή διέλευση του καλωδίου, πόντιση του καλωδίου από το Ισραήλ που πάει μέχρι την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Και με δικά του μέσα, δικό του ναυτικό, δική του αεροπορία και με τμήμα της ειδικής ομάδος που έχει για τα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο θα πάει έχει πάει ήδη στην
0: Λευκοσία. Να κλείσουμε με κάτι για το οποίο έγινε πολλή συζήτηση κατά τη διάρκεια και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για το περίφημο θέμα των F-35.
1: Μάλιστα.
0: Τι βλέπετε να γίνεται? Υπήρξαν αναφορές ρητές του Τραμπ, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τη βούλησή του. Υπάρχει τίποτα καινούριο? Τι βλέπετε εσείς?
1: Νομίζω την απάντηση την έδωσε ο πρέσβης της ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, που έγινε χθες ή σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ότι εάν ποτέ πάρει τα 6
0: 6 ή 5, ναι.
1: Η Τουρκία, εάν ποτέ τα πάρει,
0: ναι,
1: θα πρέπει να περάσουν, να αλλάξει ένας νόμος, να κάνει φοβερές ενέργειες η Τουρκία,
0: ναι,
1: να έρθει μια συμφωνία με τη Ρωσία, να βρεθεί μια χώρα η οποία θα πάρει
0: τους
1: S-400.
0: Ναι.
1: Και για μένα αυτή η χώρα δεν θα είναι στον κόλπο.
0: Μέχρι τώρα πληροφορίες λένε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Στην αρχή λέγανε και για ανατολικά.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ το βλέπω προς Κορέα.
0: Προς Κορέα.
1: Προς Κορέα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έχουν και οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι έχουν βάσεις.
0: Ναι.
1: Και έχουν και πάρα πολλούς πράκτορες οι Ιρανοί. Πώς θα το πάει?
0: Πάντως τα δημοσιεύματα στην Τουρκία...
1: Και είπε ότι δεν θα τα δώσει μονομιάς. Θα δίνει είδος είδος. Δηλαδή θα πάρετε, να πούμε χοντρικά,
0: ναι,
1: θα πάρετε την δεξιά ρόδα, θα μου δώσετε αυτό στην Αμερική. Θα πάρετε την αριστερή ρόδα,
0: που λέει ο λόγος, ναι, ναι.
1: Θα είναι... Και θα πρέπει να αλλάξει όλο το νομικό καθεστώς της Αμερικής. Αν μπορέσω να το καταφέρω.
0: Μάλιστα. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν και από το Κογκρέσο και από τα λόμπις, το...
1: Η βασικότερη αντίδραση είναι του Ισραήλ.
0: Αυτό
1: λέω. Μόλις βγήκε, ναι, μόλις βγήκε στο Fox ο Νετανιάχου, αρχίσαμε να αλλάζουμε το τροπάριο.
0: Για να δούμε. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: είναι πάντοτε πολύτιμη η συμβολή σας στην εκπομπή, γιατί είστε και γνώστης και μας μεταφέρετε και ορισμένες πληροφορίες που όντως είναι για πρώτη φορά, και αυτό συνέβη σε αρκετές εκπομπές. Να είστε
1: να
0: καλά.
1: Να ξεχνούμε τη συμβατικότητα. Η συμβατικότητα δεν είναι καλό.

0: αυτοκινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Judith, come get your kid.
5: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο Star.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε για λίγο ακόμη μαζί για την αποκατάσταση, ιστορικής φύσεως αποκατάσταση, προς Θεού δεν είναι κανένα σημαντικό πολύ γεγονός, αλλά επειδή το άκουσα στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, μιλούσαν για τις μετακινήσεις βουλευτών, για αποστασίες και τα λοιπά, και υπόθηκε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δεχτεί τον Ανδριανόπουλο και τον Μάνο. Ακρεφνής νεοφιλελεύθερος. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89, που βρισκόταν σε δεινή θέση λόγω του σκανδάλου Κοσκοτά, αλλά και για, λόγω της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την αριστερά, με Φλωράκη και Κύρκο, τότε είχε δεχθεί και πήγανε στο Πασόκ, το χυμαζόμενο τότε Πασόκ, ο Μπούτος, ένας ευφρεπής της συντηρητικής παρατάξεως, και ο Αντώνης Μπριλάκης από την αριστερά. Τον Ανδριανόπουλο και τον Μάνο, δύο σημαντικά στελέχη του ευρύτερου συντηρητικού χώρου, δεξιάς ας πούμε, αλλά ακρεφνώς νεοφιλελεύθερος, τους είχε πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου στο κόμμα του σε ένα άνοιγμα που είχε κάνει μιμούμενος τον πατέρα του ενδεχομένως, αλλά εντάξει, καμία αναλογία. Μαζί με αυτούς είχε πάρει και τη Μαρία Δαμανάκη για να δείξει ότι είναι αμφίπλευρο το άνοιγμα. Όλα αυτά όμως τι σημαίνουν για την Ελλάδα μας, θα μας το πει ο Σωκράτης Μάλαμας.

0: Ωραίο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα το ερμηνεύει ο ίδιος. Κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα του Predator και των υποκλοπών. Υπήρξαν εξελίξεις. Ο κύριος Ντίλιαν έκανε μήνυση αγωγή στον συνάδελφο Κουκάκη, μια υπόθεση που θα εξεταστεί στο Ισραήλ, παρακαλώ. Και ταυτόχρονα δήλωσε σε μια συνέντευξη που έδωσε μακροσκελή στο Θαλάσσι Λάλα ότι έβαλε το στήθος του και προστάτευσε το Μέγαρο Μαξίμου. Και η αντιπολίτευση επ' αυτού καθημερινά, και ο Τσίπρας το έκανε και ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι και ο Βελόπουλος, πυροβολούν επ' αυτού. Να πούμε ότι η δίκη του κυρίου Ντίλιαν στο εφετείο είναι στις αρχές Δεκεμβρίου. Πάντως δήλωσε ότι αυτό συνεργάζεται με κυβερνήσεις, δεν παρουσίασε μέχρι στιγμής χαρτιά, να δούμε τι θα γίνει στη δίκη και αν θα έχουν προηγηθεί οι εκλογές. Γνώμη μου είναι ότι ναι, θα προηγηθούν οι εκλογές, αλλά και θα κερδίσω και το στοίχημα με το Χατζή δηλαδή, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Να πάμε σε δύο γειτονιές του κόσμου, καταρχήν στην Ισπανία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Το καταρχήν είναι λάθος. Καταρχάς σημαίνει εν πρώτης, δηλαδή πρώτα στην Ισπανία. Λοιπόν, εκεί τι έχουμε. Έχουμε κάτι που είναι ένας δρόμος φάντασμα. Ένας αυτοκινητόδρομος που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και επί 20 χρόνια είναι εγκαταλελειμμένος, είναι κοντά στη Μαδρίτη και είναι χωρίς ουσιαστική λειτουργία και με 12 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένα, έτοιμα δηλαδή. Αλλά σταμάτησε το 2007, μόλις ένα χρόνο πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή του. Γιατί υπήρχαν σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών και της κατασκευάστριας εταιρεία, η οποία τελικά εγκατέλειψε το εργοτάξιο. Κάτι ανάλογο θυμάμαι ότι συμβαίνει δηλαδή με έναν δρόμο ανάλογο, δηλαδή μεγάλο, ασφαλτοστρωμένο, ο οποίος αφέθηκε στην τύχη του στη Γερμανία. Αλλά να πάμε και στην Κίνα, που συνεχίζει να εκπλήττει αυτή η χώρα. Προσφάτως είπαμε ότι φύτεψε δισεκατομμύρια δέντρα σε μια μεγάλη έρημο και την μεταβάλλει σε πράσινο πεδίο. Αλλά και η τεχνολογική της εξέλιξη είναι πολύ μεγάλη και η απειλή για την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξίσου μεγάλη. Στην Κίνα λοιπόν ανθεί, προσέξτε, η λεγόμενη συναισθηματική οικονομία, η οποία, όπως σημειώνουν τα σχετικά ρεπορτάζ, εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων, παρακαλώ. Γιατί οι νέοι άνθρωποι αναζητούν με μικρές στιγμές χαράς και προσωπικής σύνδεσης. Δηλαδή, να έχουν κάποιον να περπατούν μαζί σε ένα πάρκο ή στο βουνό, ούτως ώστε να εκτονώνονται, να φεύγει από μέσα τους το βάρος. Θα μου πεις, χρειάζεται να πάρεις και έναν σύμβουλο ή κάποιον. Δεν ξέρω, έτσι το έχουν δει οι νεαροί Κινέζοι. Ή αγοράζουν πράγματα τα οποία τους δημιουργούν, δηλαδή τσάντες, κούπες, φιγούρες, τα οποία λειτουργούν αγχολητικά. Και μου φαίνεται λίγο αστείο, αλλά όμως είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα και μάλιστα είναι μια υπόθεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αγορά της συναισθηματικής οικονομίας στην Κίνα μπορεί να ξεπερνάει τα 4,5 δις, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Παρουσιάζει συμπτώματα αυτή η κοινωνία με το υβριδικό πολιτικό καθεστώς. Υβριδικό εννοώ είναι η απήχηση του κομμουνισμού, αν θέλετε, όπως τον γνωρίσαμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό, στον ανύπαρκτο κατ' ουσίαν, και στον μαοϊκό, αλλά και ένας καπιταλισμός ο οποίος είναι ξέφρενος, είναι αφινιασμένος και μάλιστα πάρα πολύ δημιουργικός, όπως αποδεικνύεται, γιατί οι επιτυχίες στον τεχνολογικό τομέα και γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλες της Κίνας. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα μείνετε εδώ για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και βέβαια μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Εμείς θα σας αφήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας, θα σας αφήσουμε με ακόμη ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Το Dedication θα τα ακούσουμε από την Σαβίνα Γιαννάτου και να μην ξεχνάμε αυτό τον μεγάλο του μουσικού μας τρόπου που μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη στέκονται στον Όλυμπο της ελληνικής μουσικής. Από τον Γιάννη Κιτριάντη, να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο, Θεού θέλοντος, στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδη Κορέα, σχετικά με τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν ρογμές σε πόρτες και παράθυρα, καθυζήσεις και εισρωή υδάτων σε υπόγεια. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβίας. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε, θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυνδρός Πυρίας. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και εθελοντές. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν περιμένει, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Για αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα ο Γιώργος Μπάκης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του. Μετά την επιχείρηση της μειοψηφίας να ανατρέψει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που ανεξαρτητοποιήθηκε χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια», ενώ αξέχαστη παραμένει η συμμετοχή της σε ταινίες όπως «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Ο γεροντοκόρος» και «Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι». Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Απολογείται ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Αποφασιστική απάντηση υπόσχεται ότι θα δώσει ο Ιρανικός στρατός μετά τις αμερικανικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 στρατιωτών. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν τους 30, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 7ωρο κύμα πληγμάτων τη νύχτα, με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιεί και υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορές στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
4: Βρε καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και είμαστε στη μέση του Ιουλίου. Πώς περνούν έτσι οι μέρες, πώς περνούν τα χρόνια, πώς περνούν οι ώρες, τα λεπτά. Αλλά θα περάσουν ευχάριστα, γιατί έχουμε σήμερα ετοιμάσει μια εκπομπή που θα πάθετε κυριολεκτικά την πλάκα σας. Και έχουμε φέρει τους καλύτερους να υπηρετήσουν το νόημα αυτής της ωραίας προσφοράς που κάνουμε. Είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Ρέστης Παπάς. Γεια σου, Ρέστη. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που επιμελείται τη μουσική. Γεια σου, Αφροδίτη. Είναι η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται τα ηχητικά. Βάρα τη δίπλα είναι, επιμελείται ακόμη γιατί τα τελευταία δεν έχουν καταφτάσει. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο και τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Χρήσιμα για να μάθουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Έχουμε πρόβλημα. Δεν εκφέρουμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Μερικές φορές τα μπερδεύουμε τη γενική. Λέει, ας πούμε, του διευθύνων σύμβουλου. Δεν είναι έτσι. Θα περιμένεις τώρα από μένα, θα πω όχι. Έχουμε μια γυναίκα που ξέρει. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή μας. Η ζωή φροντίζει για τα πάντα και πρέπει να την προσέχετε. Παρακαλώ, όταν θα μιλάει για θέματα γραμματικής και συντακτικού, να την κοιτάτε στα μάτια. Αλλιώς θυμώνει.
5: Ποιος φωνασκεί. Ποιος φωνασκεί. Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ και λέει ο δόκτωρ.
6: Συνεχίστε.
5: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω. Με κοιτάτε και δεν απαντάτε και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε. Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός.
4: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο σαν το δικό σου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μας.
7: Πώς σε μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς.
4: Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν οι Olympians. Ο Πασχάλης δηλαδή. Όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Μες την αγκαλιά σου. Ο Κωνσταντόπουλος όχι.

0: Ρίο Ελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασχάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βόρειο Ελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Είμαι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάτι παπάντζα, Βαρθολομέως, δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι σου τα βγάζει αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελέας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Αλλά με συνεπείς αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή, ίσα ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή, οι κολοτούμπες κάνουν η πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδαία πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξει να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Από το πετσετούλο στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν.
4: Έλα μωρέ Φέη. Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια, σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τάπλα απόψε.
5: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρτοπετσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να τη το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τη είχα βγάλει.
5: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
6: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
6: Εγώ.
1: Το ξέχασε.
6: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω. Ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλη. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκη.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Όπω τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλε φιλίε που κρατάνε για χρόνια. Εκτό από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα. Και μια που υπάρχει λαϊκή ορχήστρα, είναι σόου με εκπομπή. Παιδιά, έχετε κάτι τραγούδι σχετικό. Ψάχνουμε τώρα τα χαρτιά τους.

0: το πετσέ. Δεν χωρίζει το κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην Προβικία, στη Νότια Γαλλία, εκεί μία ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το News, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
3: Είναι το μήλον της Έριδος, λοιπόν, μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την Προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: Ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι?
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Η Ρετσίνα από πού βγαίνει? Α, ούτε αυτό ξέρεις. Οι αρχαίοι έπιναν Ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
2: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
3: Α, δεν ξέρω.
2: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το Ποντικονήσι?
3: Δεν ξέρω.
2: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
3: Δεν ξέρω.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
3: Δεν ξέρω.
2: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
3: Δεν έχω πάει.
2: Δεν έχεις πάει Θεσσαλονίκη?
3: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του Γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Απευθύνομαι στους τυχερούς που αυτή τη στιγμή, που εμείς υδρώνουμε μέσα στο στούντιο για να βγάλουμε το ψωμάκι μας, γιατί από τον υδρό τα βγαίνει το ψωμί. Κοιτάνε τον ουρανό ψηλά, είναι ξάπλα. Βέβαια, δεν τους απασχολεί τίποτα. Και αυτό που βλέπουν, αν βλέπετε κάτι ενδιαφέρον, να μας το πείτε. Είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει, 212-212-4800, ένα email, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber, 6947-989-989. Τώρα φαντάζομαι ότι θα βλέπετε, άντε να πετάει κανένας γλάρος, τον ήλιο ο οποίος καίει το μέτωπό σου, UFO βλέπετε, UFO βλέπετε, αντικείμενα, υπτάμενα, αγνώστα αυτότητας, τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε γιατί υπάρχει μια συνωμοσία σε σχέση με τα UFO. Όχι γνωστή συνωμοσία. Η συνωμοσία αυτή έχει πάρει νέες διαστάσεις. Εμείς τις αποκαλύπτουμε.
12: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας, παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά, ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν, να κλονιστεί πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν, γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα, σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η σχάτη σάλπιγγα, για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
11: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορώ να το πούμε και UFO, έτσι το έχουμε συνηθίσει.
13: Πάρτε και μέρα μαζί σας στον ήλιο.
11: Πού πας ρε εσύ, Τουρνά? να μας μπερδέψεις όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας. Ζεις ή πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει. UFO. Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Να φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβώς, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται. Πήρανε και τη Σαμπρίνα.
13: Είχαν βγει κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
14: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
13: Σαν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
14: σε
13: τραγουδάει.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
16: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
11: Ναι.
16: Και πήγες κι άνοιξες κι εσύ.
17: Γιατί?
11: Ναι.
16: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
11: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
16: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου είπαμε να κάνεις.
11: Ο περίγυρος είναι το σουβλατζίδικο του περί.
16: Λίγο γύρω, μια ντομάτα.
11: Ο αυλόγυρος. Γιατί?

αυτό σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

ότι κάλτσα με το Love Naked. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγε κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ. Όλο τυλίξε το, ναι. Και μία γουάγολα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Ορέστης Παπάς έχει μπροστά του κάτι καλώδια, κάτι κουμπιά. Θα επιθυμούσε να πιάνει αντί για κουμπιά, κουπιά. Να έχει μια βάρκα, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα της άδειας. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει μουσικές, έχετε ακούσει τις περισσότερες, αλλά θα προτιμούσε να είναι DJ σε κάποιο μπαρ και ταυτόχρονα να σερβίρει μπατίτα ντι κόκο ή ανανάδες. Η Χριστίνα Μούγιου από τα ηχητικά τα οποία μαγνητοφωνεί θα ήθελε να είναι και να ακούει άλλους ήχους, για παράδειγμα τζιτζίκια, κυματάκια, τέτοια. Ο Βαγγέλης Περισσόχη εδώ θα ήθελε, γιατί θέλει να έχει μια επικοινωνία μαζί σας, να σας πει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα σου πει ότι είμαστε στις 15 Ιουλίου και σε λίγο θα έχουμε και την επέτειο της αλλαγής του καθεστώτος, που έφυγε η δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία, που έφυγαν οι στρατιωτικοί και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι θα μας υπηρετήσουν. Θα μας υπηρετήσαν, περιμέναν περισσότερα, δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι φύγαν οι στρατιωτικοί. Καλό καθεστώς η δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις όπου συνδυάζουν το στρατό με τη δημοκρατία. Θα μου πεις, γίνεται αυτό? Όταν έχεις ένα λογαριασμό στο YouTube ή στα social media, όλα γίνονται, όλα μπορείς να τα ακούσεις.
3: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει, και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτά που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρ' όλα αυτά όμως, που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος, θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
2: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια, να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
4: Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
2: Αυτή είναι η δημοκρατία.

0: Θα ψηφίσω στις 9 γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα'ρθω στις 9.
0: Ακούει κάτι τέτοιο ο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συφυλακισμένους που ψιάζουν, καμιά πενταριά άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι, ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθνών κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μας στήθηκε και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτόν τον σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόση προσέλευση και δεν είμαστε πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος, τον αφουγκράζεται. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή.

είναι ότι έχει ντουγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό με μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας. Όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: βιβλιά.
1: Έχετε δει το Φάνη το Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω πω πω. Όλο το διάστημα που κάνει εκπομπή φοράει κάτι χρώματα, μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία.
0: Ξυπνώ.
1: Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης. Γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
2: Κυρίε και κύριοι, με ένα πολύ ωραίο αριστερό. Άγαλα, ο Fatality, πολύ, πολύ ωραίο footwork. Τρομερό. Ω, πάει για ματσόλα ο Φάνης. Ω, γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα. Δύο. Με ξαναμπαίνει, ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Footwork γύρω γύρω. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα πόδια. Τρομερό. Ω, σηκώτη. Ένα. Δύο, σήκω. Τρία. Τέσσερα. Συνεχίζει το αγώνα. Τινγκ.
0: Οκ.
2: Μην κοιτάς πλάτη. Μπαίνει, μπαίνει. Πολύ ωραία άπερκατ. Πολύ ωραία άπερκατ. Όχι, τι, όχι, όχι. Στη βουβονική χώρα. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ αφήρωμο παιχνίδι. Φάνης εναντίον The Floor. Τομερά ίσια, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό, δεξιά-αριστερό. Όχι, ένα uppercut. Τρομερό, τρομερό uppercut. Συνεχίζει, συνεχίζει ο δεύτερος. Αλλάζει guard, αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Ω, τον ίδιο σκηνιά, δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα, νοκάουτ.
0: Ναι! Ναι! Τι μου
2: ήρθε η ώρα για την απονομή.
0: Αδόμενος της γυναίκα μου! Γεωργία! I love you!
3: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σέμον Γκραφάνγκ είναι αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: το εφέ, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Απλώς χρόνια σας προσθέτει.
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι...
1: ήταν.
2: Α!
3: Πόσο είπε, δεν άκουσα.
1: 81 γραφικού.
4: 31 θέλει να πει η συνάδελφο.
2: Είμαι 81. Όχι, 5.
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81 γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο

0: εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, πλησίασε. Μην ανησυχείς, έχουμε βάλει αποσμητικό. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδιά? Μπαίνει στο λεωφορείο και μυρίζει αποσμητικό. Υπάρχουν κάτι άλλα σπρέι, τα οποία μου τα συμβούλευσαν και εμένα, μου τα έδωσε ο γιατρός, που βάζεις ένα φσουτ, κάνεις και είσαι μια χαρά ολόκληρη τη μέρα. Δεν γίνεται να μπεις μέσα και να έχεις αυτές τις μυρωδιές. Τέλος πάντων, είναι θέματα του καλοκαιριού. Αν εσείς έχετε άλλα θέματα, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Εδώ, πάρτε τηλέφωνο. 212-212-4800. Ή στείλτε ένα μήνυμα στο email. onerpapakialfaradio989.gr. Ή το Viber, εδώ είναι, λειτουργεί. Το έχεις μάθει απ' έξω. 6947-989-989. Χρεώνεσαι με τα δεδομένα του προγράμματός σου. Εμείς τίποτα, δεν χρεώνουμε τίποτα. Αυτό που θα χρεωθούμε είναι να σε έχουμε αντίπαλο σε ένα παιχνίδι. Είσαι να παίξουμε κάτι, αν περάσει η ώρα στην παραλία, τι κάνεις? Δεν παίζεις αυτό με τις ρακέτες? Άλλη ιστορία με τις ρακέτες, δεν θέλω να επεκταθώ. Να μιλήσουμε για ένα παιχνίδι γνώσεων, ένα παιχνίδι γρήγορων απαντήσεων. Όπως είναι το ρουκζούκ. Θα μου πεις, στο ρουκζούκ με αυτά ασχολούνται. Συνήθως με αυτά, αλλά και με άλλα.
3: Έχεις και παιδί?
4: Όχι.
3: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν?
4: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
3: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
4: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
3: Ναι,
4: γιατί
3: θα ήθελα
4: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
3: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
4: Ήτανε συμφωνημένα κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός, τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
3: Α.
4: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
3: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
4: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα, μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Το παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
4: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
3: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
3: Η κολλητή της σου απάντησε σε αυτό? Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της, φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
4: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο, έκανα πίσω.
3: Μήπως έκλεψες την κουμπαριά με το γάμο? Ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν
4: πονάει. Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
3: Τίποτε, πονάει πολύ αυτό.
4: Ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται.

0: ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν ρε παιδιά όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα. Ουχή, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέμπουσα.
1: Σου κάνει τον αγαπάς,
0: όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνιοι,

0: Πληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα πιο αρρωστημένος από κάθε φορά μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
1: Και το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνιοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνιοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια ταξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγία πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή χαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Τα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Πόπι.
3: Δεν πέθαμε και πολύ έξω.
4: Όχι, βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο, ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για από εμφάνιση είναι...
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι όντως τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξες και γλυκές φράουλες, μπράβο.
0: Σε ποια λαϊκή πας?
5: Ναι, είναι γλυκές. Οκ, είναι υπέροχο. Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
0: Τυρόπιτα.
6: Μιχθέει αυτό είναι, σφολιάτα με...
0: Δεν είναι τυρόπιτα.
6: Δεν είναι σφολιάτα, ζαχαρωμένη. Και κρέμα. Πώς είναι, είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
5: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει να είναι σφολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν είχε αυτή τραγούδι.

0: τυρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνος του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν τη βρίσκω πουθενά. Και αντί να πα στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτε, πα και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι, ουμάμι. Και ο άλλο εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι, είναι συνδυασμό λέει ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Ραφίστε τα. Άντε.
1: Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνουμε λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Μάρ. Ελμάρ είναι η θάλασσα στα...
2: Ξαναπέσω ότι το...
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά ρε Πέτρο.
1: Okay. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο σεφ ο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια δεν σήμερα. Μου λέει ούτε εγώ μου λέει δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Mami Blue. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα νιάτα μας, έρχεται από πολύ μακριά. Είναι και μια διαφήμιση τσιγάρου ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Και ήταν ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας και ακούγονταν αυτό το

έρχεται. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99. Για σένα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στη διεύθυνση σύνταξης και την αρχισυνταξία η Έλσα Ψαρίδη, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Εντολή για την διενέργεια κατεπηγούσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδη Κορέα, σχετικά με τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε, θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυνδρός Πιερίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και εθελοντές. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν περιμένει όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο προκειμένου να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Κατά την επίσκεψή του στο κέντρο υγείας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Οργισμένη επιστολή Φάμελου για τη μεθόδευση άρσης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την παρέτησή τους από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν νωρίτερα οι Γιώργος Μπάκης και Φίβος Τσικλιάς. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με την πολιτική, υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών. Με συγκίνηση από χαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο της και την απαράμιλη γοητεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του. Προφυλακίστηκε ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στο μεταξύ, εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της προσχολής Ευελπίδων απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στον Απεσπρόπυργο με αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζόμενου και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Αποφασιστική απάντηση υπόσχεται ότι θα δώσει ο Ιρανικός στρατός μετά τις αμερικανικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 στρατιωτών. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν τους 30, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 7 ώρο κύμα πληγμάτων τη νύχτα, με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση στην αίθουσα κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της σημερινής ημέρας. Υποκράτηση. Από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία αφαιρέται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν στο μεταξύ οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Τώρα, το τι περιλαμβάνει η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης θα μας πει η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Η ερώτηση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις σε κάθε χώρα είναι αν επιθυμεί από τον εκάστοτε δικαστή, είναι αν επιθυμεί ο συλληφτής να εκδοθεί στη χώρα που τον ζητάει ή όχι. Εδώ πληροφορούμαστε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είπε ότι θέλω να εκδοθώ. Άρα μετράμε μέρες, είναι θέμα διαδικασίας δηλαδή, για να εκδοθεί στη χώρα μας. Θα τη φέρουν οι Βρετανικές αρχές, θα την παραλάβουν οι Ελληνικές αρχές, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον της, θα έρθει και θα εκτελεστεί στην Ευελπίδων και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Δηλαδή θα απολογηθεί για τα δικήματα, για την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, όπως ήδη το ένταλμα σύλληψης, γιατί όλα τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί. Αυτή τη διαδικασία υπάρχουν στο κάδρο και άλλα δύο άτομα. Δεν υπάρχουν συλλήψεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν στο κάδρο και άλλα δύο άτομα.
1: Το ξεκαθάρισε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης στις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει μέχρι τώρα, ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι στο κάδρο των ερευνών είναι και άλλοι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη διαδήλωση του 2010.
2: Ναι. Πλέον η έρευνα γίνεται κατά βάση από την ανάκριση, από την ώρα που μια υπόθεση πηγαίνει στα χέρια του ανακριτή, είναι κατά βάση στα χέρια του ανακριτή και εκείνος θα δίνει τις εντολές για το πώς θα πρέπει να συνεχίσει η έρευνα. Αν βεβαίως η αστυνομία, εν προκειμένου το FBI, έχει κάποια πληροφόρηση, θα ενημερώσει την ανακρίτρια και από εκεί και πέρα θα διηγηθούν όλες τις διαδικασίες. Λοιπόν, θα σας πω τα χθεσινά τώρα, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη σημασία τι ζήσαμε χθες στη δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων. Ήταν μαραθώνες οι απολογίες. Και οι δύο κατηγορούμενοι φορούσαν αλεξίσφαιρα και ήταν με χειροπέδες καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο 9 στη δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων. Με πάνωπλους άντρες με κουκούλες full face μπροστά τους. Δεν πλησίαζε κανένας πριν των δικηγόρων τους κοντά τους. Υπήρχε πολύ μεγάλη ασφάλεια δηλαδή. Και γιατί τώρα αυτό, γιατί και έξω από το κτίριο υπήρχε συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο έμεινε και μέχρι αργά. Και μέσα στα δικαστήρια και έξω από τα δικαστήρια η περιοχή θύμιζε φρούριο. Δημιουργίες ΜΑΤ, πολύ αυξημένη αστυνομική δύναμη. Τα έχουμε δει όμως και σε άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ δεν μας κάνει εντύπωση, εμείς ας πούμε το περιμένουμε κιόλας. Λοιπόν, δεν μίλησε ποτέ ο ένας τον άλλον. Επειδή τους είχα καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης μπροστά μου, δεν μίλησε ποτέ ο ένας τον άλλον. Έκανα μία ερώτηση. Γνωριζόντουσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι πριν από τη σύλληψή τους? Απάντησα ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπουμε ότι ξέραμε ότι υπάρχουν στοιχεία, ότι κάναν διακοπές κλπ. Η απάντηση ήταν ναι. Γιατί τώρα προφυλακίστηκαν? Ένα από τα σκεπτικά ήταν ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της πράξης, μιλάμε για τρεις θανάτους, για εμπρισμό, για μολότοφ που πετάχτηκαν μέσα στην τράπεζα, για τραυματίες, κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Άρα ήταν ένα σκεπτικό της προφυλάκησης που μέτρησε πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς τους, αρνούνται κάθε κατηγορία. Και οι δύο λένε, ναι, ήμασταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, αλλά δεν συμμετείχαμε στα επεισόδια. Μάλιστα, ένας λέει ότι εγώ έφυγα πολύ νωρίτερα, πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια. Ήταν απόλυτα ψύχρεμοι, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας. Και ενώ καταλαβαίνετε τώρα, όταν ένας άνθρωπος φοράει και αλεξίσφαιρα και εσύ χειροπέδες, δυσανασχέτη. Ήταν απόλυτα ψύχρεμοι, θέλω να σας πω. Λοιπόν, όταν ακούσαν την προφυλάκηση, παγώσανε. Δηλαδή, βγήκαν το γραφείο της ανακρίτριας και ήταν παγωμένοι. Αυτή ήταν η πρώτη τους αντίδραση.
1: Προφανώς πίστευαν ή ευελπιστούσαν ότι λόγω της χρονικής απόστασης της απόδοσης ευθυνών και του τετελεσθέντος εγκλήματος θα υπήρχε άλλου είδους μεταχείριση.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που λένε οι δικηγόροι τους, ότι τα στοιχεία είναι ισχνά, ότι λένε ότι η δικογραφία είναι ασκευωρία. Μάλιστα, ο κύριος Καμπαγιάννης, ο οποίος εκπροσωπεί τον πιο κοντό, για να καταλάβετε, στα πλάνα, υπάρχει ένας πολύ ψηλός, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν την ίδια ηλικία, Η μόνη διαφορά του είναι ότι είναι ο ένας ψηλός, αλλά ο πιο κοντός. Έτσι και εμείς τους λέμε, δηλαδή, για να καταλάβουμε ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, προσθέτει δηλαδή οι άνθρωποι. Καταλάβατε.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ποια είναι, ναι. Κάνει το διαχωρισμό.
2: Τον κάνω το διαχωρισμό. Εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε.
1: Σωστά,
2: και
1: σωστά. Γιατί
2: ηλικία, δηλαδή, τι κάνουμε. Λέμε 42χρονο, 45χρονο. Εδώ δεν έχουμε ίδιες ηλικίες.
1: Άρα είναι ο ψηλός και ο κοντός. Χωρίς καμία πρόθεση, έτσι, body shaming, έτσι, προφανώς.
2: Λοιπόν, ο κ. Καμπαγιάννης, λοιπόν, μας είπε, τελειώνοντας τη διαδικασία, ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μια ταυτοποίηση από ένα σακίδιο. Επιμένουν πάρα πολύ στην αυτότητά τους. Επιμένουν πάρα πολύ ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τραγωδία στη Μαρφίν. Επιμένουν πάρα πολύ ότι δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την τραγωδία. Επιμένουν πάρα πολύ να λένε για το ανώνυμο mail που στάλθηκε τον Απρίλιο του 26, όπως μάθαμε, ότι είναι ένα mail το οποίο κανονικά δικονομικά δεν έπρεπε να μπει στην δικογραφία. Και τους κάνει και εντύπωση βεβαίως 16 χρόνια μετά πώς φτάσαμε εδώ.
1: Κάποτε δεν θα έφταναν, βρε Τασούλα. Εφόσον ήταν ένα θέμα που τουλάχιστον για τις αρχές δεν είχε κλείσει ποτέ. Και εγώ θυμάμαι και πριν μερικά χρόνια ο κύριος Χρυσοχοίδης, έχω την αίσθηση, κατά τη, μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώσέ με, κατά τη δεύτερη θητεία αυτής της κυβέρνησης, είχε δηλώσει ότι είμαστε πολύ κοντά στη σύλληψη των δολοφόνων της Μαρφίν.
2: Η Μαρφίν σαν υπόθεση δεν έκλεισε ποτέ. Παρά το γεγονός ότι είχαμε δύο δίκες και μάλιστα μια αθώωση ενός φυσικού αυτούργου που κατηγορήθηκε για τον εμπρισμό. Παρά το γεγονός ότι μπήκαν στοιχεία μέσα σε δίκες και δόθηκαν και πράγματα επιπλέον. Ποτέ δεν έκλεισε αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό και φτάσαμε τώρα, με 16 χρόνια μετά, να έχουμε συλλήψεις. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και η κοπέλα που έρχεται
1: από την
2: Βρετανία.
1: Ναι, σωστά.
2: Η ίδια λέει ότι εγώ είμαι αθώα. Δεν έχω καμία σχέση.
1: Καλά, όλοι αθώοι είναι. Ναι. Όλοι έτσι δηλώνουν.
2: Πίστευτε εγώ αυτό που κάνω το ρεπορτάζ.
1: Εσύ το έχεις φάει με το κουτάλι, ναι. Το είμαι αθώος. Αλλά απλώς σε όλες τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, που είναι λογικό να αμφισβητούν το κατηγορητήριο, αυτή είναι η δουλειά τους, εγώ έχω να αντιπαραθέσω στο ότι και στην προηγούμενη φάση που κατηγορήθηκαν άνθρωποι για την εμπλοκή στη Μαρφίν, η δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της, έκρινε τα στοιχεία και τους αθώωσε. Νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Να δούμε αν αυτά τα στοιχεία είναι δεμένα, είναι σοβαρά, είναι συγκροτημένα.
2: Το είπε ο κ. Καμπαγιάννης ότι αυτό που μας είπε χθες στις δηλώσεις του ήταν ότι αυτά τα στοιχεία όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να σταθούν σε δικαστήριο. Γι' αυτό και θα τα πούνε πια στο δικαστήριο. Η ανάκριση έχει τελειώσει σε επίπεδο. Ακούστε, δεν αποκλείουν, υπάρχουν και συμπληρωματικές απολογίες. Αν προκύψουν κάποια στοιχεία δηλαδή επιπλέον, δεν θα είναι έκπληξη για μένα το να κληθούν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες από την ανακρίτρια. Τώρα ξεκίνησε αυτή η υπόθεση σε αυτό το επίπεδο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα 5 ατόμων, όπου τους 3 τους έχουν εντοπίσει μάλλον οι αρχές, οι 2 αναζητούνται.
1: Μάλιστα.
2: Και όλο αυτό, υπάρχουν και το φωτογραφικό υλικό, το οποίο έχει αναλυθεί με συγκεκριμένα μέσα. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω την άποψη των δικηγόρων.
1: Καλά κάνεις και τη μεταφέρεις. Ναι, αυτό είναι το ρεπορτάζ το κάτω-κάτω.
2: Ναι, και τι λέει και η αστυνομία που λέει ότι εγώ σας έχω φέρει μια δικογραφία η οποία έχει αυτά τα στοιχεία.
1: Μάλιστα. Τασούλα, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν θα σε συναντήσω και στη συνέχεια του μαγκαζίνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για τη 46χρονη που αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη.
1: Η κυρία Δημογλίδου μίλησε και για τα στοιχεία που συλλέγει εδώ και 1,5 χρόνο, ίσως και 2, η ελληνική αστυνομία προκειμένου να αποδώσει κατηγορητήρια και να δώσει τα στοιχεία στη δικαιοσύνη για να αποφανθεί.
3: Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
1: Τέλος, δηλώσεις έκανε ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των συλληφθέντων, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης.
4: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
1: Μεταξύ εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν με βαριά εγκάβματα. Έζησα συνθήκες πολέμου. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου για να κάνω περήφανη τη μητέρα μου. Ήταν το μήνυμα που έδωσε μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ταυτόχρονα ευχαρίστησε τους γιατρούς για τις ατέρμονες, όπως είπε, προσπάθειες που κατέλαβαν για να κρατήσουν στη ζωή τη μητέρα της, χωρίς δυστυχώς επιτυχία. Ευχαρίστησε και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που ήταν εξαιρετική γιατρή και τη βοήθησαν. Δεν έχει, όπως δήλωσε, τελειώσει η περιπέτεια της αποκατάστασης της υγείας της. Θα ταλαιπωρηθεί αρκετούς μήνες ακόμα. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών. Η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Μέσα στα 35 χρόνια θεατρικής και κινηματογραφικής της καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 1960 έκανε τον ντεμπούτο της με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ Τα Κίτρινα Γάντια, ενώ αξέχαστη παραμένει η συμμετοχή της σε ταινίες όπως «Η Γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Ο Γεροντοκόρος», «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι». Η Μάρο Κοντού είχε ασχοληθεί επί μακρόν με την πολιτική, υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την εκλιπούσα η Λυδία Κονιόρδου, ηθοποιός.
5: Όταν τη γνώρισα μία λεβέντισα γυναίκα. Μια γυναίκα που δεν μασούσε τα λόγια της και που δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Πανέξυπνη, έπαιρνα μαθήματα από αυτήν για το πώς παίζει κανείς μπροστά στην κάμερα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
9: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
10: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
11: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
12: Cash or Trash.
8: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα Ελίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Εντολή για την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σχετικά με τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ρογμές σε πόρτες και παράθυρα, καθυζήσεις και εισρωή υδάτων σε υπόγεια. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Και κύριε, είναι ένα πράγματι πολύ σοβαρό θέμα. Βρίσκομαι εγώ εδώ από το πρωί στην Κυψέλη και κάνω ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Βρίσκομαι σε μία από τις 22 πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Όλες αυτές οι πολυκατοικίες, φανταστείτε ότι βρίσκονται στην νοητή γραμμή που συνδέει την πλατεία της Κυψέλης με το εργοτάξιο του μετρό κάτω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Και είναι 22 οι πολυκατοικίες που συμμετέχουν σε μία κινητοποίηση. Στην πραγματικότητα, όπως μας λένε, μπορεί να είναι περισσότερες και να μην έχουν εντοπιστεί οι ιδιοκτήτες και να μην συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Έχουμε δει και έχουμε καταγράψει πολύ μεγάλες ζημιές, δηλαδή υπάρχουν ρογμές και σε εξωτερικούς χώρους σε αυλές και στο εσωτερικό των σπιτιών. Έχουν πέσει σοβάδες, έχουν σπάσει μάρμαρα και επίσης αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουν χαλάσει πόρτες οι οποίες είχαν στυνώσει, δεν ανοίγαν, δεν κλείνανε και χρειάστηκε να γίνουν τεχνικές εργασίες προκειμένου αυτό να αποκατασταθεί. Αυτό μάλιστα αξίζει να σας πω ότι σε ένα από τα διαμερίσματα στα οποία πήγαμε και κάναμε ρεπορτάζ αυτοψία, αυτό ενοικιαζόταν το προηγούμενο διάστημα και οι ενοικιαστές τρόμαξαν βλέποντας τις ρογμές και βλέποντας το σπίτι τους να γίνεται μη λειτουργικό και ξενίκησαν το σπίτι. Τι ζητούν λοιπόν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών αυτών, οι οποίοι βλέποντας τις ρογμές να μεγαλώνει, ζουν και οι ίδιοι με το φόβο και τρέμουν στο ενδεχόμενο τι θα γίνει στο αν ομιγέννητο γίνει ένα σεισμός, καθώς όπως μας λένε δεν νιώθουν καθόλου ασφαλείς και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Υπάρχουν μέχρι και ρογμές οι οποίες χωρίζουν πολυκατοικίες στα δύο. Να πούμε ότι αυτό που ζητούν, έχουν έρθει σε επικοινωνία και με την Ελληνικό Μετρό και με την ανάδοχο εταιρεία, και αυτό που ζητούν είναι να πάρουν τα στοιχεία στατικότητας, να δουν τι στοιχεία υπήρχαν πριν και τι στοιχεία υπάρχουν μετά την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, όπως λένε, τα στοιχεία αυτά δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Αυτό είναι το βασικό που ζητούν. Δηλαδή, όπως μας λένε με τις ρηγματώσεις, οι ρηγματώσεις μπορεί να είναι θέμα αισθητικό. Αυτό δεν μας νοιάζει τόσο. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτό. Δεν μπορούμε όμως να ζήσουμε με το φόβο και να μην ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή θα γίνει κάτι και θα κινδυνεύσουμε εμείς, τα παιδιά μας και οι γονείς μας. Το θέμα συζητείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 3 η ώρα, σε λίγη ώρα. Θα μεταδίδεται ζωντανά και από το YouTube το Δημοτικό Συμβούλιο για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Ενώ, όπως είπε και εσύ, υπήρξε και παρέμβαση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, από τον προϊστάμενο, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, ο οποίος διέταξε διενέργεια κατεπίδουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Και τι ζητάμε αυτή την εντολή του, να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που έχουν γίνει για τα κτίρια της περιοχής και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ενίκους των πολυκατοικιών εδώ στην Κυψέλη.
1: Μάλιστα.
17: Θέλω να πούμε ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εδώ και 1,5 περίπου μήνα και έχουν έρθει και ειδικοί από το εξωτερικό προκειμένου να δουν και να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Την άμεση αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα δρομολογεί η Εισαγγελική Αρχή μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστίδη Κορέα, του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μέχρι στιγμής τα μπάζα παραμένουν γιατί δεν έχουν καταλήξει για την αρμοδιότητα, έτσι δεν είναι?
18: Είναι η δεύτερη σύσκεψη που γίνεται στην Εισαγγελία και γι' αυτό πια μπήκαμε στη διαδικασία της παραγγελίας. Είχε προηγηθεί πριν από μία εβδομάδα, νομίζω, και άλλη μία σύσκεψη πάλι με τους ίδιους οργανισμούς, το Δήμο και την Περιφέρεια. Διότι εκεί οι πραγματογνώμονες είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούμε, αν δεν αφαιρεθούν τα μπάζα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή να βρούμε την αιτία, τι προκάλεσε την κατάσταση.
1: Προφανώς τόσος καιρός πέρασε. Οι άνθρωποι είναι ξεσπιτωμένοι. Τα πράγματά τους είναι θαμμένα στα ερείπια. Υπάρχουν υγειονομικοί λόγοι που πρέπει να απομακρυνθούν. Επίσης, δεν έχουμε πληροφορηθεί τι γίνεται με την διπλανή πολυκατοικία που είχε κενωθεί προληπτικά. Επέστρεψαν οι κάτοικοι. Έχει γίνει αυτοψία.
18: Δεν το ξέρω. Εδώ ξέρω ότι οι πραγματογνώμονες στην πρώην πολυκατοικία, μάλλον που είχε καταρρεύσει, δεν μπορούν να δουλέψουν. Είναι λοιπόν η σύσκεψη σήμερα, παρουσία του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου και του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Χαρδαλιάου, οι οποίοι αποφασίσανε και είπανε, ο εισαγγελέας δηλαδή αποφάσισε και είπε, ο Δήμος θα πρέπει να τα αφαιρέσει και αν χρειαστεί και ενίσχυση τώρα, γιατί αυτή είναι η ουσία, και η χρηματική ενίσχυση από την Περιφέρεια θα δοθεί. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης.
2: Νομίζω ότι πια μετράμε αντίστροφα στο να απομακρυνθούν όντως τα μπάζα από την περιοχή. Και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, θα πρέπει τα πράγματα να τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και έγινε και σύσκεψη σήμερα, προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, μετά από τόσες εβδομάδες, έχουν περάσει εβδομάδες. Δεν έχουμε ακόμη απάντηση στο γιατί έχει πέσει αυτή η πολυκατοικία. Και ξεσκοτώθηκαν οι άνθρωποι, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, Τασούλα. Καθώς τα δικαστήρια της Ευελπίδων απολογούνται ιδίως οι ληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, εργαζόμενος, και να τραυματιστούν άλλοι 10. Είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του βιτοφόρου οχήματος που οδήγησε στην έκρηξη. Ενώ 2 τραυματίες από τη φωτιά παραμένουν ακόμα διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο.
2: Έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, πρέπει να σας πω, γιατί καταρχάς αντιμετωπίζανε από την προηγούμενη Πέμπτη που ήταν στα δικαστήρια 2 κακουργήματα, 2 πλημελήματα. Παραμένουν τα 2 κακουργήματα, μόνο που το ένα έχει γίνει αναβάθμιση, η έκρηξη δηλαδή, γιατί προκλήθηκε θάνατος. Αρχικά η κατηγορία ήταν ότι θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος. Από την ώρα που έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, έχει έρθει θάνατος. Επομένως, αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο. Τι λένε τώρα στις απολογίες τους, αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής και αυτό που μας είπαν και οι συνήγοροι τις προηγούμενες ημέρες. Και ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φύγανε από την περιοχή την προηγούμενη μέρα. Δεν είχαν αντιληφθεί οποιαδήποτε διαρροή, δεν ξέρανε τι ακριβώς συμβαίνει και για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης την επόμενη μέρα το πρωί ειδοποιήθηκε από γείτονες, γειτονικούς επιχειρηματίες, που του είπανε έχει πιάσει φωτιά. Και έτσι πήγε στην επιχείρησή του και εκεί κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και την άχρηκε η περιοχή στον αέρα. Δεν γνωρίζει δηλαδή τι έχει συμβεί. Αυτό που ξέρουμε ότι άναψε ένα τσιγάρο κάποιος, υπήρχε μια διαρροή που δεν είχαν καταλάβει. Πάντως, μία από τις κατηγορίες στο πλημέλημα είναι ότι υπήρχαν ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Γιατί αν έχεις ένα βιτιοφόρο που ενδεχομένως έχει διαρροή, δεν πρέπει να το ελέγξεις, λέει η δικαιοσύνη.
1: Από την άλλη πλευρά όμως είχε ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης ότι το βιτιοφόρο είχε υλικό επικίνδυνο.
2: Αυτά θα τα πει όλα τώρα στην ανάκριση.
1: Είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί μπορεί και να μην ξέρει.
2: Δεν το ξέρει. Λογικά γνωρίζει. Λογικά λέω εγώ ότι ένα βιτιοφόρο έχει μέσα υλικό ή δεν έχει.
1: Ναι, όταν το πας για επισκευή, το έχεις γεμάτο.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι.
1: Κανονικά δεν πρέπει. Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, κανονικά δεν πρέπει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή απολογούνται. Είναι βάλει το κατηγορητήριο. Μάλιστα, πιστεύανε ότι ενδεχομένως να διεταχθεί προκαταρκτική, γιατί δεν υπήρχε έκθεση πυροσβεστική στην αρχή. Όμως οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι θα πρέπει να έχουν μια πολύ αυστηρή ποινική δίωξη, διότι εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση που το πιο απλό σας λέω εγώ δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας.
1: Και τέθηκε σε διακινδύνευση ολόκληρη περιοχή, όπως είπες. Τινάχτηκε στον αέρα τώρα. Τι συζητούμε. Μπήκε σε διακινδύνευση το λεκανοπέδιο, βγήκε 112 για τα τοξικά αέρια.
2: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Θα μάθουμε στην πορεία ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Είναι μια μακρά διαδικασία. Στις 12 η ώρα ξεκίνησαν τις απολογίες του Σουλίνου.
1: Οπότε μένει να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν περιμένει όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες. Όλα αυτά κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας δώσει περισσότερα από το τι σχεδιασμούς κάνουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, διότι Γιώργο, καλό μεσημέρι. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τα σενάρια πρόορης προσφυγής στην κάλπη είναι συνεχή και εντυνόμενα.
19: Τα τροφοδότησε και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 άφησε ένα ορθάνυχτο παράθυρο για πιθανές σκέψεις του κύριου Μητσοτάκη για φθινοπορεινές εκλογές, λέγοντας ότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης θα έχει ολοκληρωθεί από τη Βουλή στο τέλος του Αυγούστου. Συνεπώς, υπάρχει περιθώριο ανοιχτό για όποια σκέψη ενδεχομένως να έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Εύβοια έδωσε έμεση αλλά και σαφή απάντηση, θα έλεγα εγώ, στη συζήτηση που έχει ανοίξει από τους ωραιούς στην βόρεια μεριά του νησιού, εκεί που πραγματοποιεί η περιοδία, και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27. Απευθυνόμενος σε πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης τους κάλεσε να βρίσκονται σε επάλξη για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας παράλληλα και το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς μόνο όταν πλησιάσουν οι κάλπες. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα ευχαρίστησε τα κομματικά στελέχη για τον αγώνα που θα δώσουν για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε και έναν απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Βόρεια Εύβοια 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2021, υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί υλοποιούνται στην πράξη. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, είπε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η περιοχή έχει πλέον ανακάμψει, καταγράφοντας μεγαλύτερη τουριστική κίνηση και ανάπτυξη, χαμηλότερη ενεργία και αυξημένα εισοδήματα. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε έργα υποδομής τα οποία έχουν δρομολογηθεί στην ευρύτερη περιοχή, όπως και το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το πρώτο το οποίο διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού, και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 κέντρα υγείας, τα οποία ανακαινήθηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε ως ανακαινισμένους χώρους του Κέντρου Υγείας, το οποίο για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια υπέστη κάποιο είδους ανακαίνιση, και συνομίλησε με γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς, επισημένοντας παράλληλα ότι το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας έχει ενισχυθεί και με προσωπικό και πλέον στελεχώνεται από 65 άτομα με σχεδόν 40 προσλήψεις να έχουν γίνει την τελευταία 7 ετία. Η λογική του κ. Μητσοτάκη είναι σαφής, το είπαμε, το κάναμε, λέει, διαρκώς. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει σε υψηλό τέμπο και το επόμενο διάστημα. Έχει προγραμματίσει σίγουρα κάποια περιοδία εξόρμησης σε κάθε περίπτωση με φόντο και την παράδοση των τελευταίων 45 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που βγάζει από την απομόνωση στη Δυτική Μακεδονία. Αναμένεται και η άνοδος της Θεσσαλονίκης στο τέλος του μήνα για την παράδοση της επέκτασης του μετρό στα ανατολικά προς την Καλαμαριά, με όχημα και τα έργα, τα παραδοτέα, την εκπλήρωση διαφόρων δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να πορεύεται σε μια λογική συσπήρωσης ψηφοφόρων το 2023, επανασύνδεση με ακροατήρια που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και έδωσαν μεγάλες πλειοψηφίες όπως αυτή του 2023.
1: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην Εύβοια για τις εκλογές.
20: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το σύστημα υγείας.
3: Σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.

0: Οργήλη επιστολή απέστειλε ο Σωκράτης Φάμελος διαμαρτυρόμενος για τις μεθοδεύσεις προκειμένου να έρθει η διαγραφή και να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Την ώρα που την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοκτώλη. Ταυτόχρονα, την παρέτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα ο Γιώργος Μπάκης, κάνοντας λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας και για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Το μεσημέρι συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Αυτό δηλαδή για το οποίο διαμαρτυρήθηκε με επιστολή ο Σωκράτης Φάμελος Έφη Μπαρμπάτση και δεν ξέρω τι θα γίνει και από εδώ και πέρα. Με δεδομένο πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη κατά σειρά κοινοβουλευτική ομάδα και συρρυκνώνεται διαρκώς.
1: Και μάλιστα επειδή τον μπαράζ των αποχωρήσεων και των ανεξαρτητοποιήσεων έχει ξεκινήσει από χτες, αλλά σήμερα και κορυφώθηκε και το ήταν κάτι αναμενόμενο, διότι έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στη μία, ακόμη και αν είναι για κάτι τυπικό. Και όταν λέω τυπικό, αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν θα δούμε μία μάχη σήμερα Πολάκη Δούρου ή θα ξεδιπλώσει ο καθένας τι θέλει και πώς σκέφτεται το μέλλον του κόμματος, αλλά έχουμε την εκλογή του γραμματέα, που το όνομα που ξέρουμε ότι αυτός θα προταθεί είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος μπήκε στη Βουλή μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, ορκίστηκε δηλαδή μόλις προχτές. Ο κύριος Αμανατίδης είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, σίγουρα θα ψηφιστεί από όλη την κοινοβουλευτική
0: και
1: ομάδα.
0: Είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι, και πάει και από τους 8 βουλευτές που πλέον αυτοί θα είναι που θα συμμετέχουν και στις εργασίες. Και έτσι λοιπόν, με αυτήν σήμερα τη συνεδρίαση, επί της ουσίας η συνεδρίαση αυτή γίνεται για να ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξε και η ενημέρωση που είχαμε και οι πληροφορίες ότι ο κύριος Φάμελος επικοινώνησε με τον κύριο Ξανθόπουλο, που ήταν εκείνος που είχε συγκαλέσει ως προεδρεύων την κοινοβουλευτική ομάδα και εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα και μετά η εκλογή προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας, κάνοντας λόγο για μια απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, αλλά και με τις αξίες της αριστεράς, επισημένοντας ότι είναι ο στόχος να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είπε ο κ. Φάμελος, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι δεν θα συμμετέχει στην συνεδρίαση, ώστε να μην νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση, η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλει το κόμμα και τα μέλη του. Νομίζω ότι με αυτές τις πληροφορίες κιόλας ανοίγει και ο δρόμος. Δεν ξέρουμε αν θα είναι άμεσο το να φύγει ο κ. Φάμελος, να ανεξαρτητοποιηθεί ή να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπήρχε βεβαίως αυτή η αίσθηση. Δεν είναι δυνατόν να έχει παραιτηθεί από πρόεδρος και να παραμείνει. Εφόσον υπήρξε η απόφαση, γιατί στην αρχή είχε πει ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον τώρα υπάρχει η απόφαση της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές, ή θα παραμείνει και δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια, ή απλώς θα ανεξαρτητοποιηθεί ή θα παραιτηθεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν όμως έχουμε έναν Παύλο Πολάκη που κι αυτός με ανάρτησή του δηλώνει.
0: Ο οποίος Παύλος Πολάκης, να θυμίσουμε ότι στη χθεσινή του συνέντευξη δεν αναφέρθηκε με κολακευτικό τρόπο στη δράση στις επιλογές του Σωκράτη Φάμελου.
1: Όχι μόνο δεν αναφέρθηκε, και μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο λόγος της διαγραφής του, επειδή ασκούσε αυτή την τόσο έντονη κριτική για τους χειρισμούς.
0: Επιμένει
1: βεβαίως και επιμένει και θα επιμείνει, και ειδικά ως ένα σημείο δικαιώθηκε με την άποψη ότι είδαμε το όχι του Αλέξη Τσίπρα και την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
0: Από την άλλη, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο προσφάτως αναξαρτητοποιηθής, είπε ότι εδώ επιχειρήθηκε ένα πραξικόπημα αντιστροφής αποφάσεων της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί είναι αυτό πραγματικά το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, έχει να κάνει με το ότι η Κεντρική Επιτροπή 6 Ιουνίου είχε πάρει την απόφαση για συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, αυτό το σενάριο είδε και αυτό το δρόμο ότι δεν μπορεί να τον υπηρετήσει ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδειχνε καμία διάθεση να υπάρξει συνεννόηση σε επίπεδο ηγεσίας, πάντα μιλάμε, των κομμάτων. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του δείχνει το δρόμο ότι θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, αναμένει, όπως είπε, τον κύριο Αμανατίδη να στείλει το έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής ώστε να ξαναενταχθεί και στην επόμενη συνεδρίαση, όποτε και να γίνει, της κοινοβουλευτικής ομάδας, να θέσει και εκεί ενώπιον των συναδέλφων του την υποψηφιότητά του. Η Ρένα Δούρου, χτες μιλώντας στο Action 24, είπε ανοιχτά ότι θα είναι και εκείνη υποψήφια. Είναι αυτό που έχουμε πει, η μονομαχία Παύλου Πολάκη Ρένας Δούρου. Το θέμα είναι, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι να δούμε στις ισορροπίες που θα αποτυπωθούν μέσα στους 8 βουλευτές που πλέον θα απομείνουν, όπως ξέρουμε, και θα συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα συνεχίσει να έχει αυτή την δυναμική η Ρένα Δούρου, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν και βλέπουμε και βουλευτές οι οποίοι βγαίνουν και το δηλώνουν ανοιχτά ότι κερδίζει ένα έτσι κομμάτι της πλειοψηφίας αν δεν αλλάξει κάτι, και αν δούμε αυτό το σενάριο, εάν θα επανέλθει στο τραπέζι η πρόταση για εκλογική επιτροπή, όπου εκεί θα μπορούσε να είναι επικεφαλής ο Παύλος Πολάκης και να οδηγήσει με έναν τρόπο εκείνος, δηλαδή να είναι η Ρένα Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα και εκείνος σε μια εκλογική επιτροπή, και να φτάσουμε στο τέλος να είναι ούτως ή άλλως ο Παύλος Πολάκης εκείνος ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα. Δεν θα είναι εύκολο αυτό και να αποφασιστεί, εννοώ. Δηλαδή, αν δούμε να κερδίσει τελικά η κυρία Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα επιτρέψει να υπάρξει αυτό το σενάριο. Αλλά βεβαίως όλα εξαρτώνται από την ψηφοφορία η οποία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί θα αποτυπωθεί και εκεί θα έχουμε και την εκλογή του Προέδρου. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι στην Κεντρική Επιτροπή που έχουμε αυτό το Σάββατο θα πρέπει να υπάρξει και μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο Παύλος Πολάκης ανεβάζει στην ανάρτησή του και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λέει να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επομένως, σαν να δείχνει το δρόμο στους βουλευτές ότι πρέπει να υιοθετηθεί αυτή η απόφαση. Αν πάμε, εάν δουν ότι χάνουν κάποιες δυνάμεις, σίγουρα η ομάδα Πολάκη μπορεί να επιδιώξει η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρόεδρος, και στην ουσία να υπάρχει μια επικύρωση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχει δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Αλλά προφανώς και η κυρία Ρένα Δούρου δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλουν να μπουν σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας, εκτός και αν αναγκαστούν. Γιατί δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει κανέναν έτσι πως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όταν ένας ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγεί με 47 βουλευτές και τώρα θα φτάσουμε να είναι επί της ουσίας μέχρι και την Παρασκευή 8 που θα ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, εκτός αν έχουμε και μία-δύο παραιτήσεις που μπορεί κάποιος από τους βουλευτές που είναι στους αναπληρωματικούς να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μην ξεχνάμε, η κυρία Κοροβέση, π.χ., που ορκίστηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε, ναι, είναι στους δημοκράτες του κύριου Κασελά, και επομένως δεν σημαίνει απαραίτητο ότι όποιος έρχεται θα μείνει στην κοινοβουλευτική ώστε να αυξηθεί η δύναμη.
0: Και με αυτά και με εκείνα, Έφη Μπαρμπάτση, τρίβουν τα χέρια του στην Ελλάς ή προβληματίζονται διότι εισπράττουν αρνητική διάθεση από τον αριστερό κόσμο λόγω των εξελίξεων που προκαλούν στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι αμέτωχοι, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποια ευθύνη.
0: Αλλά αμέτωχοι μπορεί να είναι.
1: Όχι, ή
0: να
1: δηλώνουν ότι έχουν, είναι. Ναι, δεν θεωρούν ότι έχουν κάποια ευθύνη για όλο αυτό που γίνεται.
0: Επειδή ξεκαθάρισαν.
1: Επειδή είχαν ξεκαθαρίσει ακριβώς από την αρχή. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας δεν άλλαξε καθόλου σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή. Από όταν, μην ξεχνάμε, με τον εξώστη. Είχε δείξει και δείγματα, είχε δώσει δείγματα γραφής και είχε δείξει και ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Όμως αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι ισχύει πλέον από την Αμαλίας είναι ότι υπάρχει μία έτσι μία ατμόσφαιρα και μία περιραίουσα ατμόσφαιρα και ένα κλίμα, το οποίο αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μεταφέρεται επί της ουσίας και στους βουλευτές που βλέπουμε ότι ανεξαρτητοποιούνται ενώ δεν επιλέγουν την παραίτηση, ότι δεν ενοχλεί η ανεξαρτητοποίηση τη δεδομένη στιγμή. Διότι μπορείς να προχωρήσεις ένα δεύτερο χρόνο, το Σεπτέμβρη, αναλόγως και πότε θα γίνουν οι εκλογές, στην παραίτηση και να ενταχθείς στην Ελλάς και επομένως και στα ψηφοδέλτια. Γιατί βεβαίως μην ξεχνάμε ότι μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε, μπορείς να γίνεις μέλος και ακόμη και αν είσαι βουλευτής, άλλο αν δεν το θέλουν. Σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε τις παραιτήσεις. Υπάρχουν όμως κάποιοι που επιλέγουν.
0: Και τις προσχωρήσεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν είμαι διορισμένος, είμαι εκπλεγμένος και εκπροσωπώ τους ανθρώπους που με ψήφισαν, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και στο Γιάννη Τριάντη ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, καθώς χθες κατέθεσε την απόφασή του να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έκανα ανοιχτή πρόσκληση στους ανθρώπους που με στήριξαν να συγκεντρωθούμε και να κουβεντιάσουμε. Τα βήματα που θα κάνω δεν είναι μόνο δικές μου αποφάσεις. Ήταν χρέος μας να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε, αλλά πρέπει να δούμε τι πουλιά θα πιάσουν εκείνοι που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είμαι διορισμένος. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής για να εκπροσωπώ το λόγο της Αχαΐας, τους ανθρώπους που με στήριξαν, που με ψήφισαν και τα προβλήματα που έχουν να βγαίνουν στο κοινοβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε κοινοβουλευτές παρεμβάσεις, αυτό που κάνω καθημερινά μέχρι σήμερα 3 χρόνια τώρα, αλλά και κοινωνική παρουσία και παρέμβαση. Νομίζω ότι αυτό που έκανα ανοιχτή πρόσκληση των ανθρώπων που με στήριξαν να συγκεντρωθούμε και να κουβεντιάσουμε. Τα βήματα τα οποία θα κάνω δεν μπορούν να είναι αποφάσεις μόνο δικές μου, πρέπει να έχουν μια νομιμοποιημένη βάση και αυτή προέρχεται από τους ανθρώπους που με στήριξαν. Μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν είμαι άνεργος, είμαι διευθυντής του ΕΣΥ. Τα λεφτά που

0: Το ΣΥΡΙΖΑ, η πραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτή που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Πολύ σύντομα θα δούμε και αλλαγή στη δημοσκοπική εικόνα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται για μια ακόμη φορά βέβαια στο επίκεντρο μιας κρίσης. Όμως νομίζω ότι μετά την ιστορική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, αποσαφηνίζεται σε μεγάλο βαθμό και το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το τι μελιγενέστε, το τι πρόκειται να γίνει με την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές που έρχονται σίγουρα στο επόμενο διάστημα. Κανείς δεν επεδίωκε την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πραγματική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι αυτή που έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Πολύ σύντομα θα δείτε ότι με την αποσαφήνιση πια του πολιτικού του στίγματος θα δούμε και μια αλλαγή και στη δημοσκοπική.
2: Θα είναι πια.
1: Αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή πολιτική εδώ και αρκετό καιρό. Έχει πει κάποια πράγματα με τα οποία εμείς προφανώς και διαφωνούμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο σε καμία περίπτωση. Νομίζω ήταν αρκετά πρωτότυπο και δεν το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ στη μεταπολίτευση, να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να βγαίνεις διαρκώς δημόσια, να διαδίδεις όντως βουλευτής ενός κόμματος, το κόμμα το οποίο είσαι έχει τελειώσει τον ιστορικό του κύκλο. Νομίζω ότι όταν το πιστεύεις αυτό, αν κάποιος το πιστεύει αυτό, και η πολιτική ηθική και η πολιτική λογική θα επέβαλε να φύγεις. Εμείς κατά τη γνώμη μας θεωρούμε ότι ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι στην επόμενη Βουλή και με ένα ποσοστό που δεν θα είναι οριακό, θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα του επιτρέπει να συνεργαστεί και με το κόμμα του κ. Τσίπρα και με άλλα κόμματα.
2: Το πρόβλημα.
1: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη πολιτική φάση έχει πάρει τον δρόμο του και έχει πάρει τις αποφάσεις του. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα βρισκόμαστε στις εκλογές με ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο αυτό θα είναι αντιπαραθετικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι ένα διαφορετικό ψηφοδέλτιο, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει το δικό του στίγμα. Και φυσικά και αυτή η εικόνα με τις αποχωρήσεις βουλευτών των τελευταίων ημερών νομίζω είναι και αυτό φανερό. Κάθε μέρα έχουμε και από κάποιους που αποχωρούν. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρωθεί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πέρα. more.com.artinfo.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και

0: πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συγκλονίζουν τα νέα δεδομένα για την τραγωδία στον Πειραιά με το θάνατο των δύο νέων παιδιών μέσα σε κλειστό γκαράζ. Το ιατροδικαστικό πόρισμα από την νεκροτομή που διενεργήθηκε διαπιστώνει πως ο μηχανισμός του θανάτου των δύο νέων ανθρώπων ήταν ασφυκτικός. Ο θάνατος δηλαδή επήλθε από αναθυμιάσεις. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατος των δύο παιδιών, ο μηχανισμός θανάτου, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ήταν ασφυκτικό. Το νεαρό ζευγάρι, λοιπόν, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, έχοντας αναμένει τη μηχανή και ανοιχτό το air condition, Ελίνα. Όμως η πόρτα του γκαράζ ήταν ερμητικά κλειστή, χωρίς καμία διέξοδο εξαερισμού. Ο μικρός φόρος, λοιπόν, γέμισε ταχύτατα με μονοξίδιο το άφρακα. Το άοσμα, αυτό δηλητηριώδης αέριο των καυσαερίων, πέρασε μέσα στην καμπίνα του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τα δύο παιδιά εντελώς ανυποψίας θα έχασαν σταδιακά τις αισθήσεις τους και έφυγαν από ασφυξία. Χτυπημένα με αυτό τον απόλυτο, μπορούσαμε να πούμε, σιωπηλό θάνατο. Μεγάλη τραγωδία, Λίνα, στον Πειραιά.
2: Δυστυχώς. Τώρα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του.
3: Το θανατηφόρο λοιπόν τροχαίο έγινε, Ελίνα, στη συμβολή της Λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Υπό συνθήκες φυσικά που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος την ώρα που βρισκόταν το παιδί εν ώρα εργασίας, όταν εντελίβανε το παλικάρι, συγκρούστηκε σφοδρά με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Η σύγκρουση ήταν τόσο βιαία που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του νεαρού αναβάτη. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την τροχαία Ελίνα, όλα δείχνουν ότι ένας από τους δύο οδηγούς πέρασε με κόκκινο. Πιθανόν παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
2: Ίσως κάμερες ασφαλείας δώσουν, γιατί είναι πολλές εκεί στην περιοχή, ίσως δώσουν.
3: Ακριβώς. Έχουν κλείνει προς τα ποια πλευρά ποιος είναι ο υπαίτιος, αλλά πρέπει όλα αυτά να διερευνηθούν με απόλυτη ασφάλεια, έτσι ακριβώς για να μπορούμε και εμείς να τα μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Μάλιστα, εγώ θέλω να σου πω ότι τα στελέχη της τροχιάς μας ήταν ότι σε εκείνη και την περιοχή, γύρω από το σημείο αυτό, πάντα είχαν πολλά τροχαία δυστυχήματα και έχουν βάλει και κάμερα ασφαλείας έτσι ώστε να την βλέπουν οι οδηγοί και να αποτρέπουν να περνούν με κόκκινο σηματοδότη. Από ό,τι βλέπουμε.
2: Δεν το τηρούν, δυστυχώς, ούτε αυτό.
3: Ούτε αυτό. Θέλει προσοχή. Υπάρχει κάμερα.
2: Είναι ανθρωποθυσίες στο βωμό της ασφάλτου. Συνεχίσω όμως, καθημερινές. Δεν βάζουμε μυαλό. Όλοι μας. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Τώρα, φοροσαφάρι κάνει ΑΔΕΣ όλη την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην Πελοπόννησο, ώστε να πατάξει τη φοροδιαφυγή μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, μιλάμε για ένα σαφάρι της ΑΔΕ, κατά κύριο λόγο σε τουριστικές περιοχές, αλλά όχι μόνο, για μαύρο χρήμα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bar, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής. Είναι στοχευμένοι έλεγχοι με διασταυρώσεις, με POS, ψηφιακά εργαλεία. Ουσιαστικά η ΑΔΕ έχει βάλει στο στόχαστρό της τη φοροδιαφυγή, καταρχάς εκεί όπου ο τουρισμός αυτή την περίοδο ανεβαίνει. Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει απλωθεί, θα έλεγε κανείς, με εκτεταμένες επιχειρήσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων και μη έκδοσης αποδείξεων. Τώρα πλέον ψηφιακά η ΑΔΕ έχει τα εργαλεία να τα καταγράφει αυτά, να δημιουργεί έτσι μια στατιστική, μια απεικόνηση ακόμη και γραφιστική, ώστε να μπορεί να επιλέξει πού θα στραφεί και από πού θα ξεκινήσει τους ελέγχους. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, όπως είπα, στον τουρισμό, όπως τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα εστιατόρια, τα καφέ, τα beach bar, τα καταστήματα λιανικής, αλλά και κλάδι όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, όπου διαπιστώνονται συχνά παραβάσεις. Τώρα, γεωγραφικά, οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Κορινθία και η Αρκαδία, αλλά και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος, η Κος, η Κρήτη, η Μύκονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι φορολογικές αρχές αξιοποιούν στοιχεία από τις ταμιακές μηχανές, τα POS, την πλατφόρμα MyData και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ώστε να εντοπίζουν επιχειρήσεις που αποκρύπτουν τζίρο ή δεν διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους στην ΑΔΕ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συναλλαγές με κάρτες από το εξωτερικό. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω POS, που είναι δηλωμένα όμως σε άλλες χώρες ή σε ξένους παρόχους, οπότε δυσκολεύεται η παρακολούθηση του αν τελικά έχουν εισπραχθεί τα χρήματα αυτά και αποδοθεί η φόρη όπως πρέπει. Θα πρέπει να σας πω ότι οι κυρώσεις για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν την νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρές, περιλαμβάνουν υψηλά διοικητικά πρόστιμα, αναστολή λειτουργία των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής, αλλά και πρόσθετους φορολογικούς ελέγχους για προηγούμενες χρήσεις, μια πενταετία πίσω πάνε και ψάχνουν. Και βέβαια αυτό που διαμηνύεται είναι ότι με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου η ΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε κλάδους που διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά, επιδιώκοντας να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των συνεπών επιχειρήσεων. Και έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι να τελειώσω με αυτό, ότι φυσικά για τους ελέγχους στέλνουν ανθρώπους από άλλα σημεία της χώρας, δηλαδή στην Πελοπόννησο θα πάνε από τη Βόρειο Ελλάδα, στα νησιά θα πάνε από την Θεσπρωτεία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μην υπάρχει και ντοπιότητα, που κατ' επέκταση μπορεί να σημαίνει και μια σχέση του ελεγκτή με τον ελεγχόμενο.
2: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
5: Γενικά, έθετε καιρό, περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 Μποφόρο στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδη Κορέα, σχετικά με τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται με τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ρογμές σε πόρτες, παράθυρα, καθιζήσεις και εισρωή υδάτων σε υπόγεια. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβίας. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε, θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Μελιδοχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Μήνυμα για αυξημένη ετοιμότητα εστάλει μέσω του 112 στους πολίτες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν περιμένει, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού, σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Συνεδριάζει με μόλις 7 βουλευτές η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Από τη διαδικασία απουσιάζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, προβάλλοντας ότι είναι απαράδεκτη μεθόδευση η εκλογή γραμματέα πριν από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Νωρίτερα την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Μπάκης, ενώ την αποχώρησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικυλιάς. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Η Μάρο Κοντού, εκτός της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο του και την απαράμιλη γοητεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν χθες και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 29 και 26 ετών, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στο μεταξύ, εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την άμεση αποκομιδή των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα δρομολογεί η Εισαγγελική Αρχή. Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστίδη Κορέα, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Η ΑΔΕ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, εντόπισε σε φαρμακείο στην Αττική μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής που δεν έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα 4.712 τεμάχια σκευασμάτων κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή, διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Γενικά, έθετε καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 υποφόρο στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3 με την Έλσα Ψαρίδη.
1: Και το Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ πολύ καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Μαυρούλικα βλέπω.
1: Εντάξει τώρα, πολύ καλά.
0: Έχει άσπρα γραμματάκια, τέλος πάντων.
1: Λέμε τώρα.
0: Μαυρούλικα βλέπω.
1: Κοίταξε, εσύ δεν βλέπεις τα γραμματάκια. Πρέπει να δεις
0: το
1: κάτι άλλο.
0: Το ντύσιμο λένε. Ναι. Είσαι ένας άγγελος.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κάνω κάποιες πιρουέτες εγώ στο στούντιο. Για να.
0: Λένε ότι το χρώμα το ρούχο μας.
1: Ναι.
0: Αντικατοπτρίζει την ψυχολογία μας.
1: Καλά λένε.
0: Καλά λένε.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη να πετάξεις?
1: Έχω πετάξει, λέμε.
0: Έχεις πετάξει?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα περάσει, θα περάσει.
0: Περάσει.
1: Θα
0: μείνει. Θέμα δεν είναι ότι είσαι έτοιμη να πετάξεις. Προς τα πού?
1: Οπ.
0: Γι' αυτό είναι θέμα. Ψυχολογικής ανάλυσης.
1: Έλα τώρα, θα κάνουμε μια συνεδρία ωραία. Είναι 3 και 8. Mm. Σε 2 λεπτά ξεκινήσει. Νομίζω οι συνεδρίες κρατάνε 50 λεπτά. Σαν τις διδακτικές ώρες περίπου.
0: Όπου φύγει, φύγει.
1: Όχι, όπου φύγει, φύγει.
0: Είναι να πετάξω να πάω κάπου συγκεκριμένα που γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Είναι γενικά να πετάξω. Να σας αφήσω για καταλάβεις.
1: Όχι, δεν σε Δημήτρη.
0: Όχι, δεν εννοώ να.
1: Μην το φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό. Λέω στο άγνωστο, μη βάγα την ελπίδα.
1: Όχι στον αγύριστο.
0: Εντάξει. Στον αγύριστο θα πάνε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Αυτοί που δεν μας χωνεύουν, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας νοιάζει. Στο πρόγραμμα είναι αυτά.
0: Στο πρόγραμμα, κανονικότατα.
1: Να σου πω κάτι, είναι βαρετό να αρέσει και σε όλους.
0: Παιδιά, ο κόσμος φεύγει. Φεύγει με αεροπλάνα, με πλοία, με τρένα, με αυτοκίνητα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Και έχουμε φεύγει ακόμα Τετάρτη, ε.
0: Έχουμε ακόμα Τετάρτη.
1: Την Παρασκευή τι θα πάθουμε στο δρόμο μετά την εκπομπή?
0: Ναι.
1: Τι θα γίνεται?
0: Νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο κύμα.
1: Την Παρασκευή δεν θα είναι που θα έχει ζέστη πολύ? Μην φύγουνε βράδυ, ρε παιδί μου, να έχει νυχτώσει. Θα πρότεινα εγώ.
0: Δε εγώ στη θέση του δεν θα άφηνα ούτε λεπτό να πάει χαμένο.
1: Θα έπαιρνες και την Παρασκευή, άδεια, και θα έφευγες από Πέμπτη. Ίσως είναι καλύτερη αυτή.
0: Θα έπαιρνα μια ολιγόρη άδεια, θα πήγαινα 5 λεπτά το πρωί και θα έφευγα. Με μια ολιγόρη.
1: Πού θα πήγαινες, στη δουλειά θα πήγαινες για 5 λεπτά?
0: Θα έλεγα πάρα πολύ το κεφάλι μου. Έχω ανεβάσει και πυρετό.
1: Ναι.
0: Θα έβηχα και λίγο. Θα έλεγα μην σε ασχολήσω.
1: Πάω να ξεκουραστώ γιατί αύριο φεύγω διακοπές. Μην είμαι άρρωστος.
0: Θα έχω έτοιμες τις βαλίτσες μου.
1: Εξαφανιζόλ.
0: Και εξαφανιζόλ.
1: Δεν θα
0: ως γνήσιος Έλληνας, τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το έτρωγαν αυτό? Αμάσι το που λέμε. Και δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Το έτρωγαν, ξέρεις.
1: Δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει.
0: Και να τρέχει.
1: Δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει.
0: Γιατί να μην μπορώ να πω αυτά που έχω στο μυαλό μου?
1: Γιατί κάνεις ραδιόφωνο και δεν είναι ώρα για να λες ό,τι θέλεις, γιατί ακούνε και διάφορες ηλικίες. Δημήτρη.
0: Πάντως χαίρομαι γιατί ο κόσμος με τον οποίο επικοινωνούμε. Δεν ξέρω πώς είναι που σταματάς μια πρόταση και ο άλλος συνεχίζει.
1: Παίρνει το follow.
0: Τέτοια σχέση έχουν οι ακροατές μας.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Το πιάνει.
0: Σε βλέπω και ανεβαίνει σιγά σιγά.
1: Μιλάμε μαζί, Δημήτρη.
0: Εμά και εσύ.
1: Είπαμε, εγώ μπαίνω αλλιώς στο στούντιο και βγαίνω αλλιώς. Πρέπει να πληρώνω για αυτή την εκπομπή που είναι ψυχοθεραπεία. Όχι να πληρώνομαι. Τα είπα στο μικρόφωνο αυτά, βλακία έκανα. Τώρα τα ακούσει η διοίκηση να πει: πολλά παίρνεις. Αγκόψουμε λίγα. Αλλά όχι, το εννοώ αυτό. Είναι πώς περνάει κανείς. Τι γίνεται. Λοιπόν. Ας σταματήσουμε μετά τη ψυχοθεραπεία, να πούμε κάτι τη επικαιρότητα. Ή θες να συνεχίσουμε? Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα με το καλημέρα, αλλά να σας πούμε για εσάς που θέλετε να στείλετε και δεν θυμόσαστε τον αριθμό του Viber. 6947-989-989 είναι αυτός ο αριθμός. Στέλνετε γραπτό μήνυμα, στέλνετε ηχητικό μήνυμα, στέλνετε φωτογραφία, στέλνετε βίντεο. Δεν τηλεφωνείτε όμως εκεί, γιατί ορισμένοι κάνετε αυτό το λάθος και δεν απαντάει και κανείς. Εκεί που θέλετε να ακούσετε κάποιον και να απαντήσει. Είναι στο 212-212-4800. Εκεί καλείται. Το κλασικό παραδοσιακό τηλεφωνάκι.
0: Και ακούς τη βελούδινη φωνούλα της Μαρίας Καρολάνη.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και τρίτος τρόπος επικοινωνίας. Το email μας.
0: Το
1: on air, παπάκι, Αλφα Radio 989.gr. Το Περιστέρι, το ταχυδρομικό.
0: Ναι, βέβαια. Να με. Αυτό που τα φορτώνεις όλα, λέει αυτά, κανονικά. Και τα στέλνεις.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, βλέπω μηνυματάκια όμως αρκετά. Παιδιά, ο κόσμος παραπονιέται ακόμα για κίνηση.
1: Μα αφού έχει. Πω
0: κάτι. Η υπομονή και αυτή τη βδομάδα. Νιώθω ότι από την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα έχουν. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
1: Δημήτρη, το λέγαμε και πέρσι. Το λέγαμε και πρόπερσι. Και δεν έγιναν και μαγικά. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο κάπως. Αλλά. Δεν λες ότι άδειασε και η Αθήνα.
0: Όλοι τρέχουν για κάποιο λόγο. Όλοι τρέχουν. Ακόμα και αυτοί που πάνε διακοπές και αυτοί τρέχουν. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι είναι τρέχουν. Τρέχουν και όλοι που μπορούν να τρέξουν. Κάποιοι κολλημένοι.
0: Όχι. Πολύ άγχος εννοώ.
1: Α, ότι είμαστε.
0: Ναι. Ναι, πολλά πράγματα στο. Αντί και διακοπές που πάζε, το πολύ ευχαριστιέσαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα προβλήματα σε κυνηγάνε, οι υποχρεώσεις σε κυνηγάνε. Είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός: αν δεν κλείσω τηλέφωνο στις διακοπές, δεν κάνεις διακοπές.
1: Πες μου πόσους ξέρεις που κλείνουν το τηλέφωνο στις διακοπές.
0: Πού σε παίρνουν τηλέφωνο, στα καλά καθούμε, δηλαδή, ό,τι ώρα μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Δηλαδή.
1: Όλοι απίθανοι.
0: Όχι, το θέμα δεν είναι αυτές από κάτι εταιρείες που λέει: σας παίρνω από την τάδε εταιρεία, ηχογραφεί την κλίση. Κύρα μου, θέλω να σου μιλήσω. Ηχογραφείς για την κλίση.
1: Α, τι δεν λες? Απαγορεύεται να σε καλέσει.
0: Γιατί πού το βρήκες το τηλέφωνο μου? Και αυτό. Με παίρνεις και ό,τι ώρα γουστάρεις.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Δηλαδή με παίρνεις την ώρα της δουλειάς μου, με παίρνεις την ώρα που κοιμάμαι.
1: Κλείσε το τηλέφωνο, κύριε, την ώρα που κοιμάσαι.
0: Την ώρα που ψυχαγωγούμε.
1: Που ψυχαγωγείσαι, ναι. Συγγνώμη, και εσύ σταματάς την ψυχαγωγία για να σηκώσεις το τηλέφωνο, θες να μου πεις? Είσαι αποσπά κάπως.
0: Με αποσπά. Γιατί μετά κάθομαι και σκέφτομαι ποιος να είναι. Καταλαβες.
1: Την ώρα που διασκεδάζεις και ψυχαγωγείσαι.
0: Λέει κανείς συμβεί κάτι και μετά σου λέει δεν είσαι καλός στην ψυχαγωγία. Μα φταίω εγώ.
1: Ποιος φταίει. Κλείσε το τηλεφωνάκι, βάλ το αθόρυβο, λίγο αεροπλανάκι να ψυχαγωγηθείς και μετά.
0: Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ.
1: Ξεχνιάσαι.
0: Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα να δούμε. Μόνο εγώ τα περνάω αυτά. Τα δύσκολα.
1: Τα άγχη.
0: Και τρομερά.
1: Θα σου πω.
0: Αυτό με τα τηλέφωνα, παιδιά, έχει γίνει πολύ. Δηλαδή, αυτό να αλλάξει εταιρεία, πάροχο, έτσι, αλλιώς. Τα συμβόλαια, τα αναβαθμίσει. Να τους. Είναι ένα. Ο καθένας, παιδί μου, ό,τι του καπνίσει.
1: Ότι είναι δύσκολο αυτό. Ή επειδή σε ενοχλούν γι' αυτό.
0: Και λες, ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή είμαι στη δουλειά μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, λέει, αλλά ξέρετε, πρέπει να ξέρετε. Λέω, συγγνώμη, από αυτό που σου είπα, τι δεν κατάλαβες?
1: Θα σου πω εγώ τι δεν κατάλαβα.
0: Και συνεχίζει το βηματάκι.
1: Θα σου πω εγώ τι δεν κατάλαβε, Δημήτρη.
0: Λέω, δεν μπορώ να μιλήσω, κύριε.
1: Έλα την απέναντι πλευρά. Έλα την απέναντι πλευρά. Στον κύριο ή την κυρία που θα σε καλέσει και που σε παίρνει και επιμένει. Και ρώτα τον, πόσου supervisors έχει πάνω από το κεφάλι του? Τι στόχο τηλεφωνημάτων και συμβολέων έχει όλη την ημέρα? Εσένα δεν σε νοιάζει.
0: Εμένα την ημέρα μου, την
1: εσένα δεν σε νοιάζει. Αλλά και ο άλλος πρέπει να βγάλει ένα μεροκάμα του.
0: Ή εκεί ξέρω που μπορεί να περιμένει ένα τηλέφωνο ή που κάτσε και γράφει ένα μήνυμα σε κάποιον που σου έχει στείλει και ξαφνικά σου έρχεται αυτή η κλίση.
1: Τριν.
0: Κι άσε που χάνει και το μήνυμα που γράφει τόση ώρα. Δηλαδή μιλάμε για.
1: Άλλο κακό να μην σε βρει.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Όλα μαζί.
0: Πολλά προβλήματα.
1: Λοιπόν, να σα πω. Προβλήματα, ναι. Λέτε. Έχει κινησούλα. Έτσι, γιατί άδειασε η Αθήνα, ούλα, αλλά δεν άδειασε παντού.
0: Το ούλα.
1: Κινησούλα,
0: είναι,
1: ναι.
0: Αποκλειστικό, ναι.
1: Είναι. Όχι, δεν είναι κινησούλα, είναι κίνηση.
0: Είναι κίνηση, βαρβάτη.
1: Ποιοτική, όπως συνηθίζουμε
0: της
1: να λέμε.
0: Ψυχαγωγία.
1: Ναι, και έχω και ένα σωρό τροχιά δεξιά-αριστερά, όχι στον επίμαχο δρόμο που έχει κάθε μέρα 200. Δεν εννοώ δηλαδή τον Κυφισό. Στον Κυφισό έχει μόνο ένα. Στην άνοδο βλέπω. Εδώ είναι Περιστέρι. Εδώ είναι λίγο μετά το Περιστέρι. Το τροχαίο που έχει γίνει και έχει δημιουργήσει ένα μποτιλιάρισμα περίπου μέχρι την Αχαρνών. Όχι ότι όλο. Α, όχι, συγγνώμη. Δύο τροχαία. Τι ήθελα. Δεν έλεγα κάτι άλλους αριθμούς. Δύο τροχαία. Έχει και ένα νωρίτερα, λίγο μετά. Στο ύψος του Εγάλεω το βλέπω αυτό.
0: Λοιπόν, ανεβαίνοντα το Κυφισό, είμαι στην Πέτρου Ράλι. Είμαστε κινητοποιημένοι.
1: Ναι, έχει τροχαίο. Και έχει και λίγο παραπάνω τροχαίο. Στρίψε, βγες από τον Κυφισό και μπες μετά από Φιλαδέλφια. Πήγαινε από κέντρο, ίσως. Όχι, θα γλιτώσει και πολλά, αλλά. Ναι. Η κάθοδος Στο γνωστό σημείο του ύψους της μεταμόρφωσης, στον κόμβο αυτόν, έχει πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα και εκεί. Και η Αττική Οδός έχει αρχίσει και πιάνει πάρα πολύ και προς Ελευσίνα,
0: λοιπόν,
1: και
0: προς αεροδρόμιο. Στις τρεις γέφυρες, παιδιά, έχουμε κολλήσει.
1: Έχετε κολλήσει, είναι τα δύο τροχιά.
0: Καλά που είστε και εσείς και περνάμε όμορφα τουλάχιστον.
1: Χαίρομαι για αυτό που λέτε, θα περάσετε αρκετή ώρα όμορφα μαζί μας, γιατί δεν θα ξεκολλήσετε γρήγορα από εκεί. Είναι στην άνοδο δύο τροχιά και έχει κολλήσει από το Ρέντι μέχρι την Αχαρνών. Πολύ στα μάτια.
0: Μη σου
1: ξεκινά.
0: Τύχει να καντουργέσαι μόνο όταν
1: έλα.
0: Είσαι ακινητοποιημένο.
1: Δεν θέλω γιατί τέτοια.
0: Σου έχει τύχει.
1: Ξέρεις κανένα που να μην του έχει τύχει αφού έχει μπει στον Κυφσό.
0: Δηλαδή
1: και
0: να
1: καλοκαίρι που πίνεις νεράκι αφούλ.
0: Τα άγχη είναι τρία. Να μην το χοντρό σου, το ψηλό σου και να μην τελειώσει το καύσιμο από το ρεζερβουάρ.
1: Μας άγχωσες όλους.
0: Να βλέπεις παιδιά τη βελόνα να κατρακυλάει αργά και βασανιστικά.
1: Και αυτό.
0: Και να υπολογίζεις πόση ώρα θες, αν θα φτάσεις με αυτή τη βενζίνη, το πετρέλαιο που καις.
1: Το έχω πάθει με απεργία στα βενζινάδικα κάποτε αυτό. Και να είναι σταγόνες η βενζίνη και να και να λέω
0: και
1: πότε θα φτάσω. Και άντε και πήγα δεξιά. Πού θα βρω βενζίνη που δεν υπάρχει σταγόνα πουθενά. Και εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά. Και πω, είναι χρόνια πριν αυτό. Θυμάσαι μια φορά και έναν καιρό που είχε πολύ, πολύ τακτικές απεργίες στα βενζινάδικα. Ήταν γενικότερες απεργίες και έπιανε και αυτούς. Χαμός, το είχα πάθει σε μακρινές διαδρομές. Αφήστε.
0: Μου είχε τύχει να μην έχω προσέξει όσο έχω ακόμα στο ρεζερβουάρ τη βελόνα και το δείχνει τέλος πάντων.
1: Και το ανακάλυψες πολύ αργά.
0: Το ανακάλυψα, ναι, πολύ αργά. Όταν ανάψω λαμπάκι.
1: Άμα ανάψω λαμπάκι δεν είναι και πολύ αργά. Άμα ανάψω το δεύτερο λαμπάκι του λαμπακίου. Είναι
0: ένα λαμπάκι έχει, δεν έχει δεύτερο λαμπάκι του λαμπακίου. Και
1: κατάλαβες, ναι. Το ένα λαμπάκι δεν είναι καμιά κοσαριά χιλιόμετρα.
0: Είναι το διακίνητο. Τι λες τώρα και που το βλέπεις αναμένο το λαμπάκι, σε πιάνει.
1: Όχι, μωρέ Δημήτρη. Όχι, όχι. Υπερβολές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σου λέω σταγόνα. Σταγόνα.
0: Κάνω εικόνα την ώρα που θα μείνω όταν βλέπω το λαμπάκι και θα γίνομαι ξεφτύλας μέσα στη μέση του δρόμου που θα με βρίζουν όλοι που θα έχω συμβάλει και στην παραπάνω κίνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άστα να πάνε. Και δεν θέλω να το σκεφτούμε.
1: Ας μην το σκεφτούμε άλλο αυτό, δεν είναι ωραίο.
0: Άσο, ένα κατούριμα κάτι το πριν μπείτε στο Κυφισό.
1: Πώς έχουμε για να. Όχι.
0: Τι?
1: Προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ναι, και μην πίνετε πολλά νερά.
1: Τι να κάνουν καλοκαίρι πράγμα.
0: Σαν τους γέρους έχουμε γίνει, δεν είναι τον Κυφισό.
1: Έμανε.
0: Ούτε τσάι, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Ούτε καφέδες, παιδιά. Όχι πολύ αυτό. Τι να πεις.
1: Και στη άλλη μου καταχάκη στην Κατηφόρα να μην πάτε. Έχει πολύ πράγμα από ποτελιάρισμα. Έχει ένα τροχείο κοντά στην Ηλιούπολη, φανταστείτε. Και η κίνηση πιάνει από πριν την Κεσαριανή. Πολύ τροχαίο. Πάλι. Και η λεωφόρος Αθηνών έχει αρκετό ζόρι. Και η λεωφόρος Χιστού βεβαίως που συνδέεται. Για τον Πειραιά να σας πω. Να σας πω. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Για το κέντρο. Να σας πω. Το έχω δει και πολύ χειρότερο. Δεν σας λέω να πάτε. Αλλά.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι παλιά πράγμα το πράσινο. Θυμάσαι το πράσινο που πηγαίναμε στο Σύνταγμα.
1: Το πράσινο που πήγαινε Πειραιά Σύνταγμα. Ναι. Όχι, και Φυσιά πήγαινε. Πειραιά και Φυσιά πάει αυτό.
0: Και πήγαινε και Πειραιά Σύνταγμα. Πήγαινε και Πέραμα, Πειραιά.
1: Ναι.
0: Σύνταγμα
1: το τέρμα δεν ήταν και Φυσιά.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Αλλά εγώ το Πειραιά Σύνταγμα.
1: Α, πήγε, είχες. Αυτό.
0: Το πράσινο. Δεν θυμάμαι το πράγμα το πράσινο.
1: Τώρα δεν έχει πράσινο.
0: Τώρα,
1: ούτε καν λεωφορεία δεν είναι πράσινα πια. Ούτε τα λεωφορεία. Δεν θέλει.
0: Εντάξει, με τις δέσεις σου φαίνονται κιόλα, ρε παιδί μου, και. Δύσκολα. Όχι.
1: Γιατί με το κρύο είναι πιο εύκολο.
0: Όχι. Έχει έναν εκνευρισμό όταν ζεσταίνεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκνευρισμό.
0: Γενικότερα έχει έναν εκνευρισμό. Ενώ με το κρύο, κρυώνει, ρε παιδί μου, αλλά δεν εκνευρίζεσαι. Βάζει την κουκουλίδα, σου βάζει ένα κασκολάκι τέλος πάντων, το αντιμετωπίζει.
1: Τη ζέστη δεν την παλεύει. Έχει δίκιο, Δημήτρη. Είναι αφόρητη.
0: Συμφωνώ
1: είναι πολύ μαζί σου.
0: Ακόμα σωστό. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, αυτό μα λέει ότι τραβάει.
1: Είναι αρκετά πια. Ναι, εντάξει.
0: Το βράδυ όμως πέφτει.
1: Σήμερα θα πέσει. Αύριο θα πέσει.
0: Μέχρι χθες έπεφτε.
1: Χθες ήταν οκ. Okay. Το βράδυ.
0: Καθόσουν άνετα, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: στο μπαλκόνι
1: ναι.
0: Και.
1: Αύριο, θέμα... σήμερα και αύριο δεν ξέρω. Θα δείξει. Πομονή να έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Πάμε break.
0: Είπαμε, σιγά σιγά πάμε σε διακοπές. Οπότε.
1: Περίμενε. Πρώτα πάμε διακοπές, μετά
0: φύγαμε.
1: Πάμε σε break.
0: Όχι, πρώτα break και μετά διακοπές.
1: Εντάξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε βλέπω χαμογελαστή και χαίρομαι.
1: Αφού κοιτάζω εσένα, τι να κάνω.
0: Χαίρομαι να σε βλέπω, πραγματικά σου λέω. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να είσαι μαζί με ανθρώπους που αγαπάς, που αισθάνεσαι ωραία.
1: Ε, ναι.
0: Και στις διακοπές σας.
1: Και ας διαφωνείς, ρε παιδί μου, δεν πειράζει.
0: Ναι, έχει... Δεν έχει σημασία. Κάτσε, ρε.
1: Έχει ενδιαφέρον, ξέρω εγώ.
0: Εγώ μπορεί να διαφωνώ και μαζί σου που σε αγαπάω. Αυτό όμως με κάνει όμως πιο σοφό, γιατί επεξεργάζομαι τις απόψεις σου.
1: Και εγώ το αυτό.
0: Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην συμφωνούμε, όμως με προβληματίζει αυτό που λες. Δεν με αφήνει αδιάφορο.
1: Εγώ πάντως δεν θέλω να σε προβληματίζω, Δημήτρη. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Όχι, είναι καλό αυτό, ρε παιδί μου.
1: Η ζύμωση που λέμε.
0: Βλέπω και μια άλλη πτυχή της ζωής.
1: Ναι.
0: Ή σκέφτομαι και με μια άλλη οπτική. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς ένα θέμα ή ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση να τη βλέπεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
1: Ναι, φυσικά. Αλλιώς είναι πολύ κοντόφθαλμο αυτό το πράγμα και δεν, οπότε, και δεν υπάρχουν στεγανά.
0: Νιώθεις και πιο σοφός, γιατί έχεις επεξεργαστεί καλύτερα το θέμα για το οποίο πρέπει να έχεις άποψη. Ή διαφορετικά δεν έχεις άποψη και δεν σε νοιάζει τίποτα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα έχουν φτάσει φωτογραφίες πολλές, κυρία μου, και από οι περισσότερες είναι διακοπές από ό,τι βλέπω. Από τις φωτογραφίες τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι. Ή έχετε ψάξει και πού θα πάτε και μας στέλνετε να δούμε πού θα πάμε. Μας έχετε στείλει και φωτογραφίες από την κίνηση. Όντως, στον Κηφισό έχει κίνηση.
1: Εγώ έπεσα πάνω στη φωτογραφία της κίνησης και λέω ωραίες διακοπές.
0: Αλλά μας λένε όμως ότι και στην κάθοδο του Κηφισού έχει ρεσί, Έλτσα.
1: Έχει κίνηση. Και στην κάθοδο. Δεν είπα εγώ. Είπα. Απλά δεν έχει τόσα χιλιόμετρα. Έχει το γνωστό σημείο του κόμβου της μεταμόρφωσης προς το παρόν. Εκεί. Και πιάνει και λίγο παραπάνω σιγά-σιγά όσο περνάει η ώρα. Πιάνει από τη Λυκόβρηση σχεδόν. Αλλά το υπόλοιπο της κατηφόρας του Κηφισού είναι πάρα πολύ οκ. Okay. Σε αντίθεση με την άνοδο που γίνεται
0: πολύ
1: ένα τροχαίο δείχνει τώρα πια. Το άλλο μάλλον θα αποσύρθηκαν τα οχήματα. Τι έλεγες?
0: Έχω συναχωρηθεί πολύ με το θάνατο της Μάρος Κοντού.
1: Πλήρης ημερών όμως.
0: Πλήρης. Ναι, παιδί μου, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μέσα από τις ταινίες της μας έδινε και χαρά, δηλαδή. Επειδή τις περισσότερες ταινίες τώρα, τις ωραίες κλασικές ελληνικές ταινίες, οι περισσότεροι δεν ζουν.
1: Σωστό, είναι αυτό που λες.
0: Ήταν κάτι αυτό ότι, ρε παιδί μου, να, ακόμα και τώρα είναι αγωνίστρια, το παλεύει. Και ήταν αγωνίστρια η Μάρο Κοντού.
1: Μέχρι πολύ πρόσφατα έπαιζε κιόλας. Σε τηλεοπτική σειρά, στο Μέγκα.
0: Ναι, στο Μέγκα.
1: Στη γη της Ελιάς.
0: Ναι, στη γη της Ελιάς. Λοιπόν, μια ωραία παρουσία. Και ήταν και πολύ κυρία, μ' άρεσε.
1: Ναι, πολλοί το λένε όσοι την έχουν γνωρίσει και σίγουρα από, από την εικόνα που έχουν από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις και από τις συνεντεύξεις της, έλεγαν όλοι για έναν πολύ ανεξάρτητο και πολύ γλυκό άνθρωπο. Που μόνο χαρά σου έδινε. Δηλαδή και οι συνεργάτες της στα πλατώ από το σύριαλ αυτό του Μέγκα
0: διάβασες,
1: που είδα διάφορες δηλώσεις τους, αυτό έχουν να καταθέσουν.
0: Διάβασες ότι το μήνα Ιούλιο έχουν φύγει εκτός από τη Μάρο Κοντού η Τζέννη Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
0: Φύγανε μήνα Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Όπως παιδιά, πολύ συγκινητικό ήταν το αντίο του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αντίο Λενίτσα μου.
1: Φυσικά. Αντίστοιχης ηλικίας, έτσι.
0: Ναι, αντίστοιχης ηλικίας. Είχαν ζήσει. Η ταινία που έκανε, ότι την έκανε γνωστή, γιατί έπαιξε πολλές ταινίες και έπαιξε και πολύ ωραίους ρόλους και πρωταγωνιστικούς και αυτά. Αλλά που μας είχε μείνει ήταν αυτό, ο Αντωνάκης και η Λενίτσα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ήταν εμβληματική και οι δύο ρόλοι. Ήταν αυτό που λέμε σύγχρονα, τα sold out, ας πούμε, πάρα πολύ καιρό. Παίζεται ακόμα στην ελληνική τηλεόραση. Ευτυχώς, σε αυτό το κομμάτι η ελληνική τηλεόραση κάνει ένα, πώς να πω, ένα έργο που εξακολουθεί και δείχνει κάποιες κλασικές πια ελληνικές ταινίες που δεν τις έχει αγγίξει και πολύ ο χρόνος. Που μπορεί να μην μιλούν για κάτι πάρα πολύ σύγχρονο ζήτημα, αλλά ο χρόνος, να πούμε τι είναι αυτό που βλέπεις, δεν τους έχει αγγίξει. Και εκεί φαίνεται και η ποιότητα και των ανθρώπων, των συντελεστών και όλης της ταινίας. Έχουμε την Ελένη Λαζάρου στην τηλεφωνική γραμμή, περιμένει. Εμείς σε φλιαρούμε, Ελένη, και λέμε ωραία πράγματα.
0: Γεια σου, Ελένη, μας αγαπημένη.
11: Όντως λέτε πολύ ωραία πράγματα και σας ακούω έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα και το ίδιο και οι ακροατές.
1: Ναι,
11: εγώ μόλις επέστρεψα από την Κυψέλη.
1: Είχες πάει στην Κυψέλη σήμερα, γιατί εκεί έχουμε θέματα, Σοβαρά.
11: Είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά τα θέματα. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Είναι σοβαρότερα. Είδα ότι είναι σοβαρότερα από αυτό που σκεφτόμουν όταν ξεκίνησα να πάω.
1: Γιατί είδες από κοντά τι συμβαίνει, για πες μας.
11: Ναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή σε περισσότερες από 22 πολυκατοικίες.
0: Συγγνώμη, 20... Ελένη, πριν να πούμε από την αρχή τι έχει γίνει.
1: Αυτό λέει τώρα, Ελένη.
0: Να πούμε ότι ταράζεται εκεί η γη γιατί περνάει από κάτω μετρό.
11: Έτσι, έτσι. Έχει εδώ και μήνες που έχει εμφανιστεί το πρόβλημα. Από εκείνη τη νύχτα που πέρασε ο Μετροπόντικας κάτω από την Κυψέλη. Είναι μια μέρα που τη θυμούνται έτσι με τρόμο σαν σεισμό οι κάτοικοι της περιοχής. Λίγα 24 ώρα μετά, αυτό να πούμε ότι έγινε το Μάρτιο, λίγα 24 ώρα μετά, 2-3 24 ώρα, σε πάνω από 22 πολυκατοικίες, εμφανίστηκαν ρογμές. Ρογμές, έπεσαν σοβάδες, έσπασαν μάρμαρα. Υπάρχουν πόρτες που δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν λόγω της καθίζησης.
0: Μπήκες, Ελένη, στα σπίτια αυτά?
11: Μπήκα. Οι άνθρωποι μας περίμεναν εκεί, ήταν πολύ φιλόξενοι, μας δείξαν, ήθελαν να το δείξουν το πρόβλημα, όπως λένε.
0: Γιατί εμείς πιστεύαμε στην αρχή ότι υπάρχει μια δόση υπερβολής με αυτό που έγινε στα Πετράλωνα.
11: Ναι. Και σου λέει, δεν το συνδέουν καθόλου. Δεν το συνδέουν καθόλου. Αυτό που λένε είναι ότι με το που πέρασε ο Μετροπόντικας εμφανίστηκαν οι ρογμές, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνουν και πολλαπλασιάζονται. Οπότε αυτοί θεωρούν ότι επιδεινώνεται το πρόβλημα, οπότε επιδεινώνεται και μεγαλώνει και η ανασφάλειά τους. Υπάρχει μια περίπτωση σε ένα από τα σπίτια που μπήκαμε εκεί στην οδό Κυψέλης. Εκτός από τους ιδιοκτήτες που μας μίλησαν, υπήρχαν και ενοικιαστές. Το σπίτι ξενοικιάστηκε. Μόλις οι άνθρωποι είδαν τις ρογμές και είδαν ότι σφήνωσαν οι πόρτες, δεν μπορούσαν να ανοίξουν, να κλείσουν τις πόρτες τους, αγχώθηκαν, ένιωσαν ανασφάλεια και έφυγαν. Δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο όμως και οι ιδιοκτήτες.
1: Όχι, βέβαια.
11: Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Οι ιδιοκτήτες μένουν, φοβούνται για τη ζωή τους, φοβούνται για τα παιδιά τους, φοβούνται για τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και όχι μόνο μένουν, υπομένουν και πληρώνουν. Γιατί πληρώνουν να επισκευάσουν ζημιές, πληρώνουν για να κάνουν δικές τους μελέτες. Γιατί αυτό που λένε, εμείς βλέποντας αυτές τις ζημιές, απευθυνθήκαμε και στην εταιρεία Μετρό, απευθυνθήκαμε και στην ανάδοχο εταιρεία. Ζητάμε τα στοιχεία στατικότητας, τις μελέτες. Όλα τα στοιχεία να δούμε πώς ήταν η κατάσταση πριν, πώς είναι μετά, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Δεν τα έχουμε, δεν τα έχουν πάρει ακόμη, οπότε αυτό που ζητούν είναι προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς, πληρώνουν από την τσέπη τους, να κάνουν ήδη τις μελέτες. Και θέλω να σας πω τώρα, δηλαδή, μία από τις ιδιοκτήτρες μου λέει 25 χιλιάρικα μια τέτοια μελέτη. Σε ποιο ποιον περισσεύουν αυτά τα λεφτά.
1: 25.000 ευρώ κοστίζει μια μελέτη στατικότητας.
11: Έτσι μας είπανε. Και οι οποίοι τι κάνουν τώρα. Καλούνται οι ίδιοι να καταγράψουν τις ζημιές, να πληρώσουν τις μελέτες και στη συνέχεια να πάνε δικαστικά να τα διεκδικήσουν στο μέλλον. Και μας έλεγε μια γυναίκα που είναι 70 χρονών. Ωραία, θα ζήσω εγώ 10 χρόνια και με τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί η απάντηση που δίνουν και σε πολλούς από αυτούς που παραπονιούνται ότι και δεν το αμφισβητούν και όλες αυτό, ότι είναι ένα έργο κοινής ωφέλης, θα ωφεληθεί στο μέλλον. Θα ζήσω εγώ στο μέλλον. Ας πούμε, έλεγε η γυναίκα χαρακτηριστικά.
1: Κοίταξε, έργο κοινής ωφέλειας είναι και ισχύει. Και όταν μιλάμε για παλιά κτίρια. Όταν μιλάμε και για παλιά κτίρια που δεν έχουν συντηρηθεί επαρκώς, μπορεί να γίνουν και ατυχήματα, μπορεί να είναι και το έδαφος κάπως. Αυτά όμως πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ως πρόβλεψη γραμμένα κάπου και να έχουν ειδοποιηθεί και οι ένικοι για 1, 2, 3 ότι πρέπει να προσεχθεί. Να μην σας θυμίσω το γνωστό περίπτερο του Σταδίου, έτσι. Και το Μετροπόντικα. Που το είχε καταπιεί live σε ζωντανή σύνδεση. Έτσι.
11: Και τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Τι να κάνουν ξαφνικά οι άνθρωποι, τι μέτρα να πάρουν.
0: Τώρα, συγγνώμη, η παραγγελία του προϊσταμένου εισαγγελίας Αθηνών. Ποιους έχει αποδέκτες, τι θα γίνει, σταματάνε τα έργα καταρχάς.
11: Τα έργα έχουν σταματήσει ούτως ή άλλως εδώ και λίγο καιρό. Μέχρι να συνεδριάσει το αρμόδιο συμβούλιο από ειδικούς και να αποφανθούν να πούν κάποιοι επίσημα, ειδικοί δηλαδή, πώς πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες. Οπότε θα συνεχιστούν όμως. Για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν σταματήσει.
1: Μέχρι να δουν τι συμβαίνει και να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις, υποθέτω, ώστε να προστατεύσουν τα υπάρχοντα κτίρια από περαιτέρω διάβρωση.
11: Έτσι. Υπάρχουν και ξένοι εμπειρογνώμονες που έχουν έρθει. Δηλαδή συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή και Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες. Οπότε μόλις ολοκληρώσουν τη μελέτη των στοιχείων θα βγάλουν το πόρισμα για το πώς και αν μπορούν να συνεχιστούν τα έργα. Mm-hmm. Όσον αφορά την εισαγγελική παραγγελία, είναι κατεπίγουσα, προκαταρκτική εξέταση, η οποία έγινε μετά τα δημοσιεύματα για τις ρογμές που προκλήθηκαν στα κτίρια και αυτό που ζήτησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών να διαπιστωθεί είναι αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται στα κτίρια της περιοχής και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ενίκους των πολυκατοικιών. Πάντως κάτοικοι εκεί που μιλούσαμε μας έλεγαν ότι ζούνε με το φόβο, κάποιοι έχουν αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα και όχι ως σχήμα λόγου, ως κυριολεξία. Αυτό που τους ανησυχεί πιο πολύ είναι το ενδεχόμενο ενός σεισμού. Μας έδειξαν ας πούμε μια τρύπα που άνοιξε στον τοίχο μετά από έναν πρόσφατο σεισμό που έγινε στην Εύβοια. Μας λέει αυτό έγινε από έναν σεισμό που έγινε στην Εύβοια. Φανταστείτε να είναι πιο κοντά. Οι άνθρωποι φοβούνται και πολύ δικαιολογημένα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για πληγωμένα κτίρια έχουν άλλη ανθεκτικότητα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις και δονήσεων και αλλαγών και πόσο μάλλον να περνάει μετροπόδικες από κάτω, έτσι.
11: Το θέμα συζητείται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Η Επιτροπή των Κατοίκων έχει πάει στο Δημαρχείο. Είναι παρόντες στην συνεδρίαση. Να πούμε ότι και ο Δήμαρχος Αθηναίων το πρωί πήγε και ο ίδιος αυτοπροσώπως στην εισαγγελία και έχει κάνει και ανάρτηση στα social media που αναφέρει ότι ο Δήμος με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους. Και έκανε γνωστό ότι ο ίδιος έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελία, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε την κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για την αναζήτηση ευθυνών.
1: Ο Δήμος όμως μόλις σήμερα κατάλαβα ότι δρομολογήθηκε, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα και να το αναφέρω, ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος φορέας που θα πρέπει να ξεμπαζώσει εκείνη τη γνωστή πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε ευτυχώς χωρίς θύματα. Είναι πόσο 1-1,5 μήνα αυτή η δουλειά που έχει γίνει και δεν μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν τις πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης, επειδή έχει μπάζα και τα αντικείμενα των ανθρώπων εκεί 1,5 μήνα.
11: Εκεί,
1: και υπήρχε μια διελκυστίνδα ποιος είναι ο υπεύθυνος, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος και συσκέψεις και ξανά συσκέψεις και κόντρα συσκέψεις.
11: Και εκεί τώρα για να έρθουμε στο θέμα να έρθουμε στο θέμα και ποιος επιβαρύνεται και εκεί που είχα πάει στα Πετράλωνα οι κάτοικοι μου έλεγαν ότι τους έλεγαν ότι πρέπει να το αναθέσουν σε ιδιώτινα απομακρύνει τα μπάζα, όπου και αυτός ζητούσε το ποσό της μελέτης, δηλαδή 25.000 για να απομακρυνθούν τα μπάζα και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ψάξουν στα ερείπια να δουν αν μπορούν να βρουν κάποια φωτογραφία, κάποιο κόσμημα, κάτι από την παλιά τους ζωή.
1: Μα τι λέμε τώρα.
0: Εντάξει, ξέρετε, έχουμε ακούσει και έχουμε δει και είναι οι καταγγελίες δηλαδή της γειτονίας που το βράδυ εκεί πέρα έχουν πέσει ομάδες γνωστές και κάνουν
1: το γνωστό πιάτσι.
11: Γι' αυτό υπήρχε, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες υπήρχε αστυνομία, φύλαξη 24 ώρες.
1: Μετά από 1,5 μήνα δεν φαντάζομαι κι εγώ, Δημήτρη. Μάλιστα.
0: Ελένα.
1: Οψόμεθα για τα ζητήματα αυτά. Θα έχουμε και συνέχεια. Τι έλεγες, Δημήτρη, στην Έλενη?
0: Να ρωτήσω πότε θα κάνουμε, πότε έχουμε εκλογές. Μήπως ξέρει.
1: Α, εμείς ό,τι σύνδεση κάνουμε, λένε, κάνουμε και ένα γκαλοπάκι. Τι βλέπουν οι συνάδελφοι.
0: Λαζάρουν αυτοί, κάτι θα ξέρει.
1: Κάτι θα ξέρει. Για πες μας, Ελένη.
11: Εκεί στις Σέρες, όχι, δεν κάνω ό,τι συνέχεια λέω και εγώ για την πόλη. Κοίταξε, εγώ το βλέπω στο τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω τι σας είπαν οι άλλοι συνάδελφοι.
0: Σε ένα ρωτάμε.
11: Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
0: Έχουμε επενδύσει πάνω σου.
11: Επάνω μου, που όπου μεγάλο βάρος. Α, εγώ δεν κάνω πολιτικό όμως, ρεπορτάζ.
0: Δεν έχει σημασία, έχει άποψη όμως και μας ενδιαφέρει.
11: Η αίσθηση ότι θα γίνει. Ναι, ακούγεται.
1: Στο τέλος του χρόνου, να προλάβουμε να εισπράξουμε κάτι από τα αυτά που θα έχει τάξει στη
11: προηγούμενη. Μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
1: Πολύ μετά.
0: Οι οδηγίες προς υπουργούς είναι όμως να ξεμπερδεύουν, λέει, εκκρεμότητες μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, γιατί μετά μπορεί να προκύψουν νέες εργασίες.
0: Δεν ξέρω τι εργασίες ήταν αυτές οι νέες.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Και εγώ δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Λέμε τώρα. Όταν βλέπεις όμως όλα τα επιταλεία να ετοιμάζονται πυρετοδός για να μην αφήσουν το καλοκαίρι να περάσει.
11: Υπάρχουν και τα καινούργια κόμματα, οπότε όλοι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι.
1: Είναι τα καινούργια κόμματα και είναι.
11: Και τους ψηφοφόρους τους ζεστούς.
1: Είναι το καλοκαίρι στη μέση, Ελένη. Είναι το καλοκαίρι. Δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο αυτό ο χρόνο, σου λέει.
0: Εγώ θα σα πω πάντω από τα λίγα καλοκαίρια που βλέπω έντονο το ενδιαφέρον του κόσμου για τα πολιτικά πεπραγμένα. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά.
1: Καλά, δεν τον έχουμε αφήσει
11: και εμείς. Και ο κόσμος γιατί τον αφορούν δηλαδή. Και όλες.
1: Βέβαια.
0: Ναι, επειδή άλλες φορές το καλοκαίρι έλεγε άντε πηγαίνετε και κάντε ό,τι θέλετε, εγώ πάω να κάνω τα μπάνια μου, δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
11: Τώρα δεν έχει λεφτά να πάει για μπάνια.
1: Και επίσης δεν ξέρει με τι έχει να κάνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Με αυτό το ρευστό τοπίο.
0: Ο Μητσοτάκης να δώσει λεφτά να πάει ο κόσμος για μπάνια ή να μην ασχολούνται.
1: Κοίτα, γενικά λεφτά πρέπει να δοθούν. Ολούθε. Όλοι έχουν ανάγκες, όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες, όλοι οι φορείς, όλοι οι μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, δημοσιοπάλληλοι, μισθωτοί. Βρες μου μια κατηγορία που να πει εγώ παιδιά μου, οκ. Δεν υπάρχει.
11: Καμία.
0: Ξέρεις κάτι, επειδή το ρεπορτάζ που κάνει η Ελένη έχει να κάνει με τον κόσμο, με την καθημερινότητα.
1: Βέβαια, συναναστρέφεται καθημερινά άλλες κατηγορίες.
0: Αφουγκράζεται ακριβώς και τα θέλω ή τις αγωνίες του κόσμου.
11: Είναι κοινές, όλοι οι λεφτά θέλουν.
1: Μα ναι, τι λέμε τώρα. Το λένε και, και οι δημοσκοπήσεις.
0: Το θέμα δεν είναι ότι θέλουν να γίνουν από πλούσιοι ή πλουσιότεροι, να επιβιώσουν θέλουν.
1: Έτσι.
11: Εννοείται.
0: Γιατί λεφτά πάντα θέλανε κάποιοι, ακόμα και να γίνουν πιο πλούσιοι. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θέλουν λεφτά για να μπορέσουν με αξιοπρέπεια να επιβιώσουν. Αν δεν γκρεμιστούν οι πολυκατοικίες που μένουν.
1: Άμα δεν μας έρθει ο ταβάνι στο κεφάλι που λένε στην κυρία Αλεξία.
0: Ή δεν βουλιάξει εκεί πέρα.
1: Μην το γελάτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Ελένη μας.
0: Γεια σου, Ελένη Λαζάρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις.
0: Το πιο δύσκολο είναι.
1: Ψέλη Πετράλωνα, γειτονιά
0: που λέμε. Να φοβάσαι να μην πέσει στο σπίτι σου ή να υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας.
1: Άστο τώρα, αυτό θέλει ανάλυση. Δηλαδή αυτό το σκεφτόμουν πολύ πρόσφατα. Το casting που λέμε στις πολυκατοικίες είναι πολύ πετυχημένο πολλές φορές. Πολύ πετυχημένο όμως.
0: Οι μισοί δεν μιλάνε στους άλλους μισούς.
1: Ή είναι όλη μια παρέα. Μου έχει τύχει και αυτό. Να το δω και να το. Βέβαια.
0: Όταν τα συμβαίνοντα είναι.
1: Άμα συμβεί κανένα ζώρικο, αλλάζουν αυτά. Αλλά γενικά είμαστε όλες οι φυλές που λέμε στις πολυκατοικίες.
0: Τώρα, αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο το έχεις υπόψη σου που έρχεται ένας νόμος για την διαχείριση της πολυκατοικίας.
1: Έχω υπόψη μου κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές που θα προκύψουν. Δεν θες να βάλεις εσύ μια νότα, δηλαδή τόση ώρα λες, λοιπόν, λες και εγώ λέω.
0: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Α989.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα σας ενημερώσουμε
1: μετά
0: σχετικά
1: θα κάνουμε
0: με τις προτάσεις της κυβέρνησης. Νομίζω μετά από, όταν από το 20 τόσο είχε ένα κανονισμός για τις πολυκατοικίες, ισχύει ένας νόμος.
1: Είναι αρχαίος, η αλήθεια είναι αυτή. Ο ισχύον νόμος είναι αρχαίος.
0: Τους κανονισμούς για τις πολυκατοικίες, ναι. Και τώρα ακούω κάτι, ρε παιδί μου, λέει να έχει κάτι αποθεματικά, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς.
1: Αυτό υπάρχει και τώρα, στα χαρτιά.
0: Και ποιο, α, γιατί πρέπει να υπάρχει και ποιος θα το δώσει για να υπάρξει το αποθεματικό.
1: Η ιδιοκτήτης. Και οι ιδιοκτήτες που θα πληρώσουν και έμφυα, θα πληρώσουν και τόνα, θα πληρώσουν και τα άλλα. Άφησέ μα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να με.
1: Τον έχω βουρλίσει τώρα. Τώρα εντεμονίστηκε.
0: Και έχω φάει κιόλας αυτές τις μέρες και δεν είναι να με βλέπει άνθρωπος.
1: Πάμε break.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ρομαντικά.
4: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
5: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Αστεία.
4: Έπρεπε να είχα πιει.
3: Επικά.
7: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
8: Μη κάνω.
3: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Με αυτή η ασυνεννοησία και αυτή η ιστορία που λέγεται κοινόχρηστα. Η πληρωμή των κοινοχρήστων. Βλέπεις στο πρόσφατο παρελθόν και ακόμα ισχύει ακόμα, που υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα για το πετρέλαιο, ας πούμε, ή για το φυσικό αέριο, δεν ξέρω τι και ο καθένας. Και μαζεύονται διάφορες οφειλές και μετά επομίζονται άλλοι άνθρωποι να αυτό.
1: Τώρα έχει μπει και ένα άλλο.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Μια άλλη παράμετρος είναι τα Airbnb, τα οποία λειτουργούν μέσα σε πολυκατοικίες.
0: Εκεί να δεις δυσκολίες και φασαρίες.
1: Που βλέπεις ότι κυκλοφορούν κλειδιά της εξώπορτας παντού. Όλοι έχουν από ένα κλειδί μιας εξώπορτας. Έχονται, χτυπάνε κουδούνια, κάνουν θόρυβο, δεν σέβεται ο ένας τον άλλον. Για να τα οικονομήσει δηλαδή ένας, ταλαιπωρούνται όλοι οι άλλοι.
0: Για να μην συζητήσουμε και να τα διαβάσουμε τα πολύ μεγάλα που έχουν γίνει δύο ή τρία, και αυτό δεν ξέρω αν είναι πολύ καθαρός ο τρόπος που έχουν συμβεί αυτά.
1: Ναι,
0: είναι μια σειρά από ζητήματα. Ναι. Που πρέπει να τακτοποιηθούν με κάποιον τρόπο.
1: Λοιπόν, πάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του ειδικού να δούμε τι προβλέπει αυτός ο νόμος σχετικά με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Να δούμε πώς εκλέγεται πλέον ο διαχειριστής, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, αν υπάρχει και πρόθυμος. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει και πρόθυμος διαχειριστής.
0: Μάντεψε γιατί. Βέβαια. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Χαϊδούτη. Είναι δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Χαϊδούτη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ψαρίδη. Καλησπέρα σας και εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα να ακουστούν κάποια πράγματα που άκουσα με προσοχή όλα τα προβλήματα που έτσι λίγο τηλεγραφικά αναφέρατε που αντιμετωπίζει κάθε οικοδομή στη χώρα μας. Και που πραγματικά θα δούμε με το νομοσχέδιο το οποίο θα επεξεργαστεί η Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί, θα δούμε πράγματα τα οποία θα έρθουν και θα βελτιώσουν όλες αυτές τις συνθήκες που περιγράψατε.
0: Ας δούμε ένα-ένα τα βασικότερα σημεία του.
2: Ακριβώς, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη και μια σειρά, πρέπει καταρχήν να συγχαρούμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί έρχεται το Υπουργείο σήμερα να διορθώσει, όχι να διορθώσει, να κάνει αλλαγές σε ένα νόμο που ισχύει εδώ και περίπου 100 χρόνια, από το 1929, με τις τότε κοινωνικές συνθήκες της χώρας, με το πώς ήταν δομημένη τότε η κοινωνία μας και οι ανάγκες εκείνης της εποχής, οι οποίες όμως σήμερα δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογή σε έτσι πώς έχει διαμορφωθεί
0: στα σύγχρονα κτίρια,
2: το σύγχρονα κτίρια, οι ανάγκες των οικογενειών, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και ούτω καθεξής, και δεδομένου ότι έχουν περάσει με την πάροδο των ετών, έχουν μεταβληθεί και ο τρόπος λειτουργίας του κτίριου. Δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε τον νόμο, τις πολεοδομικές τακτοποιήσεις με τις αυθαιρεσίες, τις αναγκαιότητες με τις ανακαινήσεις των ελκυστήρων, με τις εξωτερικές προσώψεις των κτιρίων, με την ενεργειακή αναβάθμιση που το 2030 όλα αυτά εδώ θα είναι υποχρεωτικά. Άρα η έλλειψη συνεννόησης που αναφέρατε και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πάρα πολύ σωστά επισημάνατε, η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί και στην οποία μετέχει και η Πομιδά, θα καθίσει και θα εξετάσει πάνω από 1000 διατάξεις που θα τύχουν αλλαγής και αντικατάστασης και ορισμένες εξ αυτών και ολιστικής μεταρρύθμισης, προκειμένου να δώσει λύσεις και να ξεπεραστούν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή να μην απαιτείται προκειμένου ομοφωνία στη λήψη μιας όποιας απόφασης για το πώς θα ανακαινήσουμε τον ελκυστήρα ή σε ό,τι απαγορεύεται και σε ό,τι επιτρέπεται, αλλά με μικρότερα ποσοστά πλειοψηφίας να επιτυγχάνεται αυτό εδώ, προκειμένου να μην βλέπουμε εικόνες που απαντώνται και στην Αθήνα και παντού, κτιρίων τα οποία δείχνουν εγκαταλελειμμένα. Και πού οφείλεται αυτό? Στο ότι δεν υπάρχει συνεννόηση, γιατί...
1: Και πώς υποχρεώνεται όμως ο άλλος ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν μετέχει στα όργανα, δεν μετέχει στις συνελεύσεις, δεν έχει ποτέ εμφανιστεί?
2: Κύριε Αλφιέρη, είναι υποχρέωσή του εκ του νόμου να συμμετέχει στις δαπάνες των κοινοχρήστων, και αυτό είναι το πρόβλημα, στο ότι με το νέο νόμο θα εξεταστεί και η δυνατότητα που ούτως ή άλλως σήμερα υπάρχει, να μπορεί η πολυκατοικία πιο ευέλικτα και με διαφορετικά πλειοψηφικά ποσοστά, να το πω έτσι, να λαμβάνει αποφάσεις για την κίνηση της διαδικασίας της δικαστικής διεκδίκησης των οφειλωμένων κοινοχρήστων, γιατί επαναλαμβάνω και λέω είναι εκ του νόμου υποχρέωση του συνειδιοκτήτη να τα καταβάλει αυτά, και να μην αισθάνονται κορόιδα

0: οι υπόλοιποι οι οποίοι θα πληρώσουν για λογαριασμό των 2, 3, των 5 που διαφωνούν. Αυτό είναι το, και το μείζον, γιατί σήμερα η εικόνα αυτή της εγκατάλειψης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι ότι απλά τρεις φέρουν αντίρρηση και οι υπόλοιποι λένε «Α, εγώ δεν πληρώνω», γιατί ακριβώς είμαστε τα κορόιδα, και βλέπουμε στο τέλος να υπάρχει αυτή εδώ και η απροθυμία που είπατε στο να αναμειχθεί κάποιος και με τη διαχείριση μιας οικοδομής για τον λόγο ότι σου λέει «Εγώ θα καθίσω να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά», όταν κανένας δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Αλλά είναι δεδομένο ότι η υποχρέωσή τους αυτή υπάρχει. Αναφερθήκατε στο θέμα της κατάτμησης των διαμερισμάτων.
1: Ναι.
0: Στο παρελθόν υπήρχε η ανάγκη η οικογένεια να έχει μεγάλα σπίτια. Έχει αλλάξει όμως η μορφή της οικογένειας σήμερα. Βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα διαζύγια. Πλέον οι οικογένειες από εκεί που ήταν τετραμελείς, πενταμελείς, στο τέλος μένουν δύο άτομα. Άρα κάποιος δεν έχει ανάγκη να έχει σπίτι 150 μέτρα και σου λέει «Γιατί να μην μπορώ να το σπάσω σε δύο. Στο ένα να μένω εγώ και το άλλο να το πάρει το παιδί μου ή να το εκμεταλλευτώ», ή για τον όποιον άλλο λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν κανονισμοί που απαγορεύουν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όμως ότι οι ανάγκες και η επίλυση του στεγαστικού επιτάσσει σε εισαγωγικά να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι στο να δούμε, να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Και αυτά πιστεύω στο καινούριο νομοσχέδιο που θα σιγά σιγά θα αρχίσει να σχεδιάζεται, να μπορέσουν να περιληφθούν και αυτά τα θέματα, και όχι μόνο αυτά, για το Airbnb που αναφέρατε, είναι, ξέρετε,
2: και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά μια πολυκατοικία χάνει την ησυχία της, μπαινοβγαίνει κόσμος, οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν ως ενοικιαστές
1: δεσμείας 2, 3, 5 ημερών μόνο, ναι, έχουν άλλη συμπεριφορά.
0: Το κατανοώ, και επειδή ακριβώς το νόμισμα έχει δύο όψεις, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και αυτοί οι οποίοι λένε «Εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει». Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και επειδή είναι ένα, ας το πω, μια τάση αυτή την εποχή η λειτουργία των διαμερισμάτων κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν υπήρχε στο παρελθόν, και ασφαλώς οι παλιότεροι κανονισμοί ούτε προβλέψεις συγκεκριμένες είχαν, ούτε όμως και αντίστοιχες ρητές απαγορεύσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τώρα θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν, ας το πω, ξεκάθαρες λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα. Για να μην μπορεί και να μην υπάρχει η διχογνωμία και η αμφισβήτηση για το τι γίνεται μέσα σε κάθε οικοδομή. Πιστέψτε με ότι θα έχουμε το χρόνο, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία όλων αυτών.
1: Ναι, να σχηματοποιηθεί κάπως πρώτα.
0: Θα έχουμε το χρόνο, μπράβο, να μπορούμε να ξανασυζητήσουμε για αυτά τα θέματα, και πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, σας λέω, διατάξεις πολλές που πρέπει να τις ενσωματώσουμε με άλλες, δηλαδή όταν λέμε ότι θα πρέπει να δούμε τα θέματα των πολυοδομικών διατάξεων που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, όλο αυτό εδώ σε σχέση με τις διατάξεις περιορφοκτησίας ήταν λίγο πιο σύνθετο να το επιλύσουμε νομικά, άρα το να μην είμαστε όμοιροι των συνενέσεων των λοιπών συνειδιοκτών κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα ξεπεράσουμε με καινούργιες ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα γίνει. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε για αυτή τη διαδικασία?
0: Όπως έχει πει και ο Υπουργός, μέχρι το τέλος του χρόνου θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε. Δεν είναι, σας λέω, μόλις είμαστε σε εμβριακή μορφή, με την έννοια ότι η Επιτροπή μόλις συναισθήθη. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπροστά μας λίγο δρόμο, ανεξάρτητα με τις θερινές διακοπές.
1: Ναι, όχι, δεν σκεφτόμουν εγώ ακριβώς αυτό. Σκεφτόμουν τις εκλογές, που δεν ξέρει κανείς πότε και αν. Και πολλές φορές μερικά.
0: Αυτό είναι θέμα
1: αλλάζουν.
0: Το οποίο δεν έχουμε να το επεξεργαστούμε.
1: Ναι, εσείς δεν το επεξεργάζεστε, αλλά.
2: Όχι, αλλά αν κλείσει η Βουλή, δεν θα περάσει ποτέ η ρύθμιση.
0: Το ζητούμενο είναι πραγματικά, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση, και γι' αυτό πραγματικά συγχαίρουμε την πρωτοβουλία του Υπουργού, που είναι αίτημα πολλών ετών που αυτό έπρεπε να ξεκαθαριστεί. Ήτανε οι κοινωνικές συνθήκες επέβαλαν αυτή την αναγκαιότητα, και πραγματικά η πρωτοβουλία αυτή είναι απόλυτα θετική. Και πρέπει να μην τη σταματήσει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να φτάσουμε μέφτω το τέλος.
1: Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όταν και εφόσον έχουμε, όπως είπαμε νωρίτερα, σχηματοποιήσει μια εικόνα για το νομοσχέδιο αυτό.
2: Είναι και σε διαβούλευση.
1: Να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο αναλυτικά.
0: Σε διαβούλευση, ασφαλώς. Μετά την επεξεργασία από την Επιτροπή θα τεθεί προς διαβούλευση.
2: Οπότε θα έχουμε ευκαιρία να
0: τα ξαναπούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Ωραία. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καταλάβες.
1: Έχει ακόμα ψωμάκι αυτό το θέμα μπροστά.
2: Διαβάζω ένα μήνυμα που λέει ακόμα και σε πολυκατοικίες που μένουν σόγια και εκεί λέει δεν μιλούνται.
1: Εκεί να δεις.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουν και την άνεση.
2: Εγώ δεν είπα ότι μιλούνται. Ναι, δεν ανέφερα καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Μόνο αποθυμένο πρέπει να είναι από κάποιον ακροατή μας, ο οποίος έχει θέμα μάλλον.
1: Αλλή μόνο.
2: Ναι, και εκεί ξέρεις είναι. Επειδή μου, ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του, έτσι είναι. Ή άμα σου κάνει τώρα κάνεις φασαρία και σου κάνει όλες παρατηρήσεις από κάτω, αυτό δεν του ξαναμιλάς ποτέ.
1: Γιατί? Άμα κάνεις φασαρία, πει συγγνώμη, τελειώνουμε.
2: Γιατί το παραδείγεις.
1: Αυτό δεν πιάνεται. Δεν είναι επιλογή, δεν παίζεται στο στήριγμα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, όπως νομίζετε. Όπως νομίζετε.
2: Μετά από πάνω, πάνω από τον άλλο και κάνεις έτσι φασαρία, καταλαβες. Ή με τα νερά, για θυμίσουμε τις μπουγάδες.
1: Πολύ παλιά.
2: Για να μνημονεύσουμε και τη μακαρίτσα, τη μαροτιγκουντού. Την Ελενίτσα με τις μπουγάδες την γινόταν. Με τα νερά.
1: Μην το λες. Υπάρχουν και ορισμένοι που στο μπαλκόνι τους το έχουν. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Ναι, λέει,
1: το δάσος. Και ποτίζουν για πάντα. Και τα νερά πέφτουν πάντα κάτω. Και τυχαίνει κάτω να είναι το φρεσκοπλημένο σου αυτοκίνητο. Αυτό το story θα το πω για άλλη φορά.
2: Φρεσκοπλημένο φανελάκι σου θα λέγεις. Γιατί αυτό είναι χειρότερο παντούς.
1: Εντάξει.
2: Να έχεις απλώσει και να σου ρίχνει όταν ποτίζει τα λουλούδια.
1: Γενικά θέλει λίγο ευγένεια, λίγο πολιτισμό, λίγο να προσέχουμε τον διπλά. Ψηλά γράμματα για ορισμένους, αλλά ναι, αυτό.
2: Πιο άτυχο, σύμφωνα εδώ και τον φίλο μου του Θανάση, είναι λέει αυτό που μένει στο ισόγειο. Αυτό τα πληρώνει όλα.
1: Αυτή ναι, είναι η προσεξία όλων των. Από τον δεύτερο όροφο και πάνω.
2: Ναι, και αν έχει λύσει πάση κανένα λούκι, άστα να πάνε.
1: Αυτά είναι δράματα, παιδιά.
2: Λοιπόν, όλα αυτά θα τα διορθώσει η κυβέρνηση τώρα με το νέο νομοσχέδιο.
1: Mm.
2: Αν, ναι, εξαρτάται πώς θα έχουν εκλογές. Γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο τη Βουλή.
1: Δεν το βλέπω αυτό το νομοσχέδιο να περπατάει.
2: Τέλος Αυγούστου θα έχουν τελειώσει τα πάντα.
1: Μη σας απογοητεύσω.
2: Ναι.
1: Θα μείνει. Λέω. Ναι.
2: Γιατί πολλοί περιμένουν, ρε παιδί μου, να πάει ο Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ και να προκηρύξει εκλογές. Που σημαίνει μέσα στον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει, δεν παίζει νομίζω πλέον το σενάριο για 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ευτυχώς. Δεν ήθελα. Δεν είχε
2: 27. Είχε γάμο.
1: Όχι. Κάτι γενέθλια. Εντάξει. Δεν παίζει. Αφήστε με εμένα. Ο καθένα έχει τις καημούς του.
2: Γιατί εμείς που έχουμε συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου 28 την άλλη μέρα.
1: Αυτά. Δεν υπολογίζει κανείς τίποτα. Τι εκλογές.
2: Δεν υπολογίζει κανείς τίποτα. Πάλι καλά που την έχουμε.
1: Περίμενα, στείλω ένα μήνυμα. Μην ξεχαστούμε τώρα και έχουμε τίποτα εκπλήξεις πάλι. Λοιπόν, να φύγουμε. Θα πούμε τα άλλα αύριο.
2: Έχουμε πολλά να πούμε πάντως.
1: Εμείς σταματάμε και ποτέ.
2: Δεν χανόμαστε.
1: Άσε μας εδώ, έτσι. Μιλάμε για πάντα.
2: Λοιπόν, υπομονή στους οδηγούς που ταλαιπωρούνται εκεί στους δρόμους έξω.
1: Θα έρθουμε να σας...
2: εμείς ανάμεσα.
1: Έτσι.
2: Να βρίσουμε λίγο.
1: Να γίνουμε πολύ. Να γίνουμε περισσότεροι. Δεν είναι τρεις αφιερείς.
2: Έλσα Ψαρίδη. Δελτίο ειδήσουμε.
1: Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Ναι, πες το.
1: Περίμενε, εγώ το πήγαινα αλλιώς.
2: Ρύθμιση ήχου.
1: Θάνος Μπαπάς.
2: Μαρία Καρολάνη.
1: Παραγωγάρα.
2: Έτσι, δύναμη.
1: Έτσι. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές επιλογές.
2: Και αμέσως μετά από όλα αυτά ακολουθεί η Φωτεινή Πιπηλή, η οποία σήμερα θα σας μιλήσει για τη Μάρο Κοντού.
1: Βέβαια.
2: Η οποία την είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά.
1: Mm.
2: Ήταν και με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Αβραμόπουλο, η Μάρο Κοντού, συγχωρεμένη.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Νομίζω ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε επίσης την Αθήνα, όπως τον αγαπάει η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Μην κουνήσατε τη βελόνα. Ακολουθεί η Φωτεινή.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Χαρά σας.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια αναδμήματα και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές και καθυζήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβοίας. Στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης που διατάχθηκε θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Μήνυμα για αυξημένη ετοιμότητα εστάλει μέσω του 112 στους πολίτες. Επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πλέον 4 ελικόπτερα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τονίσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν περιμένει, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Συστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγινε γνωστό, άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου στο Μέγαρο της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου. Προηγουμένως στην ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε νωρίτερα ο Γιώργος Μπάκης, ενώ την αποχώρησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσωπού τύπου έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μητροκοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Η Μάρο Κοντού, εκτός της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν χθες και οι δύο συγκατηγορούμενοι του 29 και 26 ετών που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στο μεταξύ, εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, ανέφερε η ίδια. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι 2-42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στην Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Εισαγγελική παραγγελία για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστίδη Κορέα, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, εντόπισε σε φαρμακείο στην Αττική μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής που δεν έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα 4.712 τεμάχια σκευασμάτων κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, έθετε καιρό, περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και επειδή το συνηθίζω να με απασχολούν θέματα της μη επικαιρότητας, κακώς για την άποψή μου που δεν επικρατούν στην επικαιρότητα, θα ξεκινήσω τελείως ανατρεπτικά με την εξής έννοια. Και μόνο που το άθλημα λεγόταν μπάντμιντον, δηλαδή σκεφτείτε ότι το έχω γράψει ακόμα και τώρα, το έχω σημειώσει με κεφαλαία γράμματα γιατί δεν διαβάζεται, μπάντμιντον, αυτό μας ήρθε καπάκι με το άθλημα εννοώ, μετά ήρθε το τέρας, το κτίριο, αυτό μας ήρθε καπάκι, δεν ξέρω πώς, καταλαβαίνω πώς και εσείς καταλαβαίνετε ορισμένοι, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου εννοείται ότι η γιαγιά στα Τρίκαλα από μικρή μπάντμιντον έπεσε, όπως και οι Αθηναίοι πολιτικοί που το ψήφισαν τότε, η τότε κυβέρνηση. Ήρθε λοιπόν αυτό το άθλημα και δεν ξέρανε πού να το βάλουνε. Και λέει, πού έχουμε άφθονο χώρο να το χτίσουμε σε αυτή την υπέροχη πρωτεύουσα και ειδικά το κέντρο της, που είναι ένας Αμαζόνιος σκέτος από πάρκα. Μην με κοιτάς έκπληκτος. Άμα κάτσεις και μετρήσεις πόσα πάρκα έχει η Αθήνα, ούτε εσύ δεν το ξέρεις. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Είναι νοερά τα πάρκα στην Αθήνα. Λένε λοιπόν οι ηθήνοντες, επειδή μας περισσεύουν και κάτι δεκάδες εκατομμύρια, δε στείνουμε στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί, παρακαλώ. Λέγεται και Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί, τρομάρα μου. Πάνε λοιπόν, βάζουν αυτό το θέαμα, ήταν θέαμα από μόνο του, φρικτό, το κτίριο και μόνο. Το παιχνίδι δεν ξέρω τι είναι. Αν κάποιος γνωρίζει τι ακριβώς είναι και έπρεπε να γίνει αυτό το μεγαθύριο μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί, που είναι το σωστό. Εν πάση περιπτώσει, έγινε. Γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τους ευχαριστηθήκαμε. Κάποιοι άλλοι δηλαδή τους ευχαριστήθηκαν κυρίως. Έγινε εκεί το παιχνίδι αυτό το μπαμμιντόν. Πρέπει να ψάξω να βρω, ρε παιδί μου, τα αποτελέσματα. Ποια χώρα νίκησε σε αυτό το άθλημα, που δεν ξέρω και τι άθλημα είναι. Και έμεινε εκεί το κτίριο, το οποίο συνήθως, επειδή το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κυρίες και κύριοι, δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Γιατί? Γιατί η Αθήνα, όσο τριτοκοσμική πόλη και κυβέρνηση και κράτος τότε, δεν έκανε λιόμενες εγκαταστάσεις όπως κάνουν οι άλλες πολιτισμένες χώρες. Έπρεπε να ρεύσει το χρήμα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να τσιμεντωθούμε, να καταλάβουμε χώρους πρασίνου, ανύπαρκτου πρασίνου, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα. Έμεινε λοιπόν αυτό. Και ξαφνικά την Κυριακή πήρε φωτιά, καταλαβαίνετε γιατί ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο δεν μένει ποτέ άδειο και δεν κατοικείται, ούτε παραχωρείται να γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Δεν είναι τέτοια κατασκευή που να επιτρέπει τέτοιου είδους σχέδια. Εν πάση περιπτώσει, γέμισε μαύρο καπνό η Αθήνα. Βγήκαν οι επιστήμονες, μας καθησύχασαν ότι δεν θα πάθουμε αυτή τη φορά δηλητηρίαση, δεν χρειάζεται, άλλωστε παθαίνουμε κάθε μέρα από τα καυσαέρια. Και μετά το θέμα ξεχάστηκε. Δηλαδή σαν να μην έγινε η πυρκαγιά, σαν να μην καταστράφηκε δημόσια περιουσία, γιατί περί δημόσιας περιουσίας πρόκειται εκεί το κτίσμα, όπου ξαφνικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, πιθανολογώ ότι και αυτός ανακάλυψε ότι υπάρχει εκεί ένα κτίσμα που φιλοξενούσε ένα παιχνίδι των Ολυμπιακών Αγώνων, εν πάση περιπτώσει παρενέβη και πέταξε την τρομερή πρωτοπόρα πρόταση ότι πρέπει να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Δηλαδή, Μητροπολιτικό Πάρκο γιατί η κατάντια του δεν ανήκει διοικητικά σε έναν μόνο Δήμο. Η ευρύτερη δηλαδή έκταση πέραν του κτηρίου που κάηκε. Γιατί βασικά ανήκει στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Ζωγράφου. Αν τα βρούνε μένα, χαιρετίστε με. Επιπλέον
Η ευρύτερη περιοχή του περίφημου σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου, γιατί στα σχέδια υπάρχει εδώ και δεκαετίες, γυπνιάζει και με τους δήμους Παπάγου Χολαργού και Φιλοθέης Ψυχικού, όπου και αυτοί πιθανολογώ ότι θα έχουν λόγο. Και αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο, τότε θα χάσω όλα τα στοιχήματα που βάζω ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί αν ήταν να προχωρήσει θα είχε προχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, ακούτε Alpha Radio 989. Μόλις με πήρε ο Τάκης Χατζής, τώρα, με πήρε ο Τάκης Χατζής, ο διευθυντής του σταθμού, ενοχλεί τον Θάνο Μπούμπα τον Ιχολύπτη και με καλεί στο τηλέφωνο. Τάκη μου, δεν μπορώ να απαντήσω, θυμάσαι ότι έχω εκπομπή. Θάνος Μπούμπας στην επιμέλεια του ήχου, κυρίες και κύριοι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Καραουλάνη. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Τα τηλέφωνα του σταθμού 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Αυτά είχα να σας πω για το badminton. Παρακαλώ τους ακροατές, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να ψάχνω τώρα στο διαδίκτυο, να μου πούν ποιος ήταν, ποια χώρα ήταν ο νικητής σε αυτό το περίεργο άθλημα που το μάθαμε μόλις για μερικές μέρες, 15, στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, και μετά εξαφανίστηκαν τα ίχνη του, όπως και αυτού του φρικτού κτηρίου που παρέμενε πόσα χρόνια είναι από το 2004-2022 χρόνια παρέμενε έτσι εκεί εγκαταλελειμμένο, κάηκε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Βάλε λίγο μουσική, σε παρακαλώ.

0: Θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχω ένα μήνυμα από τον κύριο Παναγιωτόπουλο τον ακροατή, ο οποίος μου γράφει τα εξής. Δεν είναι το μόνο ανούσιο έργο που έγινε τότε, αλλά δεν θυμάμαι οι δημοσιογράφοι να τα καταγγέλλετε. Λοιπόν, επειδή απευθύνεστε με αυτό το να τα καταγγέλλετε με έψιλον, δηλαδή με συμπεριλαμβάνετε, θα πρέπει να γνωρίσετε, γιατί δεν είστε υποχρεωμένος να το γνωρίζεις, αλλά πρέπει γενικά όταν τα λέμε συλλογικά, στέλνουμε ας πούμε ένα αρνητικό σχόλιο συλλογικά, μην το κάνετε, γιατί μπορεί να πέσετε στην περίπτωση και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Παναγιωτόπουλε, με μένα, πέσετε στην εξής μοναδική περίπτωση στα ελληνικά χρονικά. Εγώ τότε ήμουνα η πρώτη και μάλιστα κατά συρροήν σε Σταυρούς Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων για πολλωστή φορά, άρα είχα πολύ μεγάλη δύναμη, όπου όπως ξέρετε πρώτα περνάει η έγκριση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων από τα Δημοτικά Συμβούλια στον οποίο την επικράτεια θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άρα λοιπόν υποχρεωτικά έπρεπε πρώτα να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ολομέλειας στο Δήμο Αθηναίων, να γίνει ψηφοφορία, να γίνει δεκτό το αίτημα και εν συνεχεία να προχωρήσει η όλη διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί με τον Δήμαρχο το Δημοτικό Συμβούλιο μετράει 41 άτομα. Νομίζω ήταν ο Αβραμόπουλος Δήμαρχος. Από τα 41 άτομα, η μόνη που όρθωσε ανάστημα και είπε ότι εγώ καταψηφίζω για τη διενέργεια Ολυμπιακών Αγώνων, ήμουνα εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν το ξέρατε, το μάθατε τότε. Και μάλιστα θυμάμαι έκπληκτη τη Μαρία Δαμανάκη, επικεφαλής του συνασπισμού τότε, του χώρου του συνασπισμού, το Θόδωρο Πάγκαλο, όλους τους υπόλοιπους 40 το δήμαρχο, να με πλησιάζουν και να μου λένε «Πιπηλή, είσαι τρελή». Και τους είπα «Δεν είμαι καθόλου τρελή». Ανέπτυξα το σκεπτικό μου ότι τα προσωρινά ωφέλη που είχαμε, πολύ σημαντικά ωφέλη, τα προσωρινά όμως ωφέλη θα είναι δυσβάστακτα στο μέλλον, γιατί ό,τι ξοδεύτηκε δεν απευθύνεται στο λαό, κυρίως της Αθήνας, και γενικότερα στον ελληνικό λαό. Επιβεβαιώθηκα βέβαια, μου έμεινε αυτό το στίγμα ότι η Πιπηλή ήταν η μοναδική δημοτική σύμβουλος και η μοναδική Ελληνίδα που είπε επωνύμως «καταψηφίζω». Άρα λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάτι μάθατε. Και τώρα, μιας και αναφερθήκαμε και στο Δήμο Αθηναίων, έρχεται και η γνωριμία μου με την πολύ αγαπημένη σε όλους, τη Μάρο Κοντού.

Μοναδικός και ο Δημήτρης Χον, αλλά αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, την οποία δεν τη γνώριζα από κοντά. Εννοείται ότι τη γνώριζα ως μία στάρ του ελληνικού κινηματογράφου και για πρώτη φορά κυριολεκτικά στη ζωή μου την είδα από κοντά όταν εκλέκτηκε στο Δήμο Αθηναίων, στο Δημοτικό Συμβούλιο με το, με το συνδυασμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρέπει να ήταν το 94, τώρα τα έχω, δεν τα έχω πρόχειρα, εν πάση περιπτώσει ούτε έχει σημασία. Ήταν τόσο πραγματικά εντυπωσιακή γυναίκα, ήταν πολύ σοβαρό άτομο, ήταν εργατική, δεν ήταν από αυτές τις, ξέρετε, τις φίρμες που μπαινοβγαίνουν, έχουμε παραδείγματα πολλά και στη Βουλή και στην ουσία είναι άχρηστες και δεν κάνουν τίποτα και πουλάνε μόνο μούρι. Διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 1984. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή είχε αρκετές φορές συμβεί να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στα έδρανα των Δημοτικών Συμβούλων, μου έλεγε το παράπονό της ότι τώρα αυτή η γυναίκα να βρεθεί πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην πιο προβληματική οικονομικά και διοικητικά δημοτική επιχείρηση που ήταν ο Αθήνα 984 με τεράστια χρέη. Μου έλεγε λοιπόν κάθε φορά πω, της έλεγα «Μάρο, είσαι σίγουρη για την υπογραφή που βάζεις?» Γιατί ήταν και εκτελεστικός πρόεδρος, δεν ήταν μόνο τυπικός πρόεδρος. Και της έλεγα, άλλη φορά της λέω «Βάζε πρώτα όλους τους διευθυντές, όλους τους προϊσταμένους, ζήτα και από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας του 984 πριν υπογράψεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει». Το αξιοθαύμαστο στη Μάρο Κοντού είναι ότι έως το τέλος της είχε μία απόλυτη σωματική, ψυχική, πνευματική, κοινωνική ηρεμία. Ήταν δημιουργική ως την τελευταία στιγμή που, εν πάση περιπτώσει, κατέπεσε εδώ και περίπου 20 ημέρες. Και αυτό είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Κυριολεκτικά έφυγε όρθια, γιατί όμως, δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα που ούτε απαναπαύθηκε στις παλιές της δόξες για να μυρολογάει μετά τι ωραία ήταν τα τότε χρόνια, τι άσχημα είναι τα τώρα χρόνια. Ήταν μια γυναίκα που εξακολουθούσε να ζει κανονικότατη, ευχάριστη, δημιουργική ζωή. Γι' αυτό και η απώλειά της είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί χάθηκε παρά τα 92 της χρόνια ένας πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος. Καλό της ταξίδι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πριν μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτής της βασανιστικής επικαιρότητας, να σας υπενθυμίσω ότι μέσω της ΔΕΗ και του προγράμματος My Energy Solar Smart μπορείτε να απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και εγγυημένη μείωση κατά 20% ετησίως στο κόστος κατανάλωσης. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο day.gr και πείτε «Αλληλούια», λέει η ΔΕΗ, με την πιο έξυπνη λύση στην ενέργεια, μόνο από τη ΔΕΗ. Και τώρα, κανονικά έπρεπε να βάλουμε ήχους κορναρίσματος και όλα τα σχετικά και αυτά τα άλλα σχετικά όταν ανταλλάσσουν. Αυτά τα πολύ ευγενικά που ανταλλάσσονται στο δευτερόλεπτο από οδηγό σε οδηγό, από οδηγό σε οδηγό μοτοσυκλέτας, από ντιλιβερά σε οδηγό ταξί, από οδηγό ταξί σε ντιλιβερά. Δυστυχώς είχαμε και το τραγικό γεγονός το πρωί, χάθηκε το παλικάρι, δεν ξέρουμε και τις ακριβείς συνθήκες για να το αναλύσουμε του τραγικού δυστυχήματος. Αλλά έχουμε τον Γιώργο Ανδρή, ο οποίος θα μας απλώσει τα μεγαλεπίβολα σχέδια για την απελευθέρωση αυτού του φρικτού σημείου κυκλοφοριακά, που είναι η ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά. Καλησπέρα, Γιώργο Ανδρή.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τα είπα ωραία.
1: Τα είπες ωραία. Τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, έτσι τον έχουν βαφτίσει τόσο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όσο και οι ανάδοχοι που θα κατασκευάσουν το έργο.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό το σημείο, ποιες περιοχές?
1: Έχουμε την περιοχή του Σκαραμαγκά, έχουμε την δυτική περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, έχουμε το Σχιστό και έχουμε και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Σε συγκεκριμένες περιοχές, να σου επισημάνω ότι διέρχονται καθημερινά 100.000 οχήματα, εκ των οποίων τα 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται σε αυτή την περιοχή.
0: Όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι και εγώ αναγκάζομαι καμιά φορά να πάω σε αυτό το δρόμο. Το γνωρίζω προσωπικά.
1: Είναι τεράστιο το κυκλοφοριακό φόρτο που υπάρχει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μέση ταχύτητα των οχημάτων ανέρχεται σε μόλις 28 χιλιόμετρα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή μετά από 36 μήνες...
0: Νόμιζα 36 χρόνια και τρόμαξα.
1: Τρία χρόνια είναι, 36 μήνες. Η μέση ωραία ταχύτητα των οχημάτων θα ξεπερνά τα 47 χιλιόμετρα, δηλαδή... Μιλάμε σχεδόν για διπλασιασμό της ταχύτητας. Αντιλαμβάνεσαι όμως, για ένα τέτοιο κομβικό σημείο με τόσα πολλά βαρέα οχήματα, θα αλλάξει ριζικά η εικόνα της κυκλοφοριακής κίνησης εκεί πέρα και βέβαια θα έχουμε αποσυμφόρηση μεγάλη εξαιτίας των φορτηγών που δεν θα μπαίνουν στον αστικό ιστό της πόλης, αλλά θα πηγαίνουν περιφερειακά.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Έχουμε λοιπόν...
0: να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Ωραία.
0: Πάμε στη λεωφόρο που στο αριστερό μας χέρι πηγαίνοντας προς την Κόρινθο. Θα τα πω έτσι λαϊκά εγώ και απλά.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη Μονή Δαφνίου που σημειώνω ότι ολοκληρώνεται και η πολύχρονη ανακαίνισή της. Πέρασα μόλις προχθές. Λοιπόν, στο δεξί μας χέρι έχουμε τα ιδρύματα τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Και μετά στρίβουμε και δεξιά έχουμε τη λίμνη Κουμουνδούρου, του συγχωρεμένου του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά.
0: Εκεί όμως είναι και δύο τούνελ.
1: Αυτά τα
0: που
1: τούνελ
0: κάθονται
1: λοιπόν.
0: Εκεί, αυτά τα τούνελ κάθονται, είναι πράκτορες στη CIA αυτά τα τούνελ, δεν εξηγείται διαφορετικά. Διότι μας παρακολουθούν που πάμε, ερχόμαστε, βασανιζόμαστε και δεν κάνουν τίποτα.
1: Αυτά λοιπόν θα ενεργοποιηθούν τα τούνελ. Θα έχουμε και μια γέφυρα 135 μέτρων από την, πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου που θα εξυπηρετεί την κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από Σχιστό προς Κόρινθο, οπότε έχουμε όλη την κυκλοφορία θα πέσει περιφερειακά όλου του αστικού ιστού. Επίσης, η...
0: τα τούνελ ποιους θα εξυπηρετούν, αυτά τα δύο τούνελ των πρακτόρων της Μοσάλ.
1: Ουσιαστικά θα ενώνουν το Σκαραμαγκά μέχρι την Αττική Οδό θα φτάσουν.
0: Α, παραλιακά.
1: Από πάνω, όχι από πάνω από το βουνό.
0: Όχι από πάνω.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα φύγει όλη αυτή η κίνηση των βαρέων οχημάτων που προκαλεί τεράστια ανάσχεση στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Όλα αυτά λοιπόν τα φορτηγά θα φύγουν. Μιλάμε για 20.000 φορτηγά, έτσι.
0: Ημερησίως.
1: Ναι, κάθε μέρα. Θα μειωθούν πάρα πολύ οι χρόνοι μετάβασης. Σου είπα, από 28 χιλιόμετρα πάμε στις 47. Το οικονομικό όφελος για τους χρήστες, να σου πω επίσης και αυτό, θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Το κόστος εννοείς από το πήγαινε, έλα, μπρος,
1: από
0: πίσω.
1: Από την κατανάλωση καυσίμου κυρίως, γιατί σκέψου ότι αν μια διαδρομή να την κάνεις σε 2 ώρες και ξαφνικά την κάνεις σε 1 ώρα, το κόστος μειώνεται 50% για το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου. Και βέβαια όλο αυτό το έργο, να τονίσουμε ότι δεν έχει διόδια.
0: Α, το καλύτερο. Όχου, πανηγύρι, όλια και από εκεί θα πηγαίνουμε όμως τώρα. Πάει Αττική Οδός, τελείωσε. Πάει Αττική Οδός, θα πάμε όλοι μαζί χωρίς διόδια. Για πες.
1: Αυτό εξυπηρετεί βασικά όλη τη Δυτική Αττική, να σου τονίσω βασικά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει αυτό το κομφούζιο που παρατηρούμε από τα δηληστήρια μέχρι επάνω στο Χαϊδάρι. Καταλαβαίνεις αυτή η ευθεία που γίνεται, το έλα να δεις κυριολεκτικά. Πρέπει να έχεις εξοπλιστεί με όλη την υπομονή που διαθέτεις, γιατί ιδίως τις Κυριακές που επιστρέφουν οι άνθρωποι από Κόρινθο, από την Πελοπόννησο γενικότερα, μπλοκάρει αυτό το σημείο και δεν κινείται καθόλου, τίποτα.
0: Τώρα, μισό λεπτό, επειδή εσύ έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή αντίστοιχων μεγάλων έργων όπως είναι αυτό, θα δημιουργηθεί βέβαια ακόμα πιο φρικώδες τράφικ λόγω των έργων. Πρέπει να οπλιστούμε όλοι με υπομονή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, κατά την παρουσίαση της υπογραφή της σύμβασης. Είπε ότι αυτό θα δημιουργήσει μια ανάσχεση λόγω εξαιτίας των έργων και βέβαια όλοι οι πολίτες θα δουν το όφελος αυτού του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, δηλαδή μετά από 36 μήνες. Αλλά αυτά 3 χρόνια, μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί το έργο, δεν μπορεί να πει κανένας με βεβαιότητα ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις που θα καταγράφουν όσοι κινούνται σε αυτό το δοτικό άξονα. Θα είναι μεγάλες. Και μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και όλα τα βαρέα οχήματα κινούνται σε αυτούς τους δρόμους, τους ήδη υφιστάμενους. Μέχρι λοιπόν να αποσυφοριστεί όλο αυτό και να δοθεί στην κυκλοφορία έστω και ένα μέρος του έργου, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει.
0: Αντιλαμβάνομαι, νομίζω και οι ακροατές αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή θα βλέπεις τα εξκαφικά, θα βλέπεις τις μπουλντόζες, θα βλέπεις τα συνεργεία, θα καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται προς το δικό σου όφελος, αλλά παρόλα αυτά θα είναι μάλλον φρικτή η κατάσταση, Γιώργο Ανδρή.
1: Και μην ξεχνάμε ότι αυτές τα τούνελ που είπες που είναι ημιτελή, παραμένουν ημιτελή εδώ και 20 χρόνια.
0: Το ξέρουμε όλοι. Τα βλέπουμε εκεί πέρα, σου λέω, και λέμε αυτά τι κάνουν εδώ.
1: Ξεκίνησε. Ναι, είναι τρομερό, δεν ξέρω.
0: Δαπανήθηκαν χρήματα γιατί γίνανε εξκαφικά. Μπορεί να σκάσανε και τίποτα δυναμίτες για να τρυπήσουν το βράχο. Τσιμεντώθηκαν, μπετοναρίστηκαν. Δηλαδή είναι GG έτοιμα. Και μετά κάτι έγινε που λένε ότι έγινε μία γιαγιά που είχε ακίνητο στην περιοχή και προσέφυγε, δεν δεχόταν την απαλωτρίωση και προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αν αληθεύει αυτό, γιατί εγώ το θεωρώ εξωπραγματικό, το Συμβούλιο της Επικρατείας να φυλάκισε το μισό λεκανοπέδιο επειδή μία ηλικιωμένη δεν ήθελε να αφήσει το οικόπεδό της.
1: Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί σε πάρα πολλά έργα, πραγματικά. Δηλαδή, και βλέπουμε σε πολλούς δρόμους ξαφνικά σπίτια μέσα στη μέση του πουθενά, σε κάποιες γωνίες ιδίως.
0: Ναι, γιατί δεν εφαρμόζεται η αναγκαστική απολυτρίωση.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε άλλες χώρες θα έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες αυτά τα θέματα. Υπάρχει
1: αυτή...
0: αναγκαστική απολυτρίωση υπέρ του κράτους. Δεν μπορεί ένας ναι. ιδιώτης να μπλοκάρει το μισό κράτος, το μισό λεκανοπέδιο, όπως συμβαίνει με τα δύο τρύπια τούνελ που δεν κάνουν κάτι. Τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι και ένα άλλο τούνελ επιλαλιώτη. Αυτός νομίζω το άνοιξε. Κάτω εκεί προς την Τρίπολη που βλέπαμε πάλι ένα τούνελ που δεν έκανε τίποτα, καθόταν εκεί και μας παρακολουθούσε.
1: Σωστό, ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Καλά θυμάσαι, καλά θυμάσαι.
0: Και περάσαν 15-20 χρόνια και ήταν και κάτι
1: χρόνια,
0: πρόβατα.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: το είχαν κάνει και μαντρί με κάτι πρόβατα μέσα.
1: Τουλάχιστον είχε πιάσει τόπο για κάποιους εκεί πέρα.
0: Γιώργο, είναι αφενός, θα είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά επιτέλους ξεκινάει το έργο. Υποψιάζομαι ότι είναι ΣΔΙΤ ή έχει ανατεθεί κατευθείαν σε ιδιωτική μεγάλη.
1: Είναι δύο μεγάλες κατασκευαστικές.
0: Όταν είναι δύο μεγάλες, καλό είναι.
1: Ναι, είναι δύο μεγάλες και έχει προϋπολογισμό 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, είπαμε, η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί στους 36 μήνες.
0: Ναι, και αν το δούμε στις 36 μήνες, εντάξει, θα το συζητήσουμε.
1: Ευελπιστή η κυβέρνηση
0: να
1: δοθεί νωρίτερα, αλλά ναι. θα δείξει. Γιατί δεν ξέρουμε, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν θέματα που λωδρεώσαν, να ξέρεις, σε αυτό το έργο.
0: Α, για πες.
1: Θεωρητικά όμως θα τα ξεπεράσουν σύμφωνα με όσα είπαν τα στελέχη των κατασκευαστικών ομίλων που κατά την υπογραφή της σύμβασης.
0: Ναι, αλλά άμα αρχίσουν οι ενστάσεις, οι αγωγές, τα συμβούλια επικρατείας...
1: Νομίζω ότι όλα έχουν το τίμημά τους. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα γιατί μετά πρέπει να ενημερώσεις το ακροατήριο για την τεχνολογία η οποία δεν βρίσκει μόνο τεκμήρια για να κατηγορήσει τρομοκράτες. Βρίσκει ναι. και άλλου είδους τεκμήρια. Πρέπει να το έχουν όλοι στο νου τους. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι, Θάνο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο

0: ό,τι ζεις.
1: Με Γιώργο Ανδρία από το Car & Motor, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά έμπειρο, συζητάμε έτσι, τα μελλοντικά σχέδια, τα απελευθερωτικά ως ένα βαθμό για το κυκλοφοριακό. Γιώργο, υπάρχει περίπτωση να μας διακόψει η Κατερίνα η Μαστραντονάκη, η αστυνομική μας συντάκτρια, γιατί πρέπει να μας ενημερώσει για φωτιές. Ανά πάση στιγμή η Μαρία Καραουλάνη μπορεί να μας διακόψει, θα με ειδοποιήσει ο Θάνος Μπούμπας. Πες μου τώρα τι συμβαίνει με τα καινούργια smartphone και tablet που έχει εφοδιαστεί η τροχέα.
2: Ήδη δόθηκαν οι πρώτες 390 συσκευές σε τροχοδρόμους, οι οποίες βεβαιώνουν online τις παραβάσεις σε οδηγούς που παραβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αλλά εκτός από την άμεση βεβαίωση της παράβασης, ο τροχονόμος μέσω του smartphone μπορεί να δει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει από κταίο, αν έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και ακόμα και αν πρόκειται για ένα παλιό πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο το οποίο παράνομα κυκλοφορεί εντός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο οι αστυνομικοί έχουν ένα υπερόπλο στο χέρι τους και ο παραβάτης οδηγός αντί για μία κλίση μπορεί να του βεβαιωθούν δύο και τρεις παραβάσεις.
1: Και επειδή δεν σπανίζουν αυτού του είδους οι παραλήψεις από την πλευρά των οδηγών, δηλαδή δεν ασφαλίζονται, δεν παίρνουν κάρτα καυσαερίων, δεν χρησιμοποιούν παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα. Δεν παίρνουν αποκταίο. Άρα είναι πολύ, θα τα φέρει το πάνω κάτω, υποψιάζομαι, όπως ήδη.
2: Γιατί ο αστυνομικός θα έχει στο χέρι του όλη την πληροφορία που δεν έχει μέχρι τώρα και χρειάζεται να ψάξει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτομάτως με το που θα περνάει η πινακίδα κυκλοφορίας ή ακόμα και το δίπλωμα του παραβάτη, θα μπορεί ο αστυνομικός να δει εάν όντως έχει δίπλωμα ή δεν έχει. Γιατί υπάρχουν και κρούσματα τα οποία έχουν εκδώσει με κάποιο τρόπο και δεύτερη άδεια οδήγησης, δηλώνοντας απώλεια της πρώτης άδειας και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τους πιάσει κανένας. Με τα smartphone αυτά όλα ελέγχονται και καταλαβαίνεις ότι σφίγγει ο κλοιός στους παραβάτες και ειδείς τους επιτίδιους παραβάτες οδηγούς.
1: Άρα προσοχή, να ρωτήσω κάτι, θα το στέλνει και το ραβασάκι κατευθείαν στον πιτσιλί στην ΑΔΕ?
2: Ναι, βεβαίως, είναι αυτομάτα, είναι συνδεδεμένα όλα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι βεβαιώνεται η παράβαση μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Και πάει κατευθείαν στην ΑΔΕ.
2: Στην προσωπική σου σιδηρίδα, στην ΑΔΕ βεβαίως, και με email SMS σου έρχεται ακριβώς ότι έχεις αυτή την παράβαση με αυτό το χρηματικό πρόστιμο ή τις κυρώσεις που επισύει η παράβαση.
1: Είναι και ευγενής η ΑΔΕ, σε ενημερώνει αμέσως, δεν καθυστερεί.
2: Δεν γλιτώνεις από τίποτα.
1: Η τεχνολογία τη λατρεύουμε μεν, Γιώργο Ανδρή μου. Από την άλλη όμως μας δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα, τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν σύστημα, ξέρεις, τους εξυπνάκηδες.
2: Όπως εσύ σωστά έχεις πει, τέρμα τα σβησίματα των κλήσεων. Και
1: πάνε τα βουλευτικά γραφεία, το έχω πει τώρα. Και τα γραφεία δημοτικών συμβούλων, δημάρχων, τα έχω ζήσει και τα ξέρω ρε παιδί μου, ντάνες θα είχανε. Πώς νομίζεις βγαίναν οι περισσότεροι?
2: Έχει σφίξει πάρα πολύ ο κλοιός πραγματικά και με τόσες κάμερες που θα τοποθετηθούν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσουν όλοι οι οδηγοί κάποια στιγμή της Αττικής την άδεια οδήγησή τους για κάποια παράβαση.
1: Α, μόνο στην Αττική προς το παρόν?
2: Όχι, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αττική θα γίνει ο παζουρισμός γιατί θα έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου 3.000 κάμερες.
1: Θα έχουμε 3.000 κάμερες και πόσα τάμπλετ οι τροχονόμοι, 350 πήραν.
2: 390 έχουν ήδη δοθεί αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω θα δοθούν και άλλα μέχρι τέλος χρονιάς.
1: Ωραία, προετοιμαστείτε λοιπόν φίλοι οδηγοί, είναι και η εκπομπή την ώρα που οι περισσότεροι ακροατές είναι φίλοι οδηγοί. Γιώργο Ανδρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και τώρα θα έχουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλησπέρα Κατερίνα.
3: Καλησπέρα Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς θα σας μεταφέρω μια πολύ ασημή είδηση. Πριν από λίγο είχαμε τραγωδία στα Πατήσια, καθώς την οδός Κιάθου ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και από εκεί απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι νεκρή, ενώ ένας άνδρας έχει μεταφερθεί πολύ σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Δυστυχώς Φωτεινή μου, η φωτιά έγινε στην

0: την οδό Σκιάθου.
1: Πολύ κεντρική.
0: Πατήσει. Πολύ κεντρική, βέβαια, βέβαια. 14 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα πήγε στο σημείο. Και δυστυχώς όμως, Φωτεινή, μέσα από αυτό το διαμέρισμα, μία γυναίκα μεταφέρθηκε, επεγκλωβίστηκε νεκρή. Να πω τώρα και για τους φίλους οδηγούς ότι λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου ως την οδό Πίνδου, στην περιοχή της Κυψέλης. Η διακοπή της κυκλοφορίας λοιπόν στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Για να ξέρουν όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή της Κυψέλης να γνωρίζουν ότι εκεί δυστυχώς είχαμε αυτή την απίστευτη τώρα τραγωδία με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της μέσα στο
1: κέντρο. Και τι σου ξημερώνει, Κατερίνα, τι σου ξημερώνει. Ναι, ναι.
0: Τώρα θα μπει βέβαια το ανακριτικό της πυροσβεστικής εκεί να δούμε τι συνέβη, τι μπορεί να συνέβη. Και τώρα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και ένας άνδρας, όπως ανέφερα πάρα πολύ σοβαρά, μας είπαν εγκαυματίας είναι ο άνθρωπος, μεταφέρεται τούτη την ώρα που μιλάμε στο νοσοκομείο. Και επίσης θέλω να ενημερώσω ότι είχαμε μια μεγάλη φωτιά στις Μοίρες, στη Φεστό, εκεί στο Δήμο Φεστού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά ευτυχώς πριν από λίγο οριοθετήθηκε και αυτή η πυρκαγιά. Γιατί ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ η πυρκαγιά, ενώ έχουμε άλλη μια φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εκδηλώθηκε και αυτή πριν στις 4, περίπου στις 4 το μεσημέρι. Έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επικυρούν και 2 ελικόπτερα στο σημείο. Είναι στην θέρμανση της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε, Φωτεινή μου, και αυτή να περιοριστεί έγκαιρα και αυτή η πυρκαγιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Έτσι θα περάσουμε. Προς το παρόν και από θερμοκρασία καλά την έχουμε βγάλει και από πυρκαγιές, γιατί ενώ υπάρχουν μελτέμια, υπάρχουν ανθρώπινες αυλεψίες, βλακίες ή και απόπειρες εμπρισμού, τουλάχιστον είναι και πολύ άμεση, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πολύ άμεση την επέμβαση των πυροσβεστικών μέσων. Εσύ έχεις μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά και εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο οργανωμένο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
0: Ακριβώς, καλά το καταλαβαίνετε. Επίσης θέλω να πω και κάτι, γιατί πολύ δεν το ξέραμε και να σου πω και την αλήθεια, και εγώ τώρα το έμαθα και το βάλα στο μυαλό μου. Τις, όταν πηγαίνουμε για μπάνιο και έχουμε πολλή ώρα τον κινητήρα του αυτοκινήτου αναμένο, καλό θα είναι να μην παρκάρουμε το κινητό μας σε ξερόφορτα. Γιατί
1: εννοείται, η εξάτμιση από κάτω είναι προκαλή.
0: Μπράβο, Φωτεινή.
1: Έχουν εκραγεί πολλές πυρκαγιές στο παρελθόν. Ποτέ δεν αφήνεις με την εξάτμιση ζεστή σε ξερόχορτα, όπως δεν αφήνεις ποτέ αναπτήρα στο αυτοκίνητο πλαστικό ή το κινητό σου πολλή ώρα στον ήλιο. Βέβαια το κινητό σε ειδοποιεί. Βγάζει, σου λέει, προσοχή, υπερθέρμανση. Δεν αφήνεις η τσάντα με τα προσωπικά σου ήδη και κάνεις 2 ώρες μπάνιο και έχει μέσα έναν αναπτήρα που τον βαράει ο ήλιος κατά κούτελα και το κινητό, γιατί και από αυτά προκαλούνται πυρκαγιές. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
0: Και το επισημαίνουμε στους ακροατές μας.
1: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πολύ καλά κάνεις. Έχουμε τον Δημήτρη, μας στέλνει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος που είχε πει ότι οι δημοσιογράφοι, και είχε συμπεριλάβει και εμένα, δεν είχαμε πει τίποτα για αυτά τα κτίρια, εν πάση περιπτώσει, που είναι μετασχηματίστηκαν σε άκρηστα μετά στους Ολυμπιακούς. Λέει, προφανώς κυρία Πιπηλή δεν το γνώριζε, διότι αφενός δεν είμαι δημότης Δήμου Αθηναίων, αφετέρου τότε οι 2 συζητήσεις στα δημοτικά συμβούλια ήταν δύσκολο να γίνουν γνωστά στους δημότες. Σε κάθε περίπτωση έγιναν άκρηστα έργα αντί να ενισχυθούν οι ομοσπονδίες μικρών αθλημάτων, να βγουν πρωταθλητές. Έχουμε τη Διονυσία Σοφία. Μεγάλη απώλεια της Μάρος Κοντού, θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Και τραγούδι και Βίκτορ Σαμουήλ για Δελτίο Ειδήσεων στις 5 και τα λέμε σε λίγο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν δύο ηλικιωμένους, μία γυναίκα και έναν άνδρα. Η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ο ηλικιωμένος φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πυζοπόρων, εθελοντές και 19 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Νέο μήνυμα μέσω του 112 καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν από τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στη σουρωτή του Δήμου Θέρμης κοντά στις διάσπαρτες κατοικίες. Εστάλληγα των 12 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν χθες και οι δύο συγκατηγορούμενοι του 29 και 26 ετών που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στο μεταξύ, εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, ανέφερε η κυρία Νέστορα. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές και καθυζήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβοίας. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε, θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν περιμένει, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθεί δίπλα στους πολίτες. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαία, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγινε γνωστό, άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο Μέγαρο της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου και θα ακολουθήσει η Κεντρική Επιτροπή. Προηγουμένως στην ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτό Κοροβέση μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου. Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Η Μάρο Κοντού, εκτός της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Εισαγγελική παραγγελία για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλουνα, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Αριστίδη Κορέα, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Μέχρι και αύριο θα παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βασίες να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Η ΑΔΕ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, εντόπισε σε φαρμακείο στην Αττική μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής που δεν έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα 4.712 τεμάχια σκευασμάτων κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Στις 10 απόψε το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή, διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Γενικά, έθετο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 υποφόρο στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στον πρόλογο λοιπόν αναφέρθηκα στην πυρκαγιά που κατέστρεψε την εγκατάσταση, την αθλητική αρχικά εγκατάσταση του μπάντμιντον στο Γουδί, την περιοχή, όπου εν συνεχεία βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων και είπε ότι πρέπει να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά η απάντηση είναι εδώ και 20 χρόνια περιμένουμε να συνεννοηθούν οι δήμαρχοι μεταξύ τους, γιατί είναι Δήμος Ζωγράφου, είναι Δήμος Αθηναίων, είναι μετά όμορη ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, είναι ψυχικού φιλοθέτης, σε πάση περιπτώσει είναι ένα νέου ψυχικού. Ένα μπέρδεμα, δεν έχει γίνει τίποτε και με πληροφορεί ο Κροτής ο Γιώργος ότι λειτουργούσε με πολύ μεγάλη επιτυχία έως τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω λεπτομέρειες, το κτίριο αυτό λειτουργούσε ως θέατρο με φοβερές παραστάσεις θεατρικές και ελληνικές και από το εξωτερικό. Δεν αμφιβάλλω, αγαπητέ Γιώργο, με μια διαφορά ότι από θέατρα δεν έχουμε ανάγκη. Έχουμε χώρους να γίνουν και σύγχρονους και πιο παλιούς, πάρα πολλούς χώρους για να γίνουν τέτοιου είδους παραστάσεις. Αυτό που λείπει αναμφισβήτητα είναι όντως ένα μητροπολιτικό πάρκο και όχι να καταλαμβάνεται από διάφορα κτίσματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε, καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο χώρο, χώρια που μετά, όταν ένα πάρκο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο θέατρο με μεγάλες παραγωγές, αυτό σημαίνει ότι κατακλείζεται από εκατοντάδες αυτοκίνητα στην περιοχή και είναι μια κατάσταση που δεν συνάδει καθόλου με αυτό που έχουμε ανάγκη, που είναι η ελεύθερη, ανοιχτή, πολιτισμένη χώρη. Έλεγα επίσης ότι ουδής γνώριζε τι είναι αυτό το Ολυμπιακό άθλημα που φυτεύτηκε την τελευταία στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το μπάντμιντον, και ο Θάνος Μπούμπας, επειδή είναι επιμελής, γιατί είπα, συγγνώμη, δεν ξέρουμε και ποια χώρα πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Κάθισε και το βρήκε ότι το χρυσό μετάλλιο του μπάντμιντον απονεμήθηκε σε διαφορετικές κατηγορίες. Το απλό ανδρών, ο Ταουφίκ Χινταγιάτ από την Ινδονησία. Στο απλό γυναικών, η Ζανγκ Νινγκ από την Κίνα. Στο διπλό ανδρών η Νότια Κορέα, στο διπλό γυναικών η Κίνα, στο μεικτό διπλό η Κίνα. Δηλαδή είναι ένα άθλημα, από ό,τι κατάλαβα, που είναι νότιο-ανατολικής Ασίας, αγαπημένο, γιατί έκτοτε δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικές επαιτίους. Η μία είναι σημαντική καθαρά δημοσιογραφικά, βέβαια και πολιτικά, γιατί μετάλλαξε τη διακυβέρνηση Ερντογάν. Αναφέρομαι στο πραξικόπημα πριν ακριβώς 10 χρόνια που επιχειρήθηκε να ανατραπεί ο Ερντογάν, ακριβώς 15 Ιουλίου, αλλά θα προηγηθεί η τραγωδία, η πραγματική εθνική μας τραγωδία, με το άλλο πραξικόπημα, το δημιούργημα της Χούντας του Ιωαννίδη στην Κύπρο. Γι' αυτό και παρακάλεσα τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Θεωρώ ότι αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε ετησίως, να μην τα ξεχνάμε, τον πολύ γνωστό διεθνολόγο και νομικό και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση μια τέτοια ημέρα όπου πράγματι είχαμε δύο ξεκοπήματα, ή αν προτιμάτε ένα παξικόπημα και μια απόπειρα παξικόπηματος στην Τουρκία, με τις γνωστές συνέπειες που νομίζω όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν.
0: Να ξεκινήσουμε από την επιχείρηση «Σκοτώστε το Μακάριο».
1: Ναι, τελειώσε το Μούσκο, όπως ήταν το σύνθημα του Ιωαννίδη, το οποίο είχε δώσει ο ισχυρός άνδρας της Χούντα 2, ήταν η δεύτερη Χούντα των Αθηνών, η πρώτη ήταν με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Ιωαννίδης τον Νοέμβριο του 1973 ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και χωρίς να φαίνεται ανέλαβε τα ηνία της Ελλάδος. Ήταν ο αφανής δικτάτορας, κρυβόμενος πίσω από την κυβέρνηση Ανδρουτσοπούλου. Υπήρχε εξ αρχής μια πολύ κακή σχέση του με την Λευκωσία, με τον πρόεδρο, τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο, διότι κατηγορούσε ο Ιωαννίδης τον Μακάριο ότι είχε απεμπολίσει την Ένωση, ήταν φιλοκομμουνιστής και του έβαζε εμπόδια. Από την άλλη πλευρά υπήρχε μεγάλη δυσπιστία για τον ρόλο της Χούντας και στην Λευκωσία. Πίστευε ο πρόεδρος Μακάριος ότι ενισχύει την αντιπολίτευση Χούντα. Είχαν γίνει και αρκετές απόπειρες δολοφονίας του. Θυμάστε εκείνη με το ελικόπτερο που παραλίγο να πετύχει εκείνη η απόπειρα. Και τελικά ήδη από τις αρχές Ιουλίου του 1974, και ενώ πλέον υπήρχαν φήμες ότι η Τουρκία είναι με το όπλο παραπόδα έτοιμη να εισβάλλει, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο κάτω στην Κύπρο αποφάσισε να μειώσει στρατιωτική θητεία σε 14 μήνες και να περιορίσει την δράση των αξιωματικών της Εθνικής Φοράς, αυτούς που ήταν από την Ελλάδα και που λειτουργούσαν ουσιαστικά ως όργανα της Χούντας, τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται πολύ γρήγορα πια. Γιατί την επομένη ο Μακάριος έστειλε μια επιστολή στον Γκιζίκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός εισαγωγικών, με την οποία κατηγορούσε την Ελλάδα, τη Χούντα των Αθηνών, ότι αναμειγνύεται πλέον ξεκάθαρα στα εσωτερικά της Κύπρου, οργανώνει συνωμοσίες εις βάρος του και ζήτησε 650 αξιωματικοί της Ελλάδας που υπηρετούσαν την φορά να γυρίσουν πίσω. Την ίδια μέρα ο Ιωαννίδης έκανε μια σύσκεψη στο γραφείο του ας πούμε αρχηγού, γιατί θα δεν ήταν ακριβώς η ίδια η δομή των ενόπλων δυνάμεων, του Μπονάνου, του στρατηγού Μπονάνου, και είπε ότι πρέπει να τελειώνουμε με το Μούσκο, και αποφασίστηκε 15 Ιουλίου του 1974, ημέρα Δευτέρα, να γίνει το πραξικόπημα, το οποίο ανετέθη στον ταξίαρχο Γεωργίτση, με νούμερο 2 τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη. Αυτοί οι δύο υπηρετούσαν στην Εθνική Φορά κάτω στην Κύπρο και αυτοί ανέλαβαν την οργάνωση του πραξικοπήματος, εις γνώση βεβαίων και των υπολείπων ηγετών της Χούντας των Αθηνών. Το πραξικόπημα, όπως όλοι ξέρουμε, εκδηλώθηκε. Ο Μακάριος κατάφερε να διαφύγει για λίγο, για πολύ λίγο, και το αποτέλεσμα ήταν να πάει στην ΠΑΦ, από εκεί να φύγει για το εξωτερικό, η Χούντα να εγκαθιδρύσει ένα νέο καθεστώς στο νησί, με επικεφαλής τον Νίκο Σαμψόν. Έψαχνε να βρει, δεν είχε καν υπολογίσει ποιο θα βάλει στη θέση του Μακαρίου, τον Νίκο Σαμψόν, αυτός να ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και τα πράγματα πλέον να πάρουν μια άλλη τροπή. Σήμερα κυκλοφορεί και ένα σπάνιο βίντεο από την Αγγλία ενός δημοσιογράφου Νίκολσον στο διαδίκτυο, που δεν είχε ξανακυκλοφορήσει, ναι. Ο οποίος γύρισε το βίντεο αυτό υπομορφήν δημοσιογραφικής έρευνας 18 Ιουλίου του 1974. Δηλαδή τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα και δύο ημέρες πρώτης τουρκικής εισβολής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο. Καλό και τους ακροατές να το ψάξουν.
0: Αυτό ζούσε στην Κύπρο δηλαδή.
1: Αυτό ήταν στην Κύπρο. Ναι, ζούσε στην Κύπρο. Και δείχνει το βομβαρδισμένο προεδρικό μέγαρο, δείχνει τη Μονή Κίκου που και αυτή βομβαρδίστηκε, και δείχνει αποσπάσματα από τις πρώτες συνέντευξεις τύπου του Σαμψόν. Μετά από λίγες ημέρες η Τουρκία βρήκε ως πρόσχημα, καθαρά προσχηματικά, αυτή την αλλαγή στην Κύπρο, για να εισβάλλει, να παραβιάσει όλες τις διατάξεις του καθεστωτικού χαρτού ΟΗΕ, να εισβάλλει στην Κυπριακή Δημοκρατία, να καταλάβει αρχικώς το 3% και συνεχεία το 37%, να καταρρεύσει το καθεστώς αρχικά στην Κύπρο και συνεχεία στην Αθήνα, όπου φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένα στρατιωτικό σχέδιο, και αυτό είναι τραγικό, διότι μιλάμε για αξιωματικούς οι οποίοι διοικούσαν τη χώρα. Τα ξέρετε όλοι τι έγινε με την επιστράτευση, νομίζω είναι γνωστά. Τα έχουν ζήσει και μέλη της οικογένειάς μας, όπου πηγαίνουν και δεν ξέρουν που θα καταργούν, με ένα απίστευτο χάος. Και τελικά το βράδυ της 23-24 Ιουλίου να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να λάβει επικεφαλής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ή Εβραίου Συνασπισμού, αν θέλετε, για να προσπαθήσει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Αυτό είναι σε πολύ αδρές γραμμές το πραξικόπημα που έλαβε χώρα πριν από 52 χρόνια. Θα μπορούσα να πω και πολλές λεπτομέρειες ότι οι πραξικοματίες θεωρούσαν νεκρό το Μακάριο.
0: Όχι, θα τα πούμε μετά. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αν υπάρχει στην ιστορία από την αρχαιότητα ως σήμερα η κυριολεκτική λέξη προδότης, όπου πάνω του πρέπει να χορεύει αιωνίως και να το τζαλαπατάει η ιστορία, είναι ο Ιωαννίδης.
1: Ναι. Είναι τεράστιες οι ευθύνες, δεν έχει ανοίξει ο φάκελος.
0: Ένας αμόρφωτος, άσχετος, ένας άνθρωπος που δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό, ένα γίδι, αυτό που λέμε γίδι, ένα γίδι το οποίο κατέστρεψε την Κύπρο. Την Ελλάδα την έσωσε, καταλαβαίνετε, ως αποτέλεσμα, αλλά κατέστρεψε την Κύπρο. Αυτός ο σκοτεινός.
1: Φανταστείτε ότι μόνο από το Παξικόπημα είχαμε 450 νεκρούς, κάτι που είναι ελάχιστα γνωστό. Υπήρχαν 450 νεκροί στην Κύπρο μας, γιατί άλλοι σκοτωνόμασταν. Είναι φοβερό. Και ενώ κατεδοκούσε η Τουρκία. Και ρωτήθηκε ο Σαμψόν, είναι πολύ ωραίο αυτό το λεπτό βίντεο, δεν φοβάσαι εισβολή από την Τουρκία? Και απαντάει κατηγορηματικά όχι. Την ίδια ώρα που οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν, όπως το έκαναν μετά από μια μισή μέρα. Είναι φοβερή
0: δηλαδή. Οι Τούρκοι βέβαια είχαν και το πάτημα της τρίτης εγκύτριας δύναμης, το οποίο πιθανολογώ ο Ιωαννίδης δεν το ήξερε καν, ότι οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις για την Κύπρο είναι η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Όταν λοιπόν έχεις υπογράψει διεθνές σύμφωνο που περιλαμβάνει το ως εγκυήτρια και την Τουρκία, θα μπορούσες, αν δεν ήσουν ο Ιωαννίδης, πολύ πιο προσεκτικός. Ήταν αναμενόμενο δηλαδή.
1: Ήταν καλά. Ναι, επικαλέστηκαν αυτό το άρθρο 4 της συνθήκης εγγύησης, αλλά ήταν καθαρά προσχηματικό αυτό. Ξέρετε, είχαν απειλήσει κι άλλες δύο φορές με εισβολή και τότε τους είχαν βάλει βέτο οι Αμερικανοί. Και οι Σοβιετικοί, οι φίλοι μας, είχαν πει ότι όχι, δεν θα αφήσουμε να διαταραχθεί το καθεστώς στο νησί. Τώρα, τρίτη φορά δεν έβαλαν βέτο. Ο Κίσινγκερ, έχουν βγει και πάρα πολλά βιβλία το τελευταίο καιρό, είπε ότι η Τουρκία είναι σημαντικότερη από την Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, ας τελειώνω με τον Κάστρο της Μεσογείου, όπως αποκαλούσε τον αρχιεπίσκοπο
0: Μακάριο.
1: Τον συνέκρινε με τον Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Και είχαμε αυτό που είχαμε, τις 180.000 ξεριζωμένους στη Λεωφελή. Το έκανα μάθημα.
0: Μισό λεπτό να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, το γνωρίζετε, και 20 πέφτουν οι διαφημίσεις. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε σε απευθείας γραμμή με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο και μας υπενθυμίζει αυτή την εθνική τραγωδία, το πραξικόπημα που έγινε ακριβώς 15 Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο και που οδήγησε στην καταστροφή της Κύπρου, σε αυτό που βιώνουμε και που δεν βλέπουμε, κύριε Παπαφλωράτο, να πηγαίνει κάτι προς το καλύτερο.
1: Όχι, δυστυχώς το Κυπριακό είναι μια ιστορία χαμένων ευκαιριών. Το ξέρετε, η κάθε πρόταση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Από την αρχή φάνηκε ότι ήταν δυσλειτουργικό αυτό το μοντέλο συνδίκησης κατ' ουσίαν, στο οποίο οι Τούρκοι θα είχαν δικαίωμα βέτο δια του Αντιπροέδρου σε μια σειρά κρισίμων αποφάσεων. Εξού και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πρότεινε με τα 13 σημεία την αναθεώρηση, κάτι που αρνήθηκαν οι Τουρκοκύπροι κατ' εντολή της Άγκυρας και απέστειλαν τους εκπροσώπους τους από τη δημόσια διοίκηση, από τη Βουλή. Σήμερα, αν πάτε στη Βουλή στη Λευκοσία, οι θέσεις των Τουρκοκυπρίων είναι κενές. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν μια πολύ άσχημη τροπή. Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι βομβάρδισαν το νησί με βόμβες ναπάλμ που απαγορεύονται, έτσι, προκαλώντας 100 βυθυμάτων. Είναι δυστυχώς...
0: Ο εκτοπισμός, η απώλεια περιουσίας, η απώλεια...
1: 180.000 και για επιπυλή ανθρώπων. Είναι φοβερό, δύο φορές κοσαντήσει στη ζωή μου αυτό το σκηνικό και έχει χαρθεί πολύ βαθιά στο μυαλό μου. Η πρώτη όταν πήγα στην Κύπρο, την πρώτη φορά πήγα στην Κύπρο και μίλησα με ανθρώπους κάτω από τα κατεχόμενα και μου είπαν το φοβερό ότι κανείς δεν φανταζόταν 10 Ιουλίου ότι θα ξεριζωστεί από το σπίτι του και δεν θα μπορέσει να ξαναγυρίσει και να το βλέπει από μακριά. Αυτό μου θύμισε πολύ τη φράση της γιαγιάς μου που αντίστοιχα μου έλεγε ότι κανείς δεν περίμενε, παιδί μου, τον Ιούλιο του 22 θα ξεριζωθούμε από τη Σμύρνη.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε ποτέ στα σπίτια μας και θα τα δούμε ή καμένα ή να τα έχουν άλλοι. Και είναι φοβερό πράγμα ο ξεριζωμός. Φανταστείτε ότι
0: είναι, το έχουμε βιώσει οι μισοί Έλληνες. Κύριε Παπαφλωράτο, να θυμίσουμε τώρα πώς άλλαξε πολιτική ο Ερντογάν, καβάλισε στο καλάμι κυριολεκτικά, να το πούμε επιγραμματικά, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος 15 Ιουλίου, πάλι πριν ακριβώς 10 χρόνια.
1: Το ζήσαμε, ήμασταν αρκετοί εκτός.
0: Αλέρτ όλοι.
1: Γυρνούσαμε άγον στην Αθήνα, διότι βλέπαμε στην Ανατολική Θράκη μεγάλη κινητοποίηση, το θυμάμαι σαν τώρα τη Γαπιπηλή, μεγάλη κινητοποίηση των αρμάτων μάχης. Ξέρετε, η Τουρκία έχει συγκεκριμένες στρατιές, 4 νέες στρατιές, που έχει η Τουρκία, η μία ήταν υπέρ του Έρντογαν, η μία ήταν εναντίον. Ο αρχηγός της τρίτης είπε δεν ασχολούμε, μη με μπλέκετε, δεν θα πάω με τον νικητή. Και ουσιαστικά η τέταρτη ήταν η πρώτη στρατιά, η οποία γύρισε ο αρχηγός, ενώ ήταν υπέρ του πραξικοπήματος, άλλαξε στρατόπεδο και έτσι σώθηκε ο Τούρκος πρόεδρος. Και από τότε μιλάμε για έναν άλλον Έρντογαν. Είναι ο Έρντογαν πρώτου πραξικοπήματος και ο Έρντογαν μετά το πραξικόπημα, γιατί προκλήθηκαν 265 νεκροί. Πάρα πολλοί τραυματίες. Βομβαρδίστηκε και η Τουρκική Βουλή και το Προεδρικό Μέγαρο. Μέχρι στα αεροδρόμια, θυμάστε τις σκηνές όπου υπήρχαν πυροβολισμοί. Ναι. Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Φάνηκε η δύναμη για πρώτη φορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βγήκε από μια εφαρμογή, από το FaceTime, ο Έρντογαν και είπε: δεν με έχουν πιάσει, δεν είμαι νεκρός. Κατεβείτε στους δρόμους να προστατεύσετε τη δημοκρατία. Και είδαμε το φοβερό για πρώτη φορά στην Τουρκία να είναι 2.800 και πλέον αξιωματικοί και πλήτες εχμάλωτοι ηλεκτρικά να ξεφτιλίζονται on camera μετά το παξικοπήμα, την καταστολή του παξικοπήματος ή της απόπειρας, να τους βλέπετε ημίγυμνους να διαπομπεύονται, γιατί στην Τουρκία μέχρι τότε ο στρατός ήταν πολύ ψηλά σε επίπεδο εκτίμησης της κοινής νόμης. Και βεβαίως οι συνέπειες ήταν τρομερές, διότι μιλάμε τις τρεις πρώτες ημέρες για τουλάχιστον 20.000 στρατιωτικούς, δικαστικούς, αστυνομικούς, υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εξεδιώξαν από τις θέσεις τους. Και μετά ακολούθησε ένα κύμα απολύσεων, αντιφρονούντων ή φαινομενικά αντιφρονούντων. Επέλεξε την ευθύνη στον Φετιλάχ Γκιουλέν, που δεν ζει πλέον, ήταν στην Αμερική, τον κατηγόρησε ότι αυτός είχε υποκινήσει το παξικόπημα, και έρχεται βλέπουμε έναν άλλον.
0: Ακόμα έρθονα. Και σήμερα φυλακίζει δίθεν οπαδούς του Γκιουλέν, ο Ερντογάν.
1: Επίσης,
0: πολύ σημαντικό το ότι κατέστρεψε ο Ερντογάν με τις απολύσεις και φυλακίσεις, κατέστρεψε τη δική του αεροπορία, διότι από τις 2.000 πόσοι ήταν οι πιλότοι, σούταρε περίπου 1.500 και δεινοπάθησε μετά, δεν είχε πιλότους η τουρκική αεροπορία.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Έγιναν ευρείες εκαθαρίσεις στις ενόπλες δυνάμεις, αλλά οι μεγαλύτερες έγιναν στην πολεμική αεροπορία. Έπεσε επί δικαίων και αδίκων ο πέλεκης του Έρντογαν και κυριολεκτικά αποδεκατήθηκε με αποτέλεσμα το πρώτο διάστημα να πετούν πιλότοι τρίτου κράτους, δεν έχει σημασία ποιο είναι το κράτος αυτό, στο Αιγαίο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό, διότι δεν υπήρχαν αεροπλάνα να πετάξουν τα αεροπλάνα. Και είναι τρομακτικές οι διώξεις και σήμερα γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Τουρκία Ακριβώς για αυτό το περιστατικό. Και πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία. Και φαντάζομαι ότι σε λίγες ημέρες ίσως ξαναμιλήσουμε για την ΑΙΣΕ που θα πάει διακοπές. Ήταν το σύνθημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και μπράβο που τα θυμάστε αυτά, γιατί δυστυχώς οι νεότερες γενιές
0: τα είχαμε ζήσει. Και επίσης μετά θα πούμε ότι όταν θα σας βγάλω το τραγελαφικό της επιστράτευσης, που πραγματικά κάθε οικογένεια τότε που είχε γιο ή αδελφό στρατεύσιμο, αν γραφτεί βιβλίο, θα είναι όχι κωμωδία, μιλάμε δηλαδή, γίνανε ασύλληπτα πράγματα με την επιστράτευση επίσης στρατιωτικής χούντας, δε αυτό είναι το μοναδικό που κατάφερε να γελιοποιηθεί κάθε έννοια στρατιωτικής πειθαρχίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό απόγευμα, να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε τώρα στις ενημερώσεις, κυρίες και κύριοι. Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και σας υπενθυμίζω ότι το My Energy Solar Smart είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ, σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Εσείς που μας ακούτε, τι περιμένετε, μπείτε στο day.gr, μάθετε περισσότερα και πείτε και εσείς αλληλούια με την πιο έξυπνη λύση στην ενέργεια. Έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που κάποιους, αρκετούς θα έλεγα, τους περισσότερους θα πρόσθετα, θα τους εξοργήσει, μεταξύ των οποίων και εγώ. Λέει λοιπόν ο 493561, σε λεωφορείο της παραλίας οι ελεγκτές έβαλαν πρόστιμο σε νεαρό χωρίς εισιτήριο. Υπήρχαν όμως πολλοί ξένοι χωρίς εισιτήριο που τους προσπέρασε. Σε διαμαρτυρίες των επιβατών αναγκάστηκε απλώς να τους κατεβάσει. Προφανώς θα έπαιρνα το επόμενο και δεν θα είχε ελεγχτεί. Τότε και εμείς να μην βγάζουμε εισιτήριο και απλώς να μας κατεβάζουν χωρίς πρόστιμο. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Ένα μουσικό πέρασμα για να πάμε σε μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη αναφορικά με τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, οι οποίες είναι γύρω μας, ζούμε μαζί τους, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που κάθονται και καταγράφουν αυτές τις λεπτομέρειες, όπως ο κύριος Λευτέρης Σταύρακας, συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, ο οποίος κάθεται και καταγράφει όλη την πανίδα στο πεδίο του Άρεως. Αυτή που επιμένει να ζει εκεί και θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Τώρα το ερώτημα το πρώτο στον κύριο Λευτέρη Σταύρακα είναι αν τραγουδάνε τα πουλιά. Κανονικά να τραγουδάνε, όχι τσιου τσιου και να εξαφανίζονται.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε πάλι για τα πουλιά της Αθήνας και αυτή τη φορά για το πεδίο του Άρεως. Τα πουλιά, όταν λέτε αν τραγουδάνε, φυσικά και τραγουδάνε, δεν κάνουν απλά τσιου τσιου. Το τραγούδι είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Δεν είναι απλό πράγμα. Το τραγούδι για το αρσενικό είναι το α και το ω στην περίοδο της αναπαραγωγής. Έτσι, κυρίως με το τραγούδι, αλλά και με την εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να πείσει τα θηλυκά στο πόσο καλός γονέας, πατέρας των παιδιών, εν πάση περιπτώσει, και σύντροφος μπορεί να είναι.
0: Ότι είναι δηλαδή πολιτισμένο το πουλί, άρα θα κάνει...
1: Όσο πιο δυνατό είναι το τραγούδι και περίπλοκο...
0: Και περίπλοκο. Πιο...
1: Βεβαίως. Τα πουλιά δεν αρκούνται στα απλά. Δηλαδή υπάρχουν πουλιά, πέραν των παπαγάλων που όλοι γνωρίζουμε ότι κάνουν μηνύσεις, υπάρχουν πουλιά τα οποία μέσα στο κανονικό, στο κλασικό του το τραγούδι, περνάνε μέσα στίχους, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, από άλλα είδη πουλιών. Σαν μίμηση. Και τα ενσωματώνουν στο δικό της τραγούδι. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι και ένας δείκτης νοημοσύνης και πόσο, ας πούμε, πιο κατάλληλο είναι αυτό το πουλί, γιατί μπόρεσε και κάνει και κάτι πέραν της νόρμας, ας πούμε, του φυσιολογικού.
0: Και έτσι προκαλούν δηλαδή τα θηλυκά πουλιά.
1: Έτσι προσελκύουν, προσπαθούν να προσελκύσουν τα θηλυκά. Και από ένα σημείο και μετά, βέβαια, αυτό το ίδιο τραγούδι που προσέλκυσε τα θηλυκά είναι και τραγούδι για να αποτρέψει τυχόν αντίζηλους, τυχόν αρσενικά. Δηλαδή, άπαξ και γίνει το ζευγάρωμα και έχει πια μπει στη διαδικασία της, του κλωσίματος, της επόασης των αυγών, το αρσενικό συνεχίζει να τραγουδάει ανάμεσα στα άλλα πράγματα που κάνει. Αλλά αυτό δεν είναι για να προσελκύσει κάποιο θηλυκό, είναι απλά για να διώξει τυχόν άλλο αρσενικό που θέλει να παρισφρήσει στην επικράτειά του.
0: Α, δηλαδή κατοχυρώνει την οικογένειά του τραγουδώντας, σαν να στέλνει μήνυμα.
1: Προσελκύει το θηλυκό στην αρχή της αναπαραγωγικής περίοδου. Φανταστείτε ότι πολλά πουλιά που μεταναστεύουν και έρχονται από την Αφρική αρχίζουν το τραγούδι πολύ πριν φτάσουν στις επικράτειες. Τα ειδόνια, για παράδειγμα, τραγουδάνε καθόλου τη διάρκεια της μεταναστευτικής τους πορείας από την Αφρική μέχρι τον τόπο αναπαραγωγής τους. Ένα πολύ χαρακτηριστικό που έχει να κάνει και με την Αθήνα, έχω να πω. Ήμουνα μπλοκαρισμένο στην κίνηση στην Καλακοπούλη, στο ύψος του πρώην Χίλτον, πρωί Μαΐου, αρχές Μαΐου, πολύ πρωί, και εκεί που καθόμουν εγώ και άκουγα ραδιόφωνο ή άκουγα τις κόρνες των άλλων δωματιών, κάποια στιγμή στην νησίδα που διαχωρίζει τις δύο κατευθύνσεις στην Καλακοπούλου, υπήρχε ένα ειδόνι που τραγουδούσε.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Μάλλον μόνο εγώ το άκουσα, βέβαια. Απλά σταμάτησα τα πάντα, κατέβασα παράθυρα, άκουγα το πλάτο αϊδονάκι που τραγουδούσε μέσα σε ένα μικρό θάμνο την νησίδα της Μιχαλακοπούλου. Τα φόλιαζε εκεί, προφανώς και όχι. Όμως τραγουδούσε, δηλαδή καλά πρόβαρε. Μπορεί να υπήρχε κι άλλο αϊδόνι εκεί στη γειτονιά, γιατί αυτά δεν έχουν την κλασική μεταναστευτική, ας πούμε, διαδρομή σε μεγάλα κουπάδια, αλλά σίγουρα μπορεί να ταξιδεύουν σε ομάδες. Μπορεί να υπήρχε κάποιο άλλο θηλυκό, οπότε άρχισε και, ας το πούμε, φλέρταρε. Καθοδόν. Μπορεί να έχει κάτι ακόμα στην αναπαραγωγική του επικράτεια. Δηλαδή το τραγούδι είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία.
0: Φαντάζομαι τη σκηνή και ευτυχώς που δεν ήσασταν πολλή ώρα σε φανάρι να λέγατε στο διπλανό οδηγό, καλοκαίρι είναι, μπορεί να μην είχε βάλει ακόμα κλιματισμό γιατί ήταν πρωί, και να του πείτε ακούς το αηδόνι που κελαϊδάει, τι θα έλεγαν για σας, κύριε Σταύρακα?
1: Πλέον το έχω ξεπεράσει. Δηλαδή, πολλές φορές είμαι με συναδέλφους στη δουλειά ή οτιδήποτε, και εκεί που προχωράμε, τους λέω: όπα, πατήστε, ακούστε αυτό. Και τους λέω: αυτό είναι το τάδε. Ή μπορεί να μην είναι μόνο τραγούδι, μπορεί να είναι κάποια φωνή. Ακόμα και ένα γεράκι που περνάει στη γειτονιά, λέω: σταματήστε, από πάνω μας περνάει ένα βραχοκυρκίνεζο. Ένα βραχοκυρκίνεζο. Είναι το πιο κοινό γεράκι της Αθήνας. Το οποίο υπάρχει στο κέντρο. Και εννοείται και στο παιδί του Άρεως και στο Λυκαστρίο και οπουδήποτε άλλο. Περνάνε αυτή την ώρα, δηλαδή που μιλάμε, το απόγευμα μπορεί και να ακούσετε και εσείς ένα βραχοκυρκίνεζο. Είναι πάρα πολύ κοινά. Και φωλιάζουν και σε κτίρια. Δηλαδή σε μεγάλα, σε ψηλά κτίρια, στις ταράτσες ψηλά, σε κάποιες γωνιές. η ορνηθοπανίδα της Αθήνας είναι πολύ πιο πλούσια από ό,τι μπορούμε να βάλουμε στο μυαλό, τουλάχιστον όσοι δεν ασχολούνται πιο ενεργά με την παρατήρηση πουλιών. Απλά εμείς είμαστε αυτοί οι πυροβολημένοι εισαγωγικά που μπορούμε και ακούμε και αυτά που δεν ακούει ο υπόλοιπος κόσμος και προσπαθούμε όμως να το επικοινωνήσουμε. Δεν το κρατάμε μόνο για μας. Δηλαδή, εγώ το Αηδόνη θα ήθελα να το πω και στον διπλανό. Και ας γελάσει. Και ας μου πει ότι αυτό δεν είναι Αηδόνη, εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα το πω.
0: Ωραία. Να πούμε την ταυτότητά σας. Είναι ο κύριος Λευτέρης Σταύρακας. Είναι συνεργάτης της Ορνηθολογικής Εταιρείας.
1: Είναι εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι, ξεκινήσατε ως χομπίστας και τώρα είστε επαγγελματίας καταγραφέας των πουλιών της Αθήνας.
1: Λοιπόν, και αν δεν υπάρχει κάποιο ακριβώς επάγγελμα καταγραφής των πουλιών.
0: Όχι. Δηλαδή πιο επαγγελματικά, δηλαδή πιο συστηματικά καταγράφεται τη συμπεριφορά των πουλιών. Και κάνατε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Δημήτρη Καλατζή με θέμα ο κόσμος των πουλιών στο πεδίο του Άρεως, που είναι και πολύ επίκαιρο. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, το πεδίο του Άρεως για πολλά χρόνια ήταν ας πούμε απαγορευμένη περιοχή για σχεδόν όλο τον κόσμο. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ήταν από αφιλόξενος και άκρως επικίνδυνο επισκεπτής. Πόσο μάλλον εμείς οι παρατηρητές που έχουμε και κάποιον εξοπλισμό που δεν είναι και κοστίζει. Οπότε για πολλά χρόνια είχαμε απλά μια πολύ αδρή εικόνα το τι μπορεί να έχει το πεδίο του Άρεως και κάθε φορά περιμέναμε πότε επιτέλους θα αλλάξει η κατάσταση για να αρχίσουμε να μπαίνουμε και εμείς στο πεδίο του Άρεως, γιατί είναι ένα μεγάλο πάρκο. Έχει πολύ ωραία φλωρίδα. Τώρα που υπάρχει και η δάτινη διαδρομή είναι ό,τι καλύτερο να υπάρχει η μόνιμη ροή νερού όλο τον χρόνο. Οπότε τα τελευταία χρόνια που επιτέλους άλλαξε η κατάσταση, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια πιο συστηματική καταγραφή. Δεν θα το έλεγα επαγγελματική από την άποψη ότι θα πληρωθούμε γι' αυτό. Το
0: κάνουμε όχι, πιο συστηματικά, γιατί είμαστε συστηματικά, ναι.
1: Συστηματικά. Οπότε προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας για ένα τέτοιο hot spot, ας πούμε, βιοπικιλότητας, όπως είναι το πεδίο του Άρεως, αλλά και φυσικά αυτό να το δώσουμε και στον κόσμο, προκειμένου να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται, τα πάρκα, φυσικά και είναι και για τον κόσμο είναι μια ανάσα, θα πρέπει να γίνεται. Απλά θα πρέπει να παραμείνουν και πάρκα πυρήνες ζωής άγρια, κατά κύριο λόγο. Και όταν λέω άγριας, ενώ τα πουλιά και τα υπόλοιπα ζώα που υπάρχουν εκεί δεν προκαλούν κάποιο κίνδυνο βέβαια στους ανθρώπους, αλλά δεν είναι οικόσιτα. Οπότε τα πλαίσια λοιπόν αυτών των καταγραφών, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι καμιά τριανταριά ήδη φωλιάζουν μέσα στο πάρκο. Είτε αυτά μένουν όλο τον χρόνο, είτε έρχονται την άνοιξη από την Αφρική, αναπαράγονται και μετά φεύγουν. Όπως το πιο κλασικό
0: έτσι. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να. Κύριε Σταύρακα, να κάνω το διάλειμμα για να μας πείτε ακριβώς μετά τις κατηγορίες των πουλιών που κατοικούν στο πεδίο του Άρεως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Για το γόνατο,
12: Αρθρολέν.
11: Για τη μέση,
12: Αρθρολέν.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Αρθρολέν.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε λοιπόν τώρα, κύριε Σταύρακα, να μας περιγράψετε ποιοι φίλοι μας θερωτοί κατοικοεδρεύουν στο πεδίο του Άρεως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τους μόνιμους κατοίκους, αυτούς που παραμένουν όλο το χρόνο στο πεδίο του Άρεως, πέραν των περιστεριών των 18ών και των σπουργητιών, αν υπάρχει τόσο, τα γνωρίζουμε σχεδόν όλοι. Υπάρχουν κοτσίφια, πάρα πολλά κοτσίφια, τα οποία

0: βερίνες, φλόρους. Και δυστυχώς, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η αιτία μέσα στην πόλη, αν και μέσα στην πόλη υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν εξόβεργες, κλουβάκια κτλ. Για να πιάνουν, έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι καρτερίνες και οι φλόροι. Ακόμα το πεδίο του Άρεως έχει κάποιους πληθυσμούς από καρτερίνες και φλόρους, τα οποία ακόμα τα χαιρόμαστε. Υπάρχουν στους μόνιμους κατοίκους, υπάρχει και το εξής παράδοξο του Κοκκινολέμη, και λέω παράδοξο από την άποψη ότι οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι ο Κοκκινολέμης είναι ένα πουλί που έρχεται τον χειμώνα στην Αθήνα, για τα πολλά κρύα, έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη δηλαδή, για να ξεχειμωνιάσει στη ζεστή πόλη. Όμως το πεδίο του Άρεως και σε άλλα πάρκα έχουν παραμείνει αρκετά ζευγάρια και αναπαράγονται κανονικότατα, δηλαδή τα βλέπουμε όλο τον χρόνο. Και αυτό διότι το πάρκο έχει και σκιερές θέσεις για να τα ανταπεξέλθουν το καλοκαίρι και έχει και πόλη τροφή. Έχει και νερό, πολύ σημαντικό ειδικά το καλοκαίρι. Οπότε τους βλέπουμε όλο τον χρόνο πλέον, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό είναι μια, ας πούμε, μια εξέλιξη που είναι προσαρμοστεί τα πουλιά προς το καλύτερο. Και αυτό είναι ωραίο μέρος, δεν χρειάζεται να κάνουμε μετανάστευση, είναι σκάτσουλο εδώ. Παρόλο τον κόσμο, καταφέρουν και αναπαράγονται. Υπάρχουν και άλλοι μονίμοι κάτοικοι, όπως ο καλόγερος. Είναι ένα πολύ όμορφο πουλί με μεγάλο ρεπερτόριο τραγούδιου, το οποίο μένει όλο το χρόνο και αυτό στον εθνικό σύνολο, στο πεδίο του Άρεως. Μαζί του έχει έρθει και η γαλαζοπαπαδίτσα. Είναι ένα συγγενές με τον καλόγερο. Όλα αυτά ανήκουν στην οικογένεια των παπαδιτσών. Είναι και πανέμορφα πουλιά, με το γαλάζιό του, το κίτρινο, το μαύρο στο κεφάλι. Είναι από τα πιο όμορφα πουλιά και ακροβάτες εξαιρετικοί. Μπορούμε να τα δούμε να κρέμονται ανάποδα στις ελιές και άλλα δέντρα του πεδίου του Άρεως για να βρούνε την τροφή τους, που είναι μικρά έντομα. Πολύ μικρά έντομα, μέχρι και αφίδες που λέμε. Και τα ψάχνουν ένα-ένα εκεί, τα μπουμπούκια και τα τρυπώνουν. Και φυσικά και ένα πουλί που οι περισσότεροι δεν το ξέρουμε, ο Μαυροτσιροβάκος. Ο οποίος είναι αρκετά κοινωστό. Ο Μαυροτσιροβάκος. Υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια πουλιών που λέγονται τσιροβάκοι. Ο μαύρο τσιροβάκος είναι ο πλέον κοινός σε όλη την Ελλάδα και αυτός που παραμένει όλον τον χρόνο στη χώρα μας και στο πεδίο του Άρεως, και έχει αρκετούς μαύρο τσιροβάκους, απλά έχει ένα χούι, δεν βγαίνει έξω στα ανοιχτά που λέμε. Συνέχεια βρίσκεται κρυμμένο σε θάμνους, σε πέσκα, ακόμα και το τραγούδι του τις περισσότερες φορές στην άνοιξη το λέει από μέσα. Δεν βγαίνει έξω στο κλαδί να το λαλήσει. Είναι πιο επιφυλακτικός. Είναι πάρα πολύ κοινός, αλλά δεν τον βλέπουμε. Οπότε είναι άγνωστο πουλί για τον περισσότερο κόσμο. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τους παπαγάλους, τα δύο διαφορετικά είδη που έχει το πεδίο του Άρεως. Έχει τον πράσινο παπαγάλο και τον μειοψηφιακό. Ο μειοψηφιακό είναι αυτό που κατεβαίνει στο έδαφος, μαζί με τα περιστέρια και τρώει μαζί με τα περιστέρια ό,τι του πετάμε.
1: Ναι, ναι. Γιατί τον βλέπω στο πάρκο Ριζάρι συνέχεια.
0: Παντού. Παντού.
1: Και στο Ζάπιο.
0: Ο παπαγάλος είναι λίγο και στο Ζάπιο, μέσα στον εθνικό κήπο, στο άσος χωροφυλακής, από όπου και μάλλον ξεκίνησε η εξάπλωση. Και γενικά είναι πάρα πολύ κοινή πλέον και οι δύο, και τα δύο είδη παπαγάλου. Απλά ο μειοψηφιακό φτιάχνει και αυτές τις πολύ μεγάλες σχολιές στα πέσκα. Κάνει πολύ πιο πιστή την παρουσία του από ότι ο πράσινος. Πολύ να σημαίνει ότι ο πράσινος δεν είναι και αυτός κοινός. Αυτοί είναι κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι και μετά έρχονται και την άνοιξη διάφορα πουλιά για να πουλιάσουν με το πιο έτσι κλασικό και αγαπημένο, το τεραπετινό. Ο οποίος έρχεται από Αφρική το Μάρτι, κάνει μία ή και δύο γένες, ανάλογα πώς θα πάει η χρονιά, και το Σεπτέμβριο ξαναγυρνάει πίσω στην Αφρική και φυσικά είναι πολύ καλός μας φίλος, διότι τρέφεται με κάποιες των πέφκων.
1: Α, ναι, με κάποιες των πέφκων.
0: Τις οποίες τις βρίσκει όμως μέσα στο χώμα, γιατί όπως είναι ο κύκλος της ζωής της κάμπιας, η φάση που πέφτει όλος ο συρθετός από τις κάμπιες και κάνει αυτή την λιτανία που πάνε όλες πίσω, μία πίσω την άλλη. Αυτή η λιτανία λοιπόν έχει σαν σκοπό να βρεθεί μαλακό χώμα για να χωθούν μέσα στο χώμα, να γίνουν χρυσαλίδες και να μεταμορφωθούν σε νύχτο πεταλούδες. Η φάση αυτή λοιπόν που είναι μέσα στο χώμα και μεταμορφώνονται και γίνονται ζουμερές, τουλάχιστον για την όρεξη του τσαλαπετινού, είναι η εποχή του τσαλαπετινού που έχει έρθει και με το πολύ μακρύ του ράφους σκάβει το χώμα για να βρει τις χρυσαλίδες των κάμπιες ή και οτιδήποτε άλλο έντομο βρίσκεται σε αυτή τη φάση μεταμόρφωσης ή απλά δει μέσα στο έδαφος. Οπότε επειδή έχει αυξηθεί αρκετά ο πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους είναι ότι έχουμε και πάρα πολλές κάμπιες. Και φυσικά

0: ότι δεν τα κυνηγάμε πια μέσα στην πόλη. Όπως ίσως κάναμε πριν από 40 χρόνια. Δυστυχώς πριν από 40 χρόνια όλοι είχαμε ένα φλόμπερ, τα παιδάκια ακόμα αντί να, τέλος πάντων, να κάνουν άλλα πράγματα είχαν σφεντόνες, ή τα 40, ίσως είναι λίγο, 50 χρόνια. Τώρα πια ευτυχώς μέσα στις πόλεις τουλάχιστον αυτό δεν υπάρχει. Οπότε βρήκαν ανάσα τα δουλειά, τουλάχιστον αυτά τα είδη πουλιών, βρήκαν τροφή. Και όσον αφορά το αν θα, πού θα βρουν να κολλιάσουν, ακόμα και μια τρύπα, ένα κεραμίδι σε ένα σπίτι και μια τρύπα στο, σε μια πολυκατοικία μπορεί να τους κάνει μια χαρά.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που λέτε τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα έχω κατακρίνει την παρουσία συγκροτημάτων ή μεγάλων με πολυπληθών εκδηλώσεων όπως και η κατακραυγή για το θέμα του Ζαπίου και επίσης από τη δική μου πλευρά η αυστηρή κριτική προς την περιφέρεια για να μετεξελιχθεί το πάρκο σε χώρο ανοιχτών εκδηλώσεων, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις εγώ θεωρώ ότι στα πάρκα δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και η πανίδα η οποία οφείλουμε με κάθε τρόπο να την αφήνουμε να διαβεί ή με τον τρόπο που μπορούν τα πουλιά, όπως επίσης είμαι εναντίον πολύ των πυροτεχνημάτων και των εκοφαντικών ήχων, γιατί προκαλούν θανάτωση στα πουλιά, κύριε Σταύρο.
0: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχετε πολύ δίκιο που το λέτε, το αναφέρετε. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τα πυροτεχνήματα, ειδικά. Δεν θα ξεχάσουμε την πρωτοχρονιά που ρίχνανε πυροτεχνήματα μέσα και από τον εθνικό κήπο. Δηλαδή,
1: καλά, εκεί είχα παρέμβει, το εγώ το έχω πει. Είχε γίνει τη τρελή με τον δήμαρχο που δεν είχε ιδέα. Και τον πήρα 12 τη νύχτα και 5 και του είπα πας να αυτοκτονήσεις. Πού να ξέρει τώρα ο δήμαρχος, είχε μόλις νέο εκλεγεί. Πήγανε οι έξυπνοι και βάλαν μέσα στον εθνικό κήπο, αν είναι δυνατόν, να πετάνε τα πυροτεχνήματα. Έκτοτε απαγορεύτηκε, ευτυχώς, δόθηκε εντολή. Ευτυχώς, οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος αυτό ότι είναι πολύ επικίνδυνο, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά ξανα...
1: Εδώ τα σκυλιά μας λιποθυμάνε και τα γατιά μας, τι λέτε τώρα, δεν θα θανατωθούν από αυτό τον κρότο και τον τρόμο τα πουλιά και τα βρίσκουν μετά ψόφια στο έδαφος. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σταύρα, και ήταν μαγευτική η διαδρομή. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο, κυρίες και κύριοι, και σας αποχαιρετούμε με Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τραγωδία στα Πατήσια, νεκρή ανασύρθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου στην οδό Σκιάθου. Ο ηλικιωμένος σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ιελπής. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μήνυμα μέσω του 112 καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν από τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς προς το Χαράκι και τα Δαμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Εστάλει νέο μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής Θεσσαλονίκης να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Γήθιο. Προφυλακιστέως κρίθηκε προσωρινά ο 24χρονος για την εμπλοκή του στη φωνική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, ανέφερε ίδια χαρακτηριστικά. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Εν τω μεταξύ στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές και καθυζήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, περισσότερες από 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβοίας. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε, θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Συστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπογράμμισε ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγινε γνωστό, άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ από το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει στο Μέγαρο της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου. Προηγουμένως στην ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Η Μάρο Κοντού, εκτός της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Εισαγγελική παραγγελία για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου Αριστίδη Κορέα, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού, του παράλληλου μηχανογραφικού, από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδεία, Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Στις 10 απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Γενικά, έθιλο καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 υποφόρο στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

0: Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Ρέντιο 98,9. Η Λαϊκή Απογευματινή είναι εδώ και σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πιάσαμε τα μέσα του Ιουλίου, τώρα μου έλεγε η Πόπη Ματζίκα ότι πάει το καλοκαίρι το μισό και είμαστε ακόμα εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, πάντως εγώ θα είμαι μέχρι την Παρασκευή εδώ πέρα. Μετά έχει διακοπές το πρόγραμμα για 3 εβδομάδες. Μετά θα ξαναγυρίσουμε στον Αύγουστο, έτσι να πούνε παχές οι μύγες, όπως λέει ο λαός. Και θα κάνουμε και ένα δεύτερο, πολύ μικρότερο, κάνα εβδομάδα και εκεί κατά το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα θα μου πεις, είσαι τόσο σίγουρος ότι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη δεν θα έχεις δουλειές και να σε φωνάξουν πίσω? Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σενάριο είμαι με το Μητσοτάκη. Αν με ακούει, αν ακούει τη Λαϊκή Απογευματινή, να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027 ή τέλος πάντων από Οκτώβρη και μπροστά. Μην έχουμε τίποτα μπερδέματα. Τώρα, μια και λέω για τις εκλογές, διαβάζω και ακούω ότι έχει 3 εισηγήσεις στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για εκλογές το φθινόπωρο, και μάλιστα έχουν κυκλώσει και 2 ημερομηνίες. Η μία είναι 17 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, η άλλη είναι 11, 27 Σεπτέμβρη, η άλλη είναι 11 Αυγούστου, 11 συγγνώμη Οκτώβρη, και ένας εκ των εισηγητών είναι, λέει, και πολύ θεσμικό πρόσωπο για τις εκλογές αυτές. Εγώ τώρα, επειδή συζητάγαμε και το πρωί με τον Τάκη, τον Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα όλα αυτά τα σενάρια, σκέφτομαι ότι, το λέγαμε και προχθές μάλλον, ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κακλαμάνη όσον αφορά τη Βουλή, τη συνταγματική αναθεώρηση, τη δεύτερη συναδρίαση που χρειάζεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, και θα γίνει όπως φαίνεται στις 27 Αυγούστου, οπότε κλείνει και αυτό το κεφάλαιο, και μετά λένε πολλοί ότι είναι ανοιχτός ο διάδρομος για να πάει κάποιος εκλογές. Σκέφτομαι ότι αυτό μπορεί να είναι και ένας σχεδιασμός, βάλτε το σε εισαγωγικά, βγάλτε από 20 εισαγωγικά, ό,τι θέλετε κάντε, ένας σχεδιασμός που πέτυχε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την άνοιξη, όταν και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίστηκαν. Γιατί εμφανίστηκαν, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του κυρίου Τσίπρα τουλάχιστον ήταν ο Σεπτέμβριος, και νομίζω σε ένα βαθμό και της κυρίας Καριστιανού ήθελε να πάει λίγο παρακάτω, γιατί ήταν πολύ έντονο το σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβρη. Εφόσον υπήρχε αυτό το σενάριο στο τραπέζι, σπεύσανε να ανακοινώσουν τα κόμματά τους νωρίτερα από ό,τι θέλανε. Νομίζω ότι ίσως βρισκόμαστε σε ένα ίδιο σενάριο για να βγει και να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά γίνονται, παιδιά, στην πολιτική, πώς να το πω, στείνονται παγίδες, υπάρχει ένα παιχνίδι, είναι σαν μπόκερ, ξέρεις, υπάρχουν κρυφά φύλλα, τι θα σηκώσει ο άλλος και τα λοιπά, αν κάνει, πώς το λένε, ζευγάρια αυτά ή κανένα φλός και καμιά κέντα, κάνα καρέ του άσου, έτσι γίνονται τα πράγματα. Υπάρχει και θα σας πω και άλλη μία πληροφορία, παύλα εκτίμηση. Για ορισμένες διατάξεις του συντάγματος που χρειάζονται αναθεώρηση και θα πάνε στη δεύτερη συνεδρίαση, για παράδειγμα το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ορισμένα ενδεχομένως θέματα που έχουν να κάνουν και με τα θρησκευτικά, πιστεύω, έτσι, πολύ μεγάλης πλειοψηφίας, και έκανα 2 άλλα θεματάκια τα οποία θα χρειάζεται και 180 να περάσουν. Οπότε να τελειώνουν αυτά τα θέματα στην πρώτη συνεδρίαση, αρκεί να θυμίσω ότι έχουμε καμιά 50 πως έχουμε φτάσει ανεξάρτητους βουλευτές και τουλάχιστον 2 κόμματα τα οποία ορισμένες από αυτές τις αλλαγές βλέπουμε καλό μάτι, η Νίκη, το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Και αυτό που θεωρώ ότι είναι ένας κρίσιμος παράγοντας είναι ότι το θέμα της αναθεώρησης από αυτούς που το τρέχουν στη Νέα Δημοκρατία είναι και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έχει κατά κανόνα καλές σχέσεις. Λοιπόν, σας έπειξα στα σενάρια, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, είναι μέσω καλοκαιριού. Λέμε εκτιμήσεις, διαβάζουμε και παρασκηνιακά θεματάκια που φιλοξενούνται και στις εφημερίδες, τα ακούμε και σε κάποιες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται τώρα με την κυβέρνηση, αλλά αφορά πιο πολύ το ΠΑΣΟΚ. Λένε οι θειασότες των εκλογών το φθινόπωρο, λένε ότι καλό είναι να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο και για έναν λόγο, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε πολύ δύσκολη θέση, καταγράφεται τρίτο στις δημοσκοπήσεις και αυτό χρεώνεται, η τρίτη θέση και η υποχώρησή του χρεώνεται κατά κανόνα στον κύριο Ανδρουλάκη, και θεωρούν ότι αν συνεχιστεί που θα συνεχιστεί, όπως λένε, αυτή η πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ ή τέλος πάντων θα σταθεροποιηθεί οριακά γύρω στο 10%, είναι ευκαιρία τώρα οι εκλογές, γιατί μπορεί το ΠΑΣΟΚ από Οκτώβρη, Νοέμβρη να αλλάξει αρχηγό. Και αν αλλάξει αρχηγό, θα λένε ότι μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτο στη δεύτερη κάλπη, που εκεί υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα ποιον θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πολύ περισσότερο αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με ένα ποσοστό, πώς να το πω, κοντά στο 30, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω ενδεχομένως, θα είναι πιο ευάλωτο το ΠΑΣΟΚ να απορρίπτει μια συγκυβέρνηση ακόμα και στο δεύτερη κάλπη, αν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό που βλέπω είναι να καταλήγει ότι θα μπορούσαν με τη Νέα Δημοκρατία, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, αλλά όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά τα παρασκήνια και οι ψηλοειδήσεις υπάρχουν, τις οποίες τις φτιάχνουμε εμείς έτσι από στήθους που λέμε σε ένα ρεπορτάζ, για να το μαθαίνετε κι εσείς και να τα ακούτε και να προβληματίζεστε. Τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής. Αν δεν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο και δεν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, είναι απίθανο να γίνουν μέσα στο Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, το Γενάρη και το Φλεβάρι. Είναι 4 μήνες, ο Νοέμβριος 50-50, αλλά οι υπόλοιποι 3 μήνες είναι μήνες μέσα στο χειμώνα, είναι με καλοριφέρ αναμένα που λέμε, έτσι, είναι και τα καλοριφέρ, είναι και βενζίνες, είναι και διάφορα άλλα πράγματα και τα λοιπά, είναι αυξημένο το κόστος, πληρώνεις και χοινόχρηστα πιο πολλά, είναι λίγο αυξημένο το κόστος τότε, και είναι και δύσκολο τώρα να κάνεις μέσα στο χειμώνα εκλογές. Οπότε μετά πας στο Μάρτι. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου, βαριά, μετά πας Άνοιξη, πας Μάρτι. Λοιπόν, οπότε σας καθησυχάζω ότι θα το καταλάβουμε αυτό, αν δεν μας έρθει έτσι καμιά ξαφνική γύρω εκεί στο 15 Αύγουστο, 17-18 Αυγούστου, γιατί μαθαίνω και κάποιες άδειες ακυρώνονται κτλ. Θα το μάθουμε στην πορεία, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες εκεί στο κλείσιμο Αυγούστου, θα καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί αν κλείσει και ο Αύγουστος χωρίς ανακοίνωση, λες εκεί πάμε για άνοιξη. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Λοιπόν, τα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι να σας πω, θα ασχοληθούμε σήμερα, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, θα έχουμε σε πολύ λίγο την Εύφη την Μπαρμπάτση, την πολύ καλή συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της αριστεράς και εδώ και στη τηλεόραση. Είχαμε και μια κουβέντα το πρωί στον Τάκη Χατζήκη σε Εθνέα Ιδανέγκα να δούμε τα νεότερα, είχαμε και άλλες 3 αποχωρήσεις. Αύριο θα γίνει η εκλογή, από ό,τι καταλαβαίνω. Το Σάββατο η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ορίσαν γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος πήρε την βουλευτική έδρα τώρα μετά τις αποχωρήσεις. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κύριου Φάμελ, ο οποίος απήχε από την διαδικασία, μάλλον θα απέχει από την διαδικασία για την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το επιχείρημα είναι ότι η πρώτη πράξη του κυρίου Αμανατίδη ήταν η επαναφορά ή το σημείωμα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για επαναφορά του Παύλου του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ξεκίνησε από εκεί η ανατροπή της απόφασης τότε για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου του Πολάκη. Και το Σάββατο, όπως καταλαβαίνετε, πάμε σε ένα ντέρμπι ανοιχτό, Πολάκης εναντίον Δούρου, έτσι το λέω εγώ, δηλαδή εντάξει, εναντίον. Πολάκης με Δούρου, ποιος θα βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά τώρα πέστε μου κι εσείς, ψηφοφορία με 8 ανθρώπους και αν δεν πάει και ο Φάμουλος θα γίνει με 7, δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι πρωτοφανές είναι αυτό το πράγμα, δεν το θυμόμαστε. Σε άλλο κόμμα που ξεκίνησε ως αξιωματική αντιπολίτευση το 23, τώρα έφτασε να είναι 1/4 κάτω από το ΠΑΣΟΚ, με τη φόρα που έχει πάρει προς τα κάτω που λένε, δεν ξέρω. Αν το προσπεράσει και ένα άλλο κόμμα, είναι κοντά. Θα κοιτάξω και τη δύναμη των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων να δω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, σε όλα τα άλλα τα προβλήματα που έχουμε προσθέθονται δύο σοβαρά προβλήματα μετά την ιστορία των πετραλαιώνων που είχαμε αυτό το, δεν ξέρω πώς να το πω, το πρωτοφανές περιστατικό με το σπίτι, με την πολυκατοικία που κατέρευσε. Εκεί είναι από λάθος όπως φαίνεται. Τώρα υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για να απομακρυνθούν τα μπάζα και να γίνει και μια έρευνα της προκοπής, να δούμε τι έγινε ακριβώς. Τώρα γιατί δεν ξέρουμε και τι έγινε, πώς προκλήθηκε η κατάρρευση. Υπάρχει η πολύ πολύ μεγάλη και ανησυχητική είδηση. Έχω διαβάσει 2-3 ρεπορτάζ, μου έχει σηκωθεί η τρίχα για το τι γίνεται στην Κυψέλη με τα σπίτια που είναι 20 σπίτια τουλάχιστον, παρουσιάζουν πολύ σοβαρές ρογμές και εκεί αποδίδεται στα έργα που κάνει ο Μετροπόντικας για την στάση του μετρό στην περιοχή. Είναι η γραμμή του μετρό 4 στην περιοχή και μάλιστα υπάρχουν τουλάχιστον όπως είπα 20 πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει προβλήματα και εκεί διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών, ο κύριος Αριστίδης Κορές. Είναι και τα δύο πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά πάμε εμείς τώρα στους συνήθεις ασθενείς και οδηπόρους που ακούν στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέριζουμε την Έφη τη Βαρμπάτση. Είδες πόσες ώρες μας ολάβησαν το πρωί που τα λέγαμε. Τελειώσαμε στις 11, η ώρα είναι 6. Σε 7 ώρες έχει περάσει άλλο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ τώρα με τους βουλευτές που έχασε.
1: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι αυτοί οι τρεις, έχουμε μείνει εκεί. Αλλά εντάξει.
0: Κάτσε το Ανατάκη. Έχουμε πέσει στους 18.
1: 17.
0: 17.
1: Νομίζω είναι 17, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Βελόπουλος πόσους έχει?
1: Ο Βελόπουλος έχει 11. Οπότε όταν θα φτάσουμε στο τελικό.
0: Κοντοζυγώνει.
1: Ναι, μέχρι την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι. Αλλά ούτως ή άλλως να σου πω κάτι, Αντρέα μου. Την κοινοβουλευτική ομάδα την είδαμε σήμερα και η εικόνα μάλιστα ήταν έτσι και πολύ δυσάρεστη, αν σκεφτείς. Που ήταν 47 στα ίδια έδρανα και τώρα ήταν 7. Οπότε ήταν λίγο. Η εικόνα και μόνο είναι αυτό όταν λέμε ότι.
0: 7 και είναι και ένας που προσθέθηκε τώρα δηλαδή. 6 είναι ένας.
1: Όχι,
0: είναι και ο Φάμελος που δεν πήγε.
1: Όχι. Λέω, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα που είδαμε σήμερα, αυτή θα είναι και η κοινοβουλευτική ομάδα που θα ψηφίσει πρόεδρο. Δηλαδή, ασχέτως αν κάποιοι έχουν παραιτηθεί, αν εξαρτοποιηθεί, έχουν δρομολογηθεί αυτές οι κινήσεις.
0: Συγγνώμη, είναι 7 και θα γίνουν 8 για πρόεδρο, γιατί θα επανέλθει ο Πολάκης.
1: Σωστά. Και μάλιστα τώρα βλέπω ότι πριν από λίγο έκανε και μία ανάρτηση, επανήλθα για τρίτη φορά. Και ένας Φάμελος του εξώστη και του στηρίζω άλλο κόμμα σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το γάρ πολύ της θλίψεως. Βλέπουμε, γιατί έχει να κάνει και με την κόντρα που είπαμε και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, πως ο κ. Φάμελος, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε με τον κύριο Ξανθόπουλο και διαφώνησε για την τακτική αυτή του, ότι πρώτα θα γίνει η συνεδρίαση για τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής και μετά για τον πρόεδρο.
0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, πρώτα βγάζεις πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά. Τοποθετήθηκε ένας γραμματέας.
1: Απλώς αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε και σε μια κανονική ροή των πραγμάτων.
0: Κοίταξε τώρα και αυτό μια τριπλίτσα είναι. Βγάλει πρώτα το γραμματέα μέχρι να επιστρέψει και ο Πολάκης. Το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Και μόνο δεν θα είναι μόνο αυτή, γιατί το Σάββατο το πρωί θα έχουμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και αμέσως μετά της Κεντρικής Επιτροπής. Και αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή ακριβώς η κυρία Δούρου έχει μια δυναμική μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα μου πεις αυτών των λίγων ατόμων, αυτών. Μετά θα πάμε σε μια Κεντρική Επιτροπή όπου υπάρχει πρόταση για συλλογική ηγεσία, όπως έχουμε αναφέρει, για εκλογική επιτροπή, όπου εκεί ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δεν είναι ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτό το μοτίβο, γιατί θα ήθελε να βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά εκεί θα μπορούσε να βγει πρόεδρος εκλογικής επιτροπής και αρχίζουν άλλα, δηλαδή ποιος θα εκπροσωπεί.
0: Πότε... Πάμε για διαρχία.
1: Ναι. Και το οποίο καταλαβαίνεις ότι
0: δεν θέλω
1: είναι
0: να κάνω,
1: κάτι που θέλουν,
0: θέλω
1: ούτε
0: να
1: ο
0: κάνω...
1: ένας ούτε ο άλλος, ούτε η κυρία Δούρου, ούτε ο κύριος Πολάκης θα θέλουν ακριβώς.
0: Δεν θέλω να κάνω κακό χιούμορ, συγγνώμη. Αλλά αν έρθουν 4-4 στην κοινοβουλευτική ομάδα, τι γίνεται?
1: Εντάξει, τώρα δεν θα είναι, δεν νομίζω ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εκτιμώ δηλαδή ότι δεν είναι τόσο ωριακά τα πράγματα, αλλά ούτως ή άλλως είναι τόσο μικρά τα νούμερα και μόνος το είπες 4-4, γιατί δεν ξέρω, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Θα ψηφίσουν τον εαυτό τους? Πάμε και στο άλλο μετά.
0: Κοίταξε, εγώ το βλέπω ή 5-3 ή 6-2.
1: Α, όχι, σου λέω, που με κατάλαβε από τα ψηφίσματα, θα είναι η 6. Τελικά τι θα είναι. Δηλαδή είναι πολύ. Εγώ θεωρώ ότι σύμφωνα με το ότι λέει η λογική, με έναν δύο βουλευτέ διαφορά.
0: Έχει λογική όμως αυτό που λέει ο Πολάκης, ότι θα διεκδικήσω πρόεδρος εκλογικής επιτροπής.
1: Δεν το λέει αυτό. Αυτό είναι μια πρόταση την οποία και εκείνος δεν την έβλεπε με πολύ καλό μάτι στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή.
0: Τώρα το τη βλέπει όμως.
1: Δεν είναι ότι εκείνος θέλει να είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά αν υπάρξει αυτή η πρόταση, προφανώς και θα είναι αυτός πρόεδρος. Δηλαδή, αν όντως περάσει, αυτό που καταλαβαίνω μιλώντας με μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι εκείνος θα είναι που θα αναλάβει πρόεδρος και γραμματέας ο Νίκος Παπάς. Αυτό έχω δει. Το θέμα είναι όμως αυτό στην πράξη πώς θα. Δηλαδή, λένε ότι στα κοινοβουλευτικά θα είναι η Ρένα Δούρου και στα υπόλοιπα ο Παύλος Πολάκης. Ναι, όταν κλείσει η Βουλή, όταν πάμε για. Δεν θα είναι ανοιχτή η Βουλή. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα μετά που περιπλέκονται.
0: Κάτι ακούστηκε για γραμματεία κόμματος στον κύριο Μπουλέκο. Έχεις ακούσει κάτι?
1: Θα μπορούσε, γιατί ήταν και εκείνος ο οποίος οργάνωσε την Κεντρική Επιτροπή. Άρα τύπος ήταν γραμματέας. Ενώ την Κεντρική Επιτροπή της μειοψηφίας, της λεγόμενης μειοψηφίας πριν μια εβδομάδα. Ο κύριος Μπουλέκος ήταν αυτός που και την αίθουσα έκλεισε και το κομμάτι το οργανωτικό. Εκείνος ήταν που είχε αναλάβει αυτό το βάρος. Επομένως, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και ο κύριος Μπουλέκος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Αν θυμάσαι τα ονόματα απ' έξω, ποιοι έχουν αποχωρήσει το τελευταίο 48ωρο?
1: Το τελευταίο 48ωρο, καταρχάς έχουμε σήμερα τον κύριο Μαϊκόπουλο, τον κύριο Μαμουλάκη και την κυρία Κοδοντόλη. Χτες είχαμε τον κύριο Ψυχογιό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Γαβρίλο, 6. Ο κύριος Καραμέρος έχει παραιτηθεί. Η κυρία Νοτοπούλου έχει παραιτηθεί. Ο κύριος Κεδίκογλου έχει παραιτηθεί. Έχουμε πάει 9 δηλαδή σε αυτό τώρα. Και βεβαίως μέχρι και την Παρασκευή αναμένουμε να παραιτηθούν και ο κύριος ή ανεξαρτοποιηθούν αυτοί συγκεκριμένα, ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Κοκαλής. Και μετά για ανεξαρτητοποιήσεις η κυρία Γεροβασίλη, η κυρία Βέτα, ο κύριος Καλαματιανός. Δεν θυμάμαι ποιος άλλος μου διαβεί, κυρία Τσαπανίδου. Είναι στην ουσία όλη η κοινοβουλευτική ομάδα πλην των 8.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Έχουμε 20 δεύτερα γιατί έχουμε το σήμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ ουσιαστικά με την Έφη την Μπαρμπάτση, το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση τώρα. Θα έχουμε βέβαια και εμείς σε λίγο τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη και αργότερα και την κυρία Αναστασία Σαπουνά.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και στον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη να ρωτήσουμε αυτό για τη συλλογική ηγεσία και τι λέει ο κύριος Πολάκης. Αυτό γιατί είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στην ομάδα Πολάκη.
0: Πώς θα βλέπει η Αμαλίας, η Ελλάς δηλαδή αυτά?
1: Κοίταξε να δεις, από την Ελλάς δεν μπαίνουν στη διαδικασία ούτε να σχολιάσουν.
0: Εννοείται.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το έργο.
0: Αν μαθαίνουμε κάτι τέλος πάντων.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εγώ αυτό που έχω καταλάβει στο ευρύτερο κλίμα μετά τις αποχωρήσεις που είχαμε είναι ότι, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις, είναι ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι πως υπάρχει από την Αμαλίας πια μια, έτσι θα έλεγα, ανοχή στο αν θα είναι παρέτηση ή ανεξαρτητοποίηση, εφόσον τους επόμενους μήνες έρθει η παρέτηση ώστε να μπορέσουν να μπουν και να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, γιατί δεν θα επιμείνουν στο ότι δεν θα υπάρχουν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι θα ανήκουν στην Ελλάς και μετά θα ενταχθούν, θα ξεκινήσει και για τα
0: Καλά το λες, γιατί πέρασε από 40 κύματα αυτό, ότι ούτε στα ψηφοδέλτια θα μπουν κάποιοι κτλ. Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Μπορεί να χειρεύσει, να το πω έτσι, η έδρα της Άρτας Και μπορεί να στηθεί καμιά κάλπη να έχουμε βουλευτή Άρτας, γιατί τι γίνεται.
1: Γιατί εννοείς να έρθει η κυρία Γεροβασίλη Αλφαθήνας?
0: Όχι, τώρα μπορεί να παραιτηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ και να μην υπάρχει αντικαταστάτηση.
1: Δεν θα παραιτηθεί, η κυρία Γεροβασίλη, παραδείγματος χάρη. Ναι. Κύριε Γεροβασίλη, δεν είπα. Οι δύο που, είναι, που σκέφτονται αν θα είναι παρέτηση ή αν εξαρτητοποίηση είναι ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Ζαμπάρας. Mm. Και μάλιστα στην περίπτωση του κύριου Ζαμπάρα, εάν ο κύριος Ζαμπάρας παραιτηθεί την έδρα, θα πάρει ο κύριος Βαρεμένος, ο οποίος πληροφορίες λένε ότι θα την λάβει και μετά αμέσως θα ανεξαρτητοποιηθεί. Mm-hmm. Επομένως, μόνο για εκείνες τις δύο περιπτώσεις. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, σε καμία άλλη αποχώρηση δεν θα δούμε παραίτηση. Mm-hmm. Εάν δούμε, θα είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχει αποφασιστεί ότι θα είναι ανεξαρτητοποίηση.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν θα δούμε να χειρεύει κάποια, έτσι όπως είπες, βουλευτική έδρα κτλ. Γιατί νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον και οι αναπληρωτές και όλοι θα πηγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον να ανεξαρτητοποιείται, γι' αυτό το λόγο μπαίνουν και στη διαδικασία και κρατούν και την έδρα. Διότι δεν υπάρχει, όπως είδαμε και στις περιπτώσεις που φτάσαμε στην κυρία Κοροβέση, υπήρξαν αρνήσεις.
0: Εκεί ήταν έκπληξη, έτσι.
1: Ναι. Είναι, υπήρξαν πολλά, οπότε δεν θα πούν τη διαδικασία. Γιατί σας λέω το πιο απλό, ότι αν ο κύριος Ζαμπάρας παραιτηθεί, ο κύριος Βαρεμένος, ας πούμε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θα πει ναι, αλλά θα εξαρτητοποιηθεί αμέσως. Άρα θα δούμε, πώς είδαμε σήμερα την κυρία Κοροβέση να ορκίζεται ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μετά να ανεξαρτητοποιείται. Άρα είναι πολλοί οι οποίοι το σκέφτονται και αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε, Αντρέα, ότι είναι τελείως διαφορετικό να μιλάς ως βουλευτής, έστω ανεξάρτητος, και άλλος πρώην βουλευτής. Και στον κόσμο που επικοινωνείς και πώς μπορείς να διαχειριστείς πέντε πράγματα και για τις εμφανίσεις, τις τηλεοπτικές ή τις ραδιοφωνικές. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Γιατί δεν θα νίκεις και πουθενά. Δεν είναι ότι θα είσαι μέλος μιας επιτροπής, ενός προσωπικού συμβούλιο. Θα έχεις μόνο το ρόλο ή πρώην βουλευτής ή νυν βουλευτής. Επομένως, γι' αυτό και το πρωί στη συζήτηση που είχαμε με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα, γι' αυτό θεωρώ ότι το κομμάτι τώρα είναι διαφορετικό με το θέμα των αποστατών και έτσι το εκτιμούν αυτοί. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι θεωρώ ότι βάσει των πληροφοριών ότι λένε ότι δεν είναι ότι φεύγουμε από ένα κόμμα και πάμε σε ένα άλλο το οποίο το έχουμε πολεμήσει, έχουμε διαφορετικές ιδεολογίες, αξίες και... Είναι ότι πάμε σε έναν άνθρωπο με τον οποίον, από τον οποίο εκλεγήκαμε και επιλέγουμε να πάμε σε εκείνον καθώς αυτός έκανε ένα νέο κόμμα. Άρα γι' αυτό θεωρούν ότι δεν είναι αποστασία. Και επίσης άλλωστε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και αυτή η κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να.
1: Επειδή ακριβώς αποφάσισαν ότι θα πάνε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ότι θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπουμε όπως άλλες φορές όταν γίνεται κάτι που έχει ανοίγει ολευτή συζήτηση από, από το κόμμα. Θα μου πει τώρα. Δεν είναι το κόμμα, δεν έχει τις διαστάσεις που είχε κάποτε. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν. Θα μπορούσε να βγει και ο Παύλος Φολάκης, κύριε Ραδούρου και ο Νίκος Παπάς και όσοι έχουν μείνει και να λένε για τις έδρες κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να υπάρχει καν αυτή η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο.
0: Σωστό.
1: Γιατί πολύ απλά ο δρόμος που θα ακολουθήσουν είναι προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον άνθρωπο που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ και σε κυβερνητική θέση το κόμμα.
0: Σωστά το λες.
1: Εκτιμώ δηλαδή ότι επειδή αυτό συζητάνε μεταξύ τους, ότι γι' αυτό το λόγο δεν έχει τη βαρύτητα της αποστασίας, όπως το λέγαμε σε άλλες περιπτώσεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι το μεταφέρουν σε εμάς δηλαδή.
0: Και τελευταία, έτσι ερώτημα, αν θέλεις, ερώτημα παύλα παρατήρηση. Είδα κάποιες δηλώσεις κυρίας Δούρου που είναι όχι απλώς πάρα πολύ ήπια απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο Τσίπρας για τη σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και γι' αυτό το λόγο έχεις αυτή την εμπειρία στην αριστερά, Ανδρέα Πετρόπουλε, γιατί αυτό που αναφέρεις αυτή τη στιγμή...
0: Τι να την κάνω την εμπειρία, πρέπει να βάλω και εγώ βουλευτής να κάτσω μια εβδομάδα να πάρω κανένα μισθό της προκοπής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σε παρακαλώ πολύ, δεν θα το έκανες ποτέ αυτό.
0: Τέτοιο, ταλέντο στράφη πήγε.
1: Τι να λέτε, όχι καθόλου, καθόλου, κάνεις λάθος. Είναι εκεί που πρέπει το
0: ταλέντο. Έτσι, μπράβο.
1: Στον αέρα του 1989. Επειδή αυτό που αναφέρεις Θα έχει να κάνει και θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί ο Παύλος Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασκήσει και θα συνεχίσει να ασκεί αυτή τη σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που θα λέει, γιατί έχει πει ότι εμείς μεθά σαν
0: δεν δύναμη, θέλουμε να μιλήσουμε, να είμαστε ανοιχτοί. Ναι.
1: Όμως είναι διαφορετικό το προφίλ που κρατάει η κυρία Δούρου και διαφορετικό το προφίλ που έχει ο Παύλος Πολάκης. Και πολύ σωστά επισήμανες ότι είδαμε ότι είναι πολύ πιο ήπιοι οι τόνοι όταν μιλάει ένα Δούρου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και πολύ προσεκτική.
0: Και πολύ προσεκτική και σωστά το λες.
1: Και άρα πώς θα πας και ίσως αυτό παίζει ρόλο και για τους βουλευτές που μείνανε. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη η κυρία Κρήτα που έχει δηλώσει και ανοιχτά ότι στηρίζει τη Ρένα Δούρου. Δεν είναι αποκηρύσει τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ότι έχει μιλήσει για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
0: Ναι, και πρόσφατα.
1: Πάρα πολύ καλά. Άρα ναι. Θέλω να πω το γεγονός ότι και αν όντως επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θέλουν ότι η Ρένα Δούρου είναι εκείνη που εκλέγεται ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, σίγουρα παίζει ρόλο και η ρητορική που θα ακολουθήσει στις εκλογές, στον δρόμο για τις κάλπες και για το τι και αν θέλουν οι βουλευτές να βρεθούν τόσο σκληρά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ναι μεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά η πλειοψηφία θέλει να έχει μια λογική ότι υπάρχουμε, θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε και δεν ξεχνάμε ποτέ την ενότητα.
0: Σωστά. Άρα, τελευταία παρατήρηση, άρα να το πω έτσι, ο Φάμελος έφυγε ή το φύγανε, να το πω έτσι, τον αναγκάσαν σε παρέτηση ή παρετήθηκε μόνος του,
1: γιατί
0: δεν ήθελε ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό.
1: Βεβαίως, εννοείται. Ήταν ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το είχε δηλώσει πολλές φορές ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει εφόσον αν ήταν αυτή η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κατέβει στις εκλογές. Επομένως ήταν μονόδρομος. Mm-hmm. Βεβαίως όμως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και το αδιέξοδο όλων αυτών των μηνών. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, η ρητορική που υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και η μία και η άλλη, η κάθε πλευρά έχει και κάποια επιχειρήματα που όντως παίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια συζήτηση, διότι πολύ απλά τόσους μήνες μπορεί να μην είχε φτάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σημείο που είχε φτάσει δημοσκοπικά, διότι όπως είπαμε είναι άλλο να λες θα ψηφίσω ένα κόμμα αν κατεβαίνει και άλλο πώς αλλιώς θα ρωτήσεις τους πολίτες π.χ. θα ψηφίσει τη ΣΥΡΙΖΑ, πώς ξέρουν αν θα ψηφίσουν, άμα δεν κατέβει πώς θα ψηφίσουν. Τώρα λοιπόν που ξεκαθαρίζει, θα δούμε αν θα αυξηθεί η δυναμική, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Ωστόσο, εκτιμώ ότι και αυτό ήταν ένα θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι υπήρχε αυτή η πολιτική και περίμενε ο κύριος Φάμελος και τελικά δεν έγινε ποτέ.
0: Σωστά. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλώς σας
0: που τα είπαμε. Να σε καλά.
1: Πολύ ενδιαφέρον και τη συνέντευξη του κύριου Αλεξιάδη.
0: Ωραία, ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτά τα νέα, δεν έχετε παράπονο, έχετε μάθει και την παραμικρή λεπτομέρεια του τι γίνεται, τι θα γίνει, τι θέλει ο άλλος. Εγώ κάνω μια ανακεφαλαίωση έτσι, της κατάστασης και του ρεπορτάζ. Η κυρία Δούρου πάει για κοινοβουλευτική, για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην επόμενη κεντρική επιτροπή θα τεθεί θέμα συλλογικής ηγεσίας, το οποίο το απέρριπτε στην αρχή ο κύριος Παύλος Φολάκης. Φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις τώρα, γιατί μπορεί να πει να μπει επικεφαλής του εκλογικού αγώνα και να είναι και γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς. Τέλος πάντων, νομίζω τα είπαμε όλα μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε άλλη παρέτηση, αποχώρηση, ανεξαρτητοποίηση κτλ. Εμείς τώρα, μετά από όλα αυτά, γιατί έτσι μας έχει φάει και το δίκιο, ας πούμε, θα βάλει ένα κομμάτι εδώ η Πόπη Ματζίκα, να πάνε κάτω τα φαρμάκια ή τα μπαμπάκια, όπως έλεγε ο Τζίμις Πανούσης.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: 12 λεπτά πριν από τις 7 έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, όπως έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά τα λέω?
10: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πετρόπουλε.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά τώρα, πρώτα απ' όλα να πω και δημοσίως ότι είσαστε ένας από τους ανθρώπους που δίνεται καθημερινά μάχη για να κρατηθεί αυτό το κόμμα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν ξεκινήσει η κρίση η τελευταία, και αυτό το θεωρώ ότι, πώς να το πω, παράσημο πραγματικά. Σε μια εποχή,
10: για τα καλά σας λόγια,
9: σε μια εποχή που καθένας κάνει, αν θέλετε, και λίγο προσωπικό κουμάντο, να το πω έτσι, κάποιοι λένε, παιδιά, εμάς το σπίτι μας είναι εδώ. Τώρα τι λέτε παρακάτω δεν μας νοιάζει.
10: Κοιτάξτε, δώσαμε μάχη και επί Κασελάκη να σώσουμε την ψυχή του κόμματος. Βεβαίως και με κάποιες υπερβολές και λάθη που έγιναν στο συνέδριο στην Ιερά Οδό, δεν τα υπερασπίζομαι όλα. Δίνουμε και εδώ και πολλούς μήνες μια μεγάλη μάχη απέναντι σε υπονομεύσεις, μεθοδεύσεις για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό το πράγμα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχουμε μια λογική, για να ξεκαθαρίσω από την αρχή, αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα και με την Ελλάς. Εγώ και πολλά άλλα στελέχη ήμασταν στην κατηγορία εκείνη των στελεχών και στην ίδια τάση, ας το πούμε έτσι, των προεδρικών με τον Αλέξη Τσίπρα, που υπερασπιζόμασταν τον Αλέξη όταν πολλά στελέχη της Ελλάς τον καθίβριζαν, ήταν εναντίον πολιτικών όπως η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, που δίναμε μάχες τότε, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών και πολλά άλλα. Mm-hmm. Τελευταία ανέκυψε και το θέμα των προσφύγων με κάποιες δηλώσεις στελέχους της Ελλάς που θα τις ζηλεύσει ακόμα και ένα ακροδεξιό κόμμα. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να υπερασπιζόμαστε.
9: Ο Δήμαρχος Άργους θα τις ζηλέψει.
10: Να τη ζηλέψει και αυτός. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να υπερασπιζόμαστε το κόμμα μας και αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στο κόμμα μας καταθέτουν άλλοι. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε και μακάρι έστω και τώρα το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελλάς να καταλάβουν ότι μόνο εάν ενώσουμε μπορούμε να νικήσουμε. Mm-hmm. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι άλλο.
9: Mm. Εγώ να ρωτήσω τώρα, μπαίνει ένα θέμα, καταρχάς το Σάββατο εκλέγεται

0: Εδώ έχουμε κάτι πρωτοφανές στα κομματικά χρονικά της χώρας. Όπως είναι πρωτοφανές η επίθεση υπονόμευσης και διάλυσης που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1974 και μετά που παρακολουθώ τα πράγματα. Έτσι είναι πρωτοφανές η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος να έρχεται και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, το ψήφισα και εγώ, και ομόφωνα να καταδικάζει, να διαφωνεί με την απόφαση του πρώην Προέδρου που διέγραψε κάποιον βουλευτή. Και κοιτάξτε να δείτε, διέγραψε ένα βουλευτή, δεν είναι πλέον ο Σωκράτης στα όργανα για να μπορώ να τον κριτικάρω, αλλά μπορώ να το πω γιατί το έχω πει και το ίδιο. Για πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που κάναν βουλευτές τόσο καιρό που έβγαιναν και έλεγαν ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑς και θέμα ηγετικότητας λέγαν κάποιοι άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, είχε και ένα προσωπικό τόνο ο Πολάκης όμως. Δηλαδή δεν λες στον πρόεδρο σου φάμελε παρετήσου.
0: Στην ουσία λέω ότι η Κεντρική Επιτροπή δημοκρατικά αποφάσισε την επαναφορά. Άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να το λύσουμε αυτό. Αυτό λύθηκε με τη γενναία στάση του Γιάννη του Αμανατίδη. Και προχωρούμε στα υπόλοιπα, διότι έχουμε να κάνουμε πολλά. Και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου κυρίως έχουμε να χαράξουμε τον οδικό χάρτη για την επόμενη περίοδο. Διότι έχουμε την εκλογική προετοιμασία και έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να έχουμε οδικό χάρτη. Και αυτό θα κάνουμε.
1: Ναι. Σωστά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί τους τρόπους ανάταξης του κόμματος. Δηλαδή, τώρα προφανώς είσαστε σε μια περίοδο που όλα αυτά που συμβαίνουν με τις παρετήσεις καθημερινά και τα λοιπά, φεύγουν 3-3, 4-4, τι γίνεται, να το πω έτσι, στις νομαρχιακές, στις τοπικές, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο κόσμος που είναι.
0: Θα σας πω, δεν είναι εύκολη η κατάσταση, είναι δύσκολη και αντιμετωπίζουμε πολλαπλά προβλήματα. Θα τα ξεπεράσουμε όμως, γιατί πρώτα απ' όλα καταφέραμε να σταματήσουμε τα σχέδια διάλυσης υπονόμευσης κλεισίματος της Κουμουνδούρου, γιατί υπήρχαν τέτοια σχέδια κλεισίματος του Κόκκινου, της Αυγής κτλ. Διότι ντρέπονται να το πουν όλοι αυτοί οι οποίοι τυρβάζουν περί άλλων θεμάτων, ότι με την Αυγή και με το Κόκκινο τι θα κάνουμε, παιδιά. Εκεί αλλάζαν κουβέντα. Εμείς λοιπόν.
1: Πάντως Φάμελος, για να λέμε τώρα το δίκιο, την περίοδο που ήταν πρόεδρος επιχείρησε και έλυσε αρκετά προβλήματα.
0: Και μπράβο του και τον έχω πενέσει δημόσιο, αλλά η πρόταση που ψήφισε και αυτός και πολλοί άλλοι, στο να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην ουσία και να στηρίξει άλλο κόμμα, αφαιρούσε την άδεια λειτουργίας του Κόκκινου. Πώς θα λειτουργούσε το Κόκκινο αφού δεν θα υπήρχε κόμμα που είχε κατέβει στις εκλογές. Θέλω όμως να πω και κάτι για το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Όλοι αυτοί που ανεξαρτοποιούνται και ανεξαρτοποιούνται με έναν περίεργο συντονισμό. Πώς συντονίζονται αυτοί? Διότι διαβάσατε κι εσείς για κάποιες συναντήσεις σε σπίτια που γίνανε, σε γραφεία κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος το συντονίζει, ποιος έχει όφελος να το συντονίσει όλους αυτούς και τι φοβούνται? Αυτοί λοιπόν όλοι που συντονίζονται, συντονισμένοι ας το πούμε έτσι, να μην πω άλλη λέξη που ξεκινάει από τη λέξη από, όλοι αυτοί οι συντονισμένοι επί Αλέξη Τσίπρα το 23 έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διαφωνίας με το κόμμα θα επιστρέψουν την έδρα στο κόμμα. Και τώρα πολλοί από αυτούς, μάλλον οι περισσότεροι, όταν καταλαβαίνουν ότι ο επόμενος, αν παραιτηθούν, θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τιμήσει την ψήφο του ελληνικού λαού και θα εκπροσωπεί την αριστερά στο κοινοβούλιο, βρήκαν τη μέθοδο της ανεξαρτοποίησης. Στην αριστερά πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από το θέμα των πολιτικών απόψεων που τις σέβομαι όλες, διαφωνώ, συμφωνώ, τις σέβομαι, υπάρχει και το θέμα της πολιτικής ηθικής και δεν εννοώ το αν κλέβεις ή όχι. Αν τιμάς την υπογραφή σου, διότι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες δεν τιμούν την υπογραφή που βάλαν το 2023.
1: Ναι. Εντάξει, έχετε κάθε δίκαιο να το λέτε αυτό. Δεν μπορεί να πει
0: κανένας. Είναι η πραγματικότητα, δεν περιγράφω κάτι άλλο.
1: Ναι. Τώρα, θα έχουμε λοιπόν εκλογή το Σάββατο Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Καταρχάς θα έχουμε την ένταξη του κ. Πολάκη πάλι στην...
0: Αυτό έχει λήξει ήδη με την επιστολή που έστειλε ο κ. Σαμανατίδης.
1: Εγώ τώρα θα σας πω κάτι όμως. Γιατί δεν ξέρω, ίσως δημιουργηθεί πάλι ένα πεδίο τριβής. Γιατί το λέω αυτό? Αν έχουμε δύο υποψηφιότητες για Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Ομάδας και δεν υπάρξει μια συνεννόηση,

0: 7-8 βουλευτών που θα είναι εκεί, πολύ φοβάμαι ότι θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα κάτι άλλο. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσει κάτι άλλο, και εσείς θα συμφωνείτε, αλλά να μπει ένα τέλος.
1: Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε πλέον είναι και άλλη εσωστρέφεια. Mm. Τελείωσε η εσωστρέφεια. Αυτό που χρειαζόμαστε, αφού καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και σώσαμε κυριολεκτικά το κόμμα από τις μεθοδεύσεις, αυτό που χρειαζόμαστε είναι συλλογικές διαδικασίες, τήρηση του καταστατικού όπως κάναμε μέχρι τώρα, διότι η προηγούμενη ηγεσία δεν τηρούσε το καταστατικό στο ελάχιστο. Mm. Να ενημερώσω και δημόσια ότι ακόμα περιμένω και δεν τα έχω πάρει τα ονόματα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και τις αναπληρώσεις που έγινε ολόκληρο θέμα δημόσια, αν θυμόσαστε. Mm-hmm. Αλλά περσινάξει να είναι στα φίλια τώρα αυτά.
0: Συγγνώμη, τελευταίο τώρα γιατί έχουμε και πολύ λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εσείς δέχεστε να υπάρχει μια συλλογική ηγεσία αν αυτό ψηφιστεί στην Κεντρική Επιτροπή?
1: Το προβλέπει το καταστατικό μας, σαφέστατα, σε ειδικές περιπτώσεις. Είμαστε σε μια ειδική περίπτωση. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε την Παρασκευή. Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κανέναν.
0: Ναι.
1: Πάντα το συλλογικό είναι πιο δυνατό από το ατομικό.
0: Σωστό.
1: Τουλάχιστον πιστεύω... αν υπάρχει συλλογική συνεννόηση, αν δεν υπάρχει συλλογική ηγεσία. Και μπορεί να υπάρχει συλλογική συνεννόηση, διότι έχουμε μπροστά μας σοβαρά ζητήματα. Και δυστυχώς αυτοί που αφαίρεσαν κοινοβουλευτική δύναμη από τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σκεφτούν τις ευθύνες τους, τι θα γίνει μέχρι τις πρόορες εκλογές.
0: Mm-hmm. Κύριε Μανατίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλεξιάδη, Μανατίδη, το βγάλετε άλλη.
0: Να βγάλουμε άλλη μέρα. Κύριε Αλεξιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά, να είστε... και αν δέχεστε και διαφιερώσεις από τραγουδάκια, υπάρχει το πολύ ωραίο το ανεμολόγιο,
0: ναι,
1: του Μικρούτσικου που νομίζω περιγράφει και την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Εντάξει, εδώ θα πούμε εδώ στην υπηρεσία. Αν το έχει,
1: πολύ
0: το
1: ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Τρίφωνος Αλεξιάδης. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι το παλεύουν και το παλεύουν, θεωρώ, με όλες τις δυνάμεις που έχουν και με πίστη ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Ξέχασα να σας πω εισαγωγικά ότι όταν θα επαναληφθούν θα έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη. Είναι συγκοινωνιολόγος, ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, να συζητήσουμε για αυτό το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα και σε όλη την Αττική. Και βέβαια να έχει κάνει πρόσφατα κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις τι μπορεί να αλλάξει. Γιατί όπως είχα πει και τις άλλες μέρες και θα το κάνουμε πολύ πιο συντονισμένα από Σεπτέμβριο, θα κοιτάξουμε 3-4 φορές την εβδομάδα να πιάνουμε ένα μεγάλο θέμα. Και δεν θα το πιάνουμε μια φορά, θα αφήνουμε λίγο χρόνο, θα επανερχόμαστε από εκεί που έχουμε μείνει, αν υπάρχει κάτι καινούργιο, γιατί καθυστερούν ορισμένα πράγματα, γιατί δεν παίρνονται πρωτοβουλίες και μια σειρά τέτοια. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να το πει ο Βίκτορ Σαμουήλ, να σας πω την πολύ χρήσιμη και καλή είδηση που πρέπει να έχετε για το Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Η εφαρμογή λοιπόν συλλογής οικιακού τηγανέλαιου είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Εσείς κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

0: Λοιπόν, εδώ δίπλα μου ο Βίκτορ Σαμουήλ, δελτίο ειδήσεων των 7. Εμείς επαναρχόμαστε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, όπως και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Τραγωδία στα Πατήσια. Νεκρή ανασύρθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου στην οδό Σκιάθου. Ο ηλικιωμένος σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ιελπής. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μήνυμα μέσω του 112 καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν από τις περιοχές Μελιδοχώρη και Βοριάς προς το Χαράκι και τα Δαμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Έσταλλε νέο μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής Θεσσαλονίκης να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αερίες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 12 πυροσβεστικά οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Γήθιο. Προφυλακιστέος κρίθηκε προσωρινά ο 24χρονος για την εμπλοκή του στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Εν τω μεταξύ, στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές και καθυζήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, περισσότερες από 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβοίας. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε, θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγινε γνωστός, άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να εκλέξουν νέο πρόεδρο. Προηγουμένως, την αναξαιρετοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Η Μάρο Κοντού, εκτός της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Εισαγγελική παραγγελία για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Αγγελίας Αριστίδη Κορέα, του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Στις 10 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Γενικά, έθετε καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρο στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

7 και 7 πρώτα λεπτά. Λαϊκή απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη. Είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Να συζητήσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε και πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.

0: Λοιπόν, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Ματσούκη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε, γιατί συζητάμε εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, σχεδόν επί μονίμου βάσεως, το χάος που γίνεται στον Κηφισό, στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στο αυτό τον πολύπαθο Κηφισό, και έχουμε την εκτίμηση αρκετή από εμάς ότι τέλος πάντων είναι αβίωτη αυτή η πόλη, δεν χωράμε, έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ και δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, μπας και αλλάξει, τουλάχιστον να καλυτερεύσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η πόλη είναι αβίωτη και από το Σεπτέμβριο η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη. Ακόμα δεν θα συμφωνήσω χειρότερη. Όμως με την άποψη ότι ακόμη χειρότερο από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψουν όλοι, θα ανοίξουν τα σχολεία, θα έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα, αναμένονται δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν θα συμφωνήσω όμως αυτό που λένε πολλοί, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Η κατάσταση πρέπει να μείνει έτσι και δυστυχώς τι να κάνουμε. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό έχω διατυπώσει κατά σειρά διάφορες προτάσεις κατά καιρούς, μερικές από τις οποίες υλοποιήθηκαν και επιμένω στις προτάσεις αυτές, διότι πράγματι μπορούν να υπάρξουν λύσεις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, mm-hmm. κατασκευαστικές και λειτουργικές.
0: Ωραία. Μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιες από αυτές. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Κηφισός. Ναι. Τι μπορεί να
1: το
0: γίνει.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα της Αττικής είναι ο Κηφισός. Mm-hmm. Είναι η πολύπαδη λεωφόρος που φτάνει μέχρι 200.000 οχήματα ημερησίως στις εποχές εθνής. Εδώ υπάρχει, για να μιλάμε πλέον για λύσεις και όχι για διαπιστώσεις.
0: Όχι, για λύσεις.
1: Η λύση λοιπόν είναι, το έχω πει πολλές φορές και το τονίζω και πάλι, είναι η κατασκευή του δρόμου Ινόφυτα-Ελευσίνα. Είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από τα Ινόφυτα από τη Θήβα και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. Έχει 51 χιλιόμετρα μήκος. Υπάρχει σήμερα, δεν είναι και θα γίνει καινούριος δρόμος, υπάρχει χάραξη. Θέλει μικρά κατασκευαστικά έργα. Σε 1,5 χρόνο μπορεί να γίνει.
0: Πώς επηρεάζει τον Κηφισό τώρα για να το καταλάβει ο κόσμος?
1: Ναι, όλες οι χιλιάδες φορτηγά τα οποία διέρχονται από τον Κηφισό και το 22% με 25% της κυκλοφορίας στο Κηφισό είναι φορτηγά, mm-hmm. θα πηγαίνουν από την διαδρομή αυτή, διότι αυτή η διαδρομή οδηγεί κατευθείαν από τη Θήβα τα ερχόμενα από τη Βόρεια Ελλάδα οχήματα κατευθείαν στην Ελευσίνα και στο Θριάσιο. Και αντίστροφα, όσοι είναι στην Ελευσίνα και στο Θριάσιο και θέλουν να πάνε προς βοράν, θα πηγαίνουν από τον δρόμο αυτό. Αυτό είναι γνωστό θέμα, ο δρόμος αυτός. Συζητείται αρκετά χρόνια, έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα για τον δρόμο αυτόν και είδαμε χαρά ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα εξαγγελθεί σύντομα να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το θέμα του Κηφισού θα βελτιωθεί πάρα πολύ, διότι ένα μεγάλο μέρος των φορτηγών θα μετακινηθεί εκεί.
0: Επομένως, αυτή είναι μία λύση που θα ανακουφίσει ή χρειάζονται και άλλα πράγματα?
1: Όχι, αυτή η λύση αφορά μόνο τον Κηφισό.
0: Μάλιστα.
1: Το λεκανοπήδιο.
0: Όχι, για τον Κηφισό λέω, έχουμε κάτι άλλο που μπορεί να γίνει?
1: Για τον Κηφισό, η δεύτερη πρόταση που έχω κάνει είναι η βελτίωση της χάραξης του Κηφισού ώστε να αποκτήσει μορφή Αττικής οδού. Ο Κηφισός σήμερα έχει το εξής χαρακτηριστικό: κάπου είναι τριών λωρίδων, κάπου γίνεται τεσσάρων λωρίδων, ξανά τριών λωρίδων, γίνονται διάφορα μπουκάλια όπως λέγονται. Έχει 19 ανισόπεδες γέφυρες, έχει διάφορες εσόδους και εξόδους, με αποτέλεσμα να γίνεται κυκλοφοριακό χάος λόγω αυτής της μορφής της λεωφόρου Κηφισού, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο από την αρχή. Δηλαδή να ξεκινήσουμε και να κάνουμε επεμβάσεις πολύ βραχυπρόθεσμες, ώστε να αποκτήσει η λεωφόρος Κηφισού χαρακτήρα της εξόδου, να έχει τέσσερις λωρίδες σε όλο το μήκος της,
0: των
1: 15 χιλιόμετρων που είναι αυτό.
0: Το ακούω, έχετε πολύ δίκιο. Εγώ θα σας μια παρατήρηση τώρα ως οδηγός.
1: Ναι.
0: Αν πας από το ανισόπεδο κόμβο στο Καραϊσκάκι, εκεί που τελειώνει ο παραλιακός και μπει στο Κηφισό, φρακάρει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή στου Ρέντι έχεις φρακάρει. Δηλαδή μιλάμε μετά από 2,5-3 χιλιόμετρα. Από του Ρέντι μέχρι συνήθως τα Κτέλ είναι βήμα σημειωτών. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί.
1: Θα σήμερα και πάλι ότι.
0: Α, για τα φορτηγά, λέει, θα πείτε.
1: Ναι, για τα φορτηγά. Τα φορτηγά θα μετακινηθούν και θα πηγαίνουν από τη νέα οδό, η Νόφυτα, η Θήβα και η Ελευσίνα. Έχει μήκος 51 χιλιόμετρα ο δρόμος αυτός. Υπάρχει και σήμερα. Μικρά έργα χρειάζεται για να δοθεί στην κυκλοφορία σε 1-1,5 χρόνο και να ανακουφίσει το λεκανοπέδιο. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Αλλά μην με ρωτήσετε γιατί δεν έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί η απάντηση θα είναι λίγο δύσκολη.
0: Γιατί, δεν θέλουμε, τη δύσκολη εμείς, να μας πείτε γιατί δεν έχει γίνει.
1: Γιατί δεν έχει γίνει, εφόσον το ξέρουν αυτό, το έχουν προτείνει και εμείς. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν οι παραχωρησιούχοι της Αττικής Οδού και της Νέας Οδού.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τα φορτηγά λοιπόν φύγουν από το Κηφισό και πάνε στη λεωφόρο αυτή, θα έχουν μεγάλη απώλεια εσόδων. Έτσι, τα φορτηγά πληρώνουν μεγάλο ποσό διοδίων και υπάρχουν ρήτρες. Οι εταιρείες έχουν εξασφαλιστεί με ρήτρες. Πρέπει να πληρωθούν ρήτρες, δηλαδή στις εταιρείες αυτές, εάν έχουν απώλεια κυκλοφορίας. Αυτό ήταν ο λόγος, αλλά πιστεύω ότι τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και ευελπιστώ και πιστεύω, γιατί από τις εξαγγελίες που έγιναν και χθες και προχθές, ότι θα ανακοινωθεί και αυτός ο δρόμος
0: αυτό, το αυτό μου θυμίζει τα πουλ αν περνάγαν από τον Ισμό για τα σουβλάκια.
1: Ακριβώς.
0: Με συγχωρείτε, α πούμε, αλλά ήμουν ένα παιδάκι εγώ τότε ακόμα.
1: Κι εγώ, εντάξει, πήγαινα στην Πάτρα συνέχεια πολλά χρόνια και ξέρω πολύ καλά τι εννοεί.
0: Στα καμένα βούρλα δεν φτιάχναμε το πέταλο του μαλλιακού για να περνάει από τα μαγαζιά δρόμους.
1: Για να έχουν τα μαγαζιά δουλειά.
0: Για να έχουν τα μαγαζιά δουλειά. Εντάξει, τώρα και έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες νεκρούς όλα αυτά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι λύσεις υπάρχουν και είναι σημαντικές και για τα υπόλοιπα θέματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα στο Γλυκανοπέδιο, στο κέντρο της Αθήνας που έχουμε τεράστιους πόρτους.
0: Εκεί θέλω να έρθω τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα κέντρο της Αθήνας, θα σας πω από τα νότια να πάμε προς τα κεντρικά. Έχουμε έναν παραλιακό ο οποίος είναι ήδη κορασμένος σε καθημερινή βάση και μια λεωφόρο βουλιαγμένης που είναι κατασκευή του 1950, δεν υπάρχει πια.
1: Έτσι είναι ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει, εδώ τώρα μιλάμε ότι θα ανοίξει στο παραλιακό, θα ανοίξει και το θέμα των κατοικιών που γίνονται εκεί στο ελληνικό, θα προσθέσουμε 15-20.000 ανθρώπους κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Εδώ θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα του νέου συγκροτήματος δεχελίνικων, όπως λέγεται, με 20-50.000 κατοίκους, οι οποίοι θα έχουν ανάγκη να εξυπηρετούνται καθημερινά στις μετακινήσεις τους. Ήδη βουλιαγμένες και παραλιακοί είναι φρακαρισμένες σε απίστευτο βαθμό. Εάν προσθέσουμε τους 20.000-50.000 ανθρώπους που θα μετακινούνται κάθε μέρα, θα έχουμε το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης, θα έχουμε το μεγαλύτερο μόλ της Ευρώπης, θα έχουμε μαρίνα που θα οδηγεί τα πλοία στην Αίγινα. Εάν γίνουν όλα αυτά τα έργα, σύν τον πύργο που έχει ολοκληρωθεί, καταλαβαίνετε, και δυστυχώς γι' αυτό δεν έχει ληφθεί με έρευνα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές.
0: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω, όταν εγώ σκέφτομαι το εξής, τον πρώτο μήνα που θα λειτουργήσει, ένας κάτοικος της Βούλας ή της Γλυφάδας για να πάει στο κέντρο της Αθήνας είναι αδύνατο.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Άρα αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα το οποίο
0: μπορεί να παραδοθεί ένα έργο χωρίς δρόμους.
1: Είναι, άμα παραδοθεί θα είναι εγκληματικό αυτό, έτσι.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι ότι και οι σταθμοί του μετρό στην αρχή δεν είχαν κανένα πάρκινγκ και γινόταν ένας χαμός. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα πια.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και η παράκαμψη η οποία γίνεται, ένας δρόμος ο οποίος θα παρακάμπτει, ας πούμε, το Εχελλήνικο 1,3 χιλιόμετρα, θα γίνει με υπόγεια διαδρομή για να παρακάμπτει αυτό. Άρα ο παραλιακός άξονας δεν θα είναι όπως είναι σήμερα, θα πηγαίνει κανείς από μέσα, από ένα δρόμο, αλλά το ξεκίνημα του δρόμου στην Αλφόρο Αλίμου και το τέλος του δρόμου στην Κλειφάδα θα είναι τα ίδια. Άρα η μεγάλη κυκλοφορία που θα έχετε σε αυτούς τους δρόμους θα καθυστερεί στα φανάρια ή θα καθυστερεί στο υπογειοποιημένο τμήμα και καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο και περιβαλλοντικά λάθος είναι να περιμένουν χιλιάδες οχήματα σε έναν υπογειοποιημένο δρόμο για να βγουν στο ίδιο σημείο στη συνέχεια στην Γλυφάδα. Ναι. Είναι μεγάλα προβλήματα αυτά και εγώ έχω επισημάνει ότι πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να συγκεντρώσει τα προβλήματα αυτά, να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για όλο το λεκανοπέδιο και να μην τα κοιτάμε αποσπασματικά. Δηλαδή, ο ένας υπουργός λέει τα λεωφορεία, εγώ τα φτιάχνω και λοιπά, και τα τρόλια τα διώχνω. Mm-hmm. Ο άλλος λέει, ασχολούμαι μόνο τους δρόμους. Ο τρίτος υπουργός λέει, εγώ με πολιτική προστασία, ασχολούμαι μόνο με την ασφάλεια και κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός και το καθήλυν αρμόδιο για αυτή τη δουλειά είναι το Υπουργείο Υποδομών. Γιατί από κάτω είναι η περιφέρεια και από κάτω είναι η Δήμη. Για να μην πέσουμε στις περιπτώσεις όπου ο ένας θα λέει στον άλλον ποιος έχει την αρμοδιότητα, το Υπουργείο είναι από πάνω να θα μπορούσε να επικαλύψει. Με λίγα λόγια, αυτό πρότεινα να έχω ένα συντονιστικό κέντρο που να υπάρχει για όλο το θέμα του κυκλοφοριακού, για όλο το λεκανοπέδιο, το οποίο να συντονίζει αυτές τις απαιτούμενες δράσεις.
0: Θέλω να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι ταλανίζει πάρα πολύ τον κόσμο της Αθήνας. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ένα κάτοικο της Αθήνας, θα σου πει ότι είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχω λεωφορεία επί της ουσίας ή έχω ελάχιστα λεωφορεία και ασυνεπή όσον αφορά την ώρα. Είναι και λίγα ακόμα. Ένα τρόλι το οποίο είναι μια άλλη εποχή, πια νομίζω ότι δεν έχει ρόλο να παίξει. Έχω ένα κολοβό μετρό, ένα κολοβό τραμ που θα μπορούσε, αν επεκτηνόταν στο εσωτερικό της Αθήνας, να λύνει προβλήματα.
1: Σίγουρα.
0: Και έχω και ένα μετρό το οποίο έχει αρχίσει να γερνάει, έχει προβλήματα, έχει καθυστερήσεις.
1: Λείπουν σειρμοί,
0: σειρμές,
1: διαδρομές.
0: Ναι.
1: Μερικοί δεν έχουν κλιματισμό. Γίνεται χάος σειρμές από βάθρες, ειδικά στο Σύνταγμα, ορισμένες μέρες.
0: Ναι. Πώς θα λύνουμε
1: αυτά?
0: Είναι
1: ένα άλλο μεγάλο θέμα, και αυτό που ακούει λέει να αφήσουμε τα γιοταχή μας όλοι και να πηγαίνουμε τα μέσα μας και να παράσουμε. Μα δεν εξυπηρετούν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερο που ακούστηκε είναι ότι να έχουμε δωρεάν μέσα μεταφοράς για όλους. Σήμερα η κάρτα, η μηνιαία κάρτα κοστίζει 27 ευρώ. Δεν είναι πρόβλημα για τον Αθηναίο να πληρώσει 27 ευρώ το μήνα. Το πρόβλημά του είναι να έχει δρομολόγια πυκνά και να μην είναι αραιά όπως είναι σήμερα και να μην είναι ακατάστατα. Υπάρχει το δρομολόγιο των 8, των 8 και 4 και των 8,5 και οι ταλέποροι επιβάτες που περιμένουν ξέρουν ότι τον 8 και 4 δεν μπορεί να μην έρθει καθόλου.
0: Σωστό.
1: Και λέει, χάθηκε τη γραμμή αυτή, χάθηκε το δρομολόγιο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Το βασικό θέμα είναι τα δρομολόγια, η πίκρωση των δρομολογίων στις απαιτούμενες συχνότητες και το βάρος πρέπει να πέσει σε αυτά.
0: Με την εμπειρία που έχετε, ένα έργο το οποίο θα επέκτηνε τη γραμμή του τραμ προς την Κυψέλη, δηλαδή θα παίρνει και ξέρω εγώ ενδεχομένως την Πατησίων ή την 3η Σεπτεμβρίου και θα ανέβαινε μέχρι ένα σημείο ή δεν, να μην ανέβαινε, να έφτανε πολύ κοντά στην Κυψέλη. Να ερχόταν από κάτω για το, προς το σταθμό Λαρίσης ενδεχομένως. Δηλαδή να έπιανε 4-5 κόμβους μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Θα ήταν λειτουργικό και τι κόστος θα είχε?
1: Λοιπόν, θα γίνω δυστυχώς πάλι δυσάρεστος. Αυτό που λέτε με λίγα λόγια περιγράφει και τη γραμμή 4 του μετρό. Η γραμμή 4 του μετρό πιάνει αυτές όλες τις περιοχές και την Κυψέλη και τα δικαστήρια και οδηγεί προς τα κάτω κλπ. Η γραμμή αυτή, καταρχήν ακούστηκε ότι θα τελειώσει το 2032. Συνεχεία πάμε στο 2034. Χθες διάβασα ότι πάμε στο 2035. Διότι πέραν των άλλων, οι ανασκαφές που γίνονται από το Μετροπόντικα δημιουργούν προβλήματα σε
0: πολυκατοικίες. Τώρα εδώ είμαστε.
1: Και πέφτουν στα Πετράλωνα και στην Κυψέλη.
0: Όχι, στα Πετράλωνα ήταν ένα άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα, ναι. Αλλά τώρα έχουμε στο κέντρο, νομίζω, στην Κυψέλη. Άρα πάμε για το 2035. Και το δικό μου παράπονο είναι το θέμα του χρόνου. Είμαστε ακόμη στο 2026, δηλαδή μέχρι το 2035 θα υποφέρουμε. Δηλαδή ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει τα έργα να είναι βραχυπρόθεσμα. Μένω σε αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε όλα τα μέτωπα. Να μην σας αναφέρω την απαιτούμενη σύρακα της Ηλιούπολης, η οποία και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καν. Όλη αυτή τα λεπορία από την Κατεχάκη που διασχίζει συνεχεία τους τρεις δήμους, τον Ημιτό, την Ηλιούπολη και την Αργυρούπολη, με τρομερή κυκλοφορία κάθε μέρα. Υπάρχει λύση να γίνει μια υπογειοποιημένη σύρακα που ξεκινάει πάνω από το Βύρωνα και οδηγεί στην λεωφόρο Βουλιαγμένη σε 10 λεπτά. Το έργο αυτό είναι σχεδιασμένο στα χαρτιά, αλλά δεν προχώρησε. Άρα εκκρεμεί και αυτή η υπόγεια σύρακα της Ηλιούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άλλα έργα που εκκρεμούν. Απλώς επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι. Έκανα μια πρόταση πρόσφατα, η οποία αναφέρεται στο εξής. Υπάρχει η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία προχωρεί, και υπάρχει αυτή η διαδρομή παραλιακή που είναι ωραία και οι τουρίστες βλέπουν κατά μήκος διαδρομής διάφορες παραλίες κλπ. Και αν έχουν το κουράγιο, μετά τη Βάγκη θα προχωρούν και φτάνουν μέχρι το Σούνιο, όπου υπάρχει ο ναός του Ποσειδώνος. Αυτή είναι η Ανατολική Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η πρόταση που έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια είναι να υπάρξει και μια Δυτική Αθηναϊκή Ριβιέρα. Γιατί υπάρχει και η Δυτική Αττική, η οποία είναι αδικημένη κατά μένα, η οποία κατά περίεργο τρόπο έχει το μεγαλύτερο αριθμό αρχαίων μνημείων της παλαιάς εποχής αρχαιότητας.
0: Φτάνοντας στην Ελευσίνα που λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μισό λεπτάκι για να μας το πείτε όμως, να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι
0: δώστε
1: πολύ
0: μου
1: σημαντικό, ναι.
0: Ένα λεπτό για τα διαφημιστικά μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη, συγκοινωνιολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας περιέγραφε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Υπάρχει και μια άλλη ριβιέρα που την έχουμε κρυμμένη. Την
1: Δυτική Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Ναι,
1: τη Δυτική Ριβιέρα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την Ιερά Οδό. Είναι ένας δρόμος 25,8 χιλιόμετρα που οδηγεί από τον Κεραμικό, το αρχαίο νεκροταφείο, μέχρι την Ελευσίνα. Η Ιερά Οδός ήταν στην αρχαιότητα ο σημαντικότερος και ο πρώτος καταγεγραμμένος δρόμος στην Ευρώπη. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες διέσχισαν το δρόμο αυτό και φτάνανε μέχρι την Ελευσίνα, όπου γινόταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Κατά περίεργο τρόπο, η χάραξη του δρόμου είναι περίπου και ίδια και σήμερα. Εγώ προτείνω λοιπόν ένα, προσέξτε με, οδικό έργο, όχι αρχαιολογικό, οδικό έργο. Ένα έργο λοιπόν. Ανάπλαση της Ιεράς Οδού. Να φτιαχτούν δηλαδή πεζοδρόμια, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, να φτιαχτούν διαβάσεις πεζών, πιθανώς έξυπνες διαβάσεις, να μπει φωτισμός, να γίνει ασφαλτόστρωση, να γίνουν διαγραμμίσεις και να γίνει ένας δρόμος ευπρεπής. Από εκεί και πέρα. Τουριστικά λεωφορεία ξεκινούν από το Κεραμικό, διασχίζουν τα 25-7 χιλιόμετρα και κατά μήκος της διαδρομής οι τουρίστες ενημερώνονται από τους ξεναγούς είτε με οτοκιού είτε σταματώντας σε στάσεις για τα διάφορα σημαντικά αρχαία τα οποία υπάρχουν κατά μήκος της Ιεράς Οδού.
0: Συγγνώμη, ένα πρακτικό, ναι. Μία μικρή, ναι, διακοπή. Από, ναι, την Ιερά Οδό για να πας στην Ελευσίνα πρέπει να περάσεις και ένα κομμάτι του Κηφισού ή όχι?
1: Κοιτάξτε, είναι 25,8 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Εξ αυτών τα 10 χιλιόμετρα είναι η νέα Αθηνική Οδός Αθηνών Κορίνθου.
0: Α, ναι.
1: Στην οποία γίνεται το μεγάλο έργο σήμερα του κόμβου του Σκαραμαγκά, το οποίο θα βελτιώσει πολύ τη ροή εκεί.
0: Α, εντάξει. Okay.
1: Το υπόλοιπο περνάει από τους 6 δήμους Αθηνών, Γάλεο, Αγίας Βαρβάρας.
0: Ναι. Κατάλαβα. Φτάνουμε Λίμνη Κουμουνδούρου και τα λοιπά και πάμε.
1: Ξεκινάμε τα τουριστικά λοιπόν λεωφορεία, προχωρούν, βλέπουν αριστερά καταρχήν τον πρώτο βοτανικό κήπο που έγινε ποτέ από τον Θεόφραστο 4ο αιώνα π.Χ. υπάρχει.
0: Και
1: κάτω βλέπουν την ιερά ελιά του Πλάτωνα, όπου ο Πλάτωνας έκανε μαθήματα στους μαθητές του. Προχωρώντας, φτάνει κανείς στο Διομήδιο κήπο, που και αυτό είναι σημαντικό αξιοθέατο, και πιο κάτω είναι ο ναός του Δαφνηφόρου από τον Δαφνηφόρο της Δαφνίου. Είναι μια μονή που έγινε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Όμως στην πραγματικότητα εκεί υπάρχει ο ναός του Απόλλωνα. Σημαντικό αξιοθέατο για τους τουρίστες. Πιο κάτω προχωρώντας δεξιά υπάρχει...
0: Ναι, πέστε μου.
1: Πιο κάτω δεξιά υπάρχει επίσης λατρευτικός χώρος, ο ναός της Αφροδίτης. Προχωρούμε πιο κάτω, φτάνουμε στην περίφημη γέφυρα Λίμνη Κουμουνδούρου. Η Λίμνη Κουμουνδούρου, κακώς λέγεται έτσι, ήταν η λίμνη της Περσεφόνης. Υπήρχαν δύο λίμνες, Δήμητρας και Περσεφόνης. Η μία λίμνη, η Δήμητρας, μπαζώθηκε για να γίνουν τα διελιστήρια, η άλλη ευτυχώς υπάρχει ακόμη, είναι ο σημαντικότερος υγροβιότοπος στην Αττική. Άρα λοιπόν, στάση για τους τουρίστες να δουν και τη λίμνη. Προχωρούμε και φτάνουμε προς την Ελευσίνα. Πριν την Ελευσίνα, συναντούμε στη διασταύρωση με τον Ελευσινιακό Κυψό ένα εξαιρετικό έργο που είναι η γέφυρα του Αδριανού, του πρώτου αιώνα μετά Χριστού, η οποία διατηρείται σε αρίστη κατάσταση. Και στο τέλος φτάνουμε στην Ελευσίνα. Όλοι οι τουρίστες προφανώς θα θέλουν να δουν τα Ελευσίνια μυστήρια. Υπάρχει αυτή η ιστορία των Ελευσινίων μυστηρίων που συναρπάζει. Άρα αυτό είναι ένα τουριστικό, μια τουριστική ανάπτυξη, η οποία απαιτεί μόνο το δικό έργο που σας είπα, της ανάπλασης της Ιεράς Οδού. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Μαζί με την ανάπλαση αυτή θα πάρει πάνω της και όλη αυτή η περιοχή, η οποία σήμερα είναι σε μια άθλια κατάσταση, όπως το γνωρίζετε. Και το γνωρίζουν ότι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το έργο λοιπόν, γι' αυτό το έργο που ξεκίνησε το 22 προσπάθεια, η δική μου, τότε ήμουν στην περιφέρεια Αττικής, επειδή ο δρόμος δεν ανήκει στην περιφέρεια, ζητήθηκε η γνώμη των 6 Δήμων. Και οι 6 Δήμοι από τους οποίους διέρχεται, ομόφωνα με αποφάσεις ομόφωνα Δημοτικών Συμβουλίων, συμφώνησαν στην πρόταση αυτή. Από το 22 λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε. Παρακαλώ και καλώ όλους αυτούς που ακούνε τη σημερινή εκπομπή να ενδιαφερθούν, και εδώ είμαστε κι εμείς να βοηθήσουμε, να προχωρήσει αυτό το έργο. Είναι μια ευκαιρία να υπάρξει μια ανάπλαση και τη διαδίδυση.
0: Κύριε Ματσόκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα ανοίξουμε τομείς στο θέμα και θα ήθελα να σας έχουμε κοντά μας και από Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψουμε.
1: Ευχαριστώ, όποτε θέλετε.
0: Γιατί υπάρχουν, θα έλεγα, πολλά ακόμα.
1: Πολλά θέματα. Ηλιοφόρος Κύμης υπάρχει. Υπάρχουν πολλά θέματα στα βόρεια προάστια. Τα οποία επιδέχονται όλα λύσεων. Αυτό είναι το σημαντικό. Επιδέχονται λύσεων και βραχυπρόθεσμων. Και όχι μόνο 2036-2040. Κάποιος με ρώτησε ποια είναι η γνώμη σας για το 2000, πώς θα γίνει η κυκλοφορία 2040-2050. Λέω, αυτό δυστυχώς εκφεύγει του δικού μου χρονικού ορίζοντα. Ίσως και του δικού σας.
0: Σωστά το λέτε.
1: Μιλάμε για το σήμερα. Για το σήμερα. Που είμαστε ακόμη στο 2026, να μην ξεχνάμε.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματσόκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8 θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Αναστασία Σεπουνά, μέχρι πρώτης να πω αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα κυρία Σεπουνά.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ήθελα ένα έτσι πρώτο σχόλιο, γιατί είχαμε πολλές εξελίξεις σήμερα. Είχαμε και τις παραιτήσεις και άλλων βουλευτών και τις ανεξαρτητοποιήσεις. Είχαμε την εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου εκεί υπήρξε και ένα θέμα. Θα έχουμε το Σάββατο εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας και θα ακολουθήσει και ένα θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, αν θα πάτε σε συλλογική ηγεσία που λέγεται και τα λοιπά. Θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για όλες αυτές τις εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε, κάποιες από αυτές είναι προφανώς αποτέλεσμα όλων όσων έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν μπορούμε να τις δούμε ανεξάρτητα από τα γεγονότα αυτά. Έχουν δημιουργηθεί αυτές τις στιγμές πάρα πολλές κενές θέσεις και θα πρέπει προφανώς να καλυφθούν. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο αρνητικό αξιολογικό σχόλιο. Προφανώς όλοι έχουν κριθεί και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Δεν έχω αυτή την ώρα κάποια θέση ευθύνη.
0: Ωραία.
1: Δεν θα τα έκανα πάντως σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σεβαστώ. Κοιτάξτε, όταν αποχώρησα από τη θέση αναπληρώτρια γραμματέα, αποχώρησα γιατί ένιωσα ότι πλέον εγώ δεν έχω θέση, μιας και πολλά πράγματα πλέον κατά την άποψή μου δεν τέριαζαν και δεν γίνονταν με βάση αυτό που θεωρούσα ότι θα πρέπει να είναι ο τρόπος λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και νομίζω ότι το εντυμότερο όλων είναι όταν δεν συμφωνείς είτε με τους τρόπους λειτουργίας, είτε με το αν σεβόμαστε ή όχι το καταστατικό του κόμματος και το χρησιμοποιούμε κατά πώς νομίζουμε ότι μας εξυπηρετεί. Είτε αν εν τέλει γίνεται ένας, εισαγωγικά δεν θέλω να είμαι ευεργές εκφράσεις μου, βίαιος τρόπος αλλαγής του πολιτικού σχεδίου χωρίς σεβασμό στις πλειοψηφίες. Νομίζω ότι το πιο σωστό από όλα είναι να προσπαθείς να διασώσεις, αν μη τι άλλο, το προσωπικό σου, την προσωπική σου αξιοπρέπεια και αξιοπιστία και από εκεί και πέρα, αφού δεν συμφωνείς πλέον, να αφήνεις αυτούς που θέλουν να πάνε τα πράγματα κάπως αλλιώς να τραβήξουν εκείνη.
0: Κοιτάξτε, ωραία. Εγώ θα σας πω κάτι. Καταλήτης και για τις αποχωρήσεις ήταν η παρέτηση του κύριου Φάμελου.
1: Προφανώς, φυσικά.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: και θέλω να πιστεύω ότι έφτασε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα. Είχε καθαρή πλειοψηφία, σχεδόν 70% ο κύριος Φάμελος.
1: Φυσικά. Αυτό αποδείχθηκε και με τη συλλογή των υπογραφών.
0: Περιμένετε, ένα λεπτάκι.
1: Ωραία.
0: Να πω το ερώτημα τώρα. Όταν έχεις ένα σχετισμό υπέρ σου 70%. Στα μάτια πολλών λέει, κάτσε παιδί μου, γιατί παρετήσει, αφού οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί σου.
1: Νομίζω ότι τα περιέγραψε όλα ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που μία μειοψηφία ενδεχομένως ένα κόμμα είναι σε τέτοια αντιπαράθεση με την ηγεσία.
1: Δεν ήταν μόνο οι εσωκομματικοί λόγοι που οδήγησαν τον Σοκράτη Φάμελο στην παρέτηση. Αυτό λέω ότι το περιγράφει πλήρως στη δήλωση που έκανε κατά την αποχώρησή του.
0: Ωραία.
1: Μίλησε για τα εσωκομματικά.
0: Το δεύτερο θέμα λοιπόν.
1: Για ένα πολιτικό σχέδιο που είχε την πλειοψηφία και φαινόταν να μην μπορεί να πάμε στο
0: πολιτικό σχέδιο. Ναι, να πάμε στο πολιτικό σχέδιο λοιπόν. Επίσης το πολιτικό σχέδιο είχε υπέρ του τους συσχετισμούς στο πολιτικό σχέδιο του κύριου Φάμελου, το οποίο έλεγε ότι θα εκφραστούμε σε ένα συμμαχικό σχήμα, δεν έβαζε αντιπαραθετικά το ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα και κατέληγε, αν το λέω σωστά, στο να μην κατέβει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Το λέω σωστά?
1: Ναι, πολύ ναι. Με το κόμμα ενεργό, με την κοινοβουλευτική ομάδα στη δράση και με μια προσπάθεια, όπως το είπε και ο ίδιος, να χτιστεί μια πολιτική γέφυρα που θα επιχειρούσε να χτίσει εξελίξεις μέχρι το φθινόπωρο. Ναι, αυτό πάνω κάτω είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου.
0: Ωραία. Άρα υπήρχε ένα οδικός χάρτης, είχατε την πλειοψηφία σε αυτό τον οδικό χάρτη. ήταν τόσο μεγάλη πίεση της μειοψηφίας και αυτό έπρεπε να ακυρωθεί.
1: Σας ξαναλέω, στη δήλωσή του δεν περιγράφει μόνο ένα πρόβλημα που υπάρχει εντός του κόμματος, αλλά και μια πολιτική εξέλιξη που φαινόταν να μην μπορεί να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Επομένως, υποθέτω ότι ο ίδιος είχε δει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω και επέλεξε να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου.
0: Ωραία.
1: Αυτό που συνέβη, με τη συλλογή του ενός τετάρτων υπογραφών για συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής με σκοπό να αλλάξει η απόφαση της 6ης Ιουνίου, λειτουργήσε προφανώς ως θριαλίδα εξελίξεων. Και με την παρέτηση του Προέδρου, από τους κάτω φάμου θέση του Προέδρου, με συγχωρείτε, προφανώς και θα έπρεπε να ξαναδούμε τα πράγματα όλα από την αρχή, να πάμε συντεταγμένα σε πολιτική γραμματεία και να αναβάλουμε και κατά μία εβδομάδα τη συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Δεν έχω καταλάβει τι ήταν το τόσο σημαντικό που δεν μπορούσαμε να πάμε μια εβδομάδα πίσω. Ήτανε το να παράσει η σύμφωνη γνώμη η Κεντρική Επιτροπή για την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ομιλευτική ομάδα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε μπροστά μας εξελίξεις οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες, δεν μπορούσαν πλέον να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί έστω ότι είχαμε και την. Έστω ότι συνεχίζαμε. Γιατί είχαμε πράγματι την πλειοψηφία. Σε αυτό το νοντικό χάρτη που είχε ψηφιστεί από την Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου. Και πρέπει να σας πω ότι και σε όσες συνεδριάσεις ακολούθησαν, η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνάντησε προβλήματα ούτε σε νομαρχιακές ούτε σε οργανώσεις μελών. Έστω λοιπόν ότι οδηγούμασταν σε μια Κεντρική Επιτροπή όπου έπρεπε να κρυθεί εάν ισχύει αυτό που η διαδικασία του Σαββάτου που πέρασε και ποιο είναι τελικά το πολιτικό σχέδιο του κόμματος. Ξαναπέρναμε μια πλειοψηφική απόφαση. Μάλιστα. Να ξανασυλλέγονταν το 1/4 των υπογραφών για να ξανασυνεδριάσουμε και να ξανασυζητήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο. Όταν λοιπόν χειριζόμαστε το καταστατικό προσπαθώντας να περάσουμε μια γραμμή η οποία είναι μειοψηφική αλλά οδηγεί σε ατέρμονο διάλογο, συζήτηση και παραγωγή παραπολιτικής, την ώρα που έξω στον κόσμο δεν ξέρω πώς είναι το δικό σου πορτοφόλι, το δικό μου πορτοφόλι στενάζει. Όπως στενάζει και το πορτοφόλι των συνταξιούχων γονιών μου, των παιδιών μου που δουλεύουν γκαρσόνια το καλοκαίρι και δεν μπορούν να σταυρώσουν ένα ποσό ικανοποιητικό για να μπορούν να μείνουν σε δικό του σπίτι. Έχουμε σήμερα το σκάνδαλο, διαβάζω σε το EDXF, τον κύριο Κούλογλου, ολοκληρώνεται μια δικασία ερευνών και προχωράει η ιστορία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που μας παιδεύει από το 2023. Συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα. Προχωράει η ιστορία με τις υποκλοπές και τον κύριο Ντίλιαν σε άλλες χώρες με δικαστήρια και αναμονή αποτελεσμάτων. Συμβαίνουν πολλά και εμείς δυστυχώς όλες αυτές τις μέρες ταΐζουμε σε εισαγωγικά με παραπολιτική, παίρνοντας με δική μας ευθύνη το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από το πραγματικό πρόβλημα και το μετατοπίζουμε στην παραπολιτική. Εγώ σαν αναπληρώτρια γραμματέας αποδέχθηκα και ότι με έναν τρόπο υπάρχει αυτή η μεθόδευση μέσα στο κόμμα μου. Δεν θα ήθελα να έχω την ευθύνη του να πάμε σε αυτές τις ατελείωτες διαδικασίες που πραγματικά δεν οδηγούν πουθενά. Η αριστερά πρέπει να θεμάται για ποιον λόγο έχει φτιαχτεί. Η αριστερά πρέπει να θεμάται ποιον υπηρετεί. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε την κοινωνία εκεί έξω, σε οποίο κομμάτι είμαστε κι εμείς, καλύτερα νομίζω να προσπαθήσουμε να αναθεωρούμε τα πράγματα.
0: Εσείς παραμένετε και θα παραμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Προς το παρόν, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια ένταξης από τον συνασπισμό μέχρι σήμερα, είμαι και ένας άνθρωπος που τα πράγματα τα βλέπω κάπως πιο συναισθηματικά πρώτα και μετά πιο λογικά. Θέλω να πάρω το χρόνο μου για να δω αν θα παραμείνω μέλος του κόμματος. Προς το παρόν είμαι εδώ και θα δω ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαμπουνά, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: που
1: για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

10 λεπτά, συγγνώμη. Πριν από τις 8 ακούσαμε και την κυρία Σαπουνά. Θα έλεγα αρκετά συναισθηματική η προσέγγιση της στα πράγματα. Κράτησα το προς το παρόν παραμένω μέλος του κόμματος και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγουμένως όμως ήθελα να πω, γιατί πάλι μεσολάβησε ένα τραγούδι και δεν προλάβαμε, έτσι. Αυτά που μας είπε τα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης για τα τεράστια προβλήματα. Έχω συγκρατήσει 3 θέματα. Πρώτον, ο Κηφισός και πώς μπορεί η περιφερειακή να απορροφήσει τα φορτηγά για να μην έχουμε αυτό το μπάχαλο που έχουμε καθημερινά. Είναι η περιφερειακή από τα Ινόφυτα μέχρι την Ελευσίνα, όπου εκεί

με το καζίνο και όλα αυτά που γίνονται, αυτή την καινούργια πόλη που χτίζεται, χωρίς να υπάρχει δρόμος. Χωρίς να υπάρχει δρόμος, γιατί υπάρχει ο παραλιακός, ένας απόλυτα κορεσμένος δρόμος. Υπάρχει μια Βουλιαγμένης που είναι ένας δρόμος της δεκαετίας του 1950 και έχουμε 2026 αυτή τη στιγμή, δηλαδή 76 χρόνια ο ίδιος δρόμος, που γίνεται δύο λωρίδες, κάποια στιγμή γίνεται τρεις, ξαναγίνεται δύο, περνάει μέσα από τις γειτονιές, τους δήμους, και για να καταλήξει στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, για να κάνει την είσοδο τελικά εκεί στις θύλες του Ολυμπίου Διός και να μπει στην Αμαλίας και Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω, πραγματικά είμαστε μια χώρα που δεν σχεδιάζει καν. Μάλιστα του κάνω και ερώτηση για το 2040 και 50 πώς θα είναι, και ο άνθρωπος λέει, παιδιά συγγνώμη, τι να σας πω τώρα πώς θα είναι τότε, τώρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουμε. Λοιπόν, και βέβαια έθιξε και το θέμα του οδικού έργου ανάπλασης που μπορεί να γίνει στην Ιερά Οδό, με κατεύθυνση στην Ελευσίνα, μια ιστορική διαδρομή όπως ο ίδιος μας είπε, φυσικά όπως είναι η νότιο-ανατολική ριβιέρα που είναι όλη η παραλία και φτάνει μέχρι το Σούνιο και τα λοιπά, που έχει ενδιαφέρον και για τους τουρίστες, πόσο μάλλον αυτό το κομμάτι από την Ιερά Οδό στην Ελευσίνα. Μας ανέφερε τουλάχιστον 10 σημεία τα οποία θα μπορούσε να δει ο κόσμος που έρχεται, και βέβαια θα είναι και για μας τους ίδιους, δηλαδή για τους Αθηναίους και τους κατοίκους της χώρας, μια πολύ όμορφη διαδρομή για να μάθουμε και την ιστορία μας λιγάκι. Η Ιερά Οδό είναι ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, είπε στην Ευρώπη, στον κόσμο. Στον κόσμο. Ο πρώτος δρόμος στον κόσμο. Έτσι. Ο πρώτος δρόμος καταγεγραμμένος στον κόσμο. Να το βασίξουμε αυτό. Γιατί αν δείτε, όποιος διασχίζει την Ιερά Οδό τώρα, αυτές τις μέρες ή τα τελευταία χρόνια, είναι ένας από τους πιο παρατημένους δρόμους που υπάρχουν στην Αθήνα. Έχει το βοτανικό κήπο, αυτή την τεράστια όαση. Επίσης ένα τοπόσημο της Αθήνας από αρχαιότητα των ετών, το οποίο όποιοι το επισκεφθούν είναι μια όαση, καταπληκτικό κομμάτι που μπορείς να κάνεις βόλτα. Πιο κάτω αρχίζει μια πολύ παλιά και ιστορική γειτονιά της Αθήνας, ο Βοτανικός, γίνεται και το γήπεδο του Παναθηναϊκού τώρα λίγο πιο κάτω, παραμένει ως γειτονιά. Είναι γειτονιές που τις ανακαλύπτεις ότι ακόμα έχουν ζωή. Έχουν ξεφύγει από αυτό που είπα, ψηρή και μέχρι ένα βαθμό το μεταξουργείο, ακόμα έχουν ζωή. Δεν έχουμε, εκεί που θέλω να καταλήξω, έχουμε κακούς δρόμους. Η Ιερά Οδός είναι ένας πολύ κακός δρόμος, πολύ επιβαρημένος, επίσης από φορτηγά, υπάρχουν και εργοστάσια ζαχαροπλαστικής και σοκολάτας εκεί και τα λοιπά, μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, κατεστραμμένα πεζοδρόμια παντού, σε μια κατάσταση πραγματικά, και από εκεί περνάει πάρα πολύς κόσμος πια για να πάει είτε προς τη Λεωφόρο Συγκρού από αυτή τη μεριά, είτε να φύγει και να πάει από το κάτω μέρος του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, όπως είπα, από Σεπτέμβριο εμείς θα τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε, και θα δίνουμε έμφαση και στα προβλήματα της καθημερινότητας. Μιλήσαμε για τις συγκοινωνίες, τώρα θα τα πω και άλλη φορά. Το θέμα των συγκοινωνίων είναι πάρα πολύ σοβαρό για την Αθήνα. Λοιπόν, τώρα εδώ που είμαστε, πρέπει να πούμε για τα 15 χρόνια που συμπληρώνει η εταιρεία Πράσινο Λάδι και δίνει αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App και να ανακυκλώσετε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι, να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης που θα το βρείτε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα Τετάρτη. Να είστε καλά. Θα είμαστε και αύριο μαζί 6 και 5 ακριβώς.

0: Πέμπτη 16 του Ιουλίου.
1: Αλφα Radio 989.
0: Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ είναι πρώτο μπιλόν. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων των 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν μια γυναίκα και ένα βρέφος μετά από τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά, Νικήτη, στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Στην ίδια επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκαν ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο άφησαν δύο γυναίκες στη Λέσβο, στο δρόμο Παναγίου Δασμόρια, στο σημείο του οδικού δικτύου, όπου πριν από περίπου ένα μήνα δύο νέοι είχαν σκοτωθεί. Τραγωδία στα Πατήσια, νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου οφορόφου στην οδό Σκιάθου. Ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΙΕΛΠΗΣ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 εργαζόμενων, εκ των οποίων ο ένας υπέγυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν, ενώ δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης και στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό, στον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε προσωρινά ο 24χρονος για την εμπλοκή του στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, ανέφερε η ίδια. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Εν τω μεταξύ, στις φυλακές Ναφλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές και καθυζήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, περισσότερες από 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβίας. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ως οφείλει, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης ανακοινώνει την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την επιστολή του νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιάννη Αμανατίδη, προς τον πρόεδρο της Βουλής. Επόμενη συνεδρίαση για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, οπότε και θα διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου. Υποψήφιοι με τις έως τώρα δηλώσεις του είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Η Μάρο Κοντού, εκτός της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές κρίσιμης σημασίας στις Βαλτικές χώρες ή στην Πολωνία. Προειδοποίησαν σήμερα οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Λετωνίας, επικαλούμενοι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών τους. Με θετικό πρόσημο, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη για την εγκαθίδρυση των πιλωτικών ζωνών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή, διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας που προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά, έθετε καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 υποφόρο στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Ερολαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμοζόγητος more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Too much money, too much power.
2: So guess what happens next?
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
4: I want this guy to go down now.
5: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
3: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
6: Who put you up to this?
7: NYPD, hands up.
8: Let's go.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν μία μητέρα και ένα βρέφος μετά από τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά Νικήτη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Στην ίδια επιχείρηση της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί, σοβαρά τραυματισμένοι. Ταυτόχρονα την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο άφησαν δύο γυναίκες στη Λέσβο, στο δρόμο Παναγιούδας Μοριά, στο σημείο του οδικού χάρτη, όπου πριν από περίπου ένα μήνα δύο νέοι είχαν σκοτωθεί. Τραγωδία. Στα Πατήσια νεκρή ανασύρθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σκιάθου. Ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ιελπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 εργαζόμενων, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε τα τραύματά του στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο ανατολικό στον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε προσωρινά ο 24χρονος για την εμπλοκή του στη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι. Εξιτήριο εντωμεταξύ από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα: «Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αυτό είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες», ανέφερε η ίδια. Την ταυτοποίηση του αποστολέα του email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Εν τω μεταξύ στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές και καθυζήσεις που φαίνεται να προκλήθηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία κατοίκων, περισσότερες από 20 πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευβίας. Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας δεν υπάρχει στα κτίρια που υπέστησαν ρογμές στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό στη γραμμή 4, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ο Σοφίλη, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ανίκους των κτίριων, περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης ανακοινώνει την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την επιστολή του νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιάννη Αμανατίδη, προς τον πρόεδρο της Βουλής. Επόμενη συνεδρίαση για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, οπότε και θα διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου. Υποψήφοι με τις έως τώρα δηλώσεις του είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Η Μάρο Κοντού, εκτός από της καλλιτεχνικής της πορείας, ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και αργότερα βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές κρίσιμης σημασίας στις Βαλτικές χώρες ή στην Πολωνία, προειδοποίησαν σήμερα οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Λετωνίας, επικαλούμενοι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών τους. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη για την εγκαθίδρυση των πιλωτικών ζωνών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Στις 10 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά, έθετε καιρό περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Protest marches in Grosvenor Square in London. The only result of that was a lot of smashed heads.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και είμαστε στη μέση του Ιουλίου. Πώς περνούν έτσι οι μέρες, πώς περνούν τα χρόνια, πώς περνούν οι ώρες, τα λεπτά. Αλλά θα περάσουν ευχάριστα, γιατί έχουμε σήμερα ετοιμάσει μια εκπομπή που θα πάθετε κυριολεκτικά την πλάκα σας. Και έχουμε φέρει τους καλύτερους να υπηρετήσουν το νόημα αυτής της ωραίας προσφοράς που κάνουμε. Είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Ρέστης Παπάς. Γεια σου, Ρέστη. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που επιμελείται τη μουσική. Γεια σου, Αφροδίτη. Είναι η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται τα ηχητικά. Βάρα τη δίπλα είναι, επιμελείται ακόμη γιατί τα τελευταία δεν έχουν καταφτάσει. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο και τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Χρήσιμα για να μάθουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Έχουμε πρόβλημα. Δεν εκφέρουμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Μερικές φορές τα μπερδεύουμε με τη γενική. Λέει, ας πούμε, του διευθύνων σύμβουλου. Δεν είναι έτσι. Θα περιμένεις τώρα από μένα, θα πω όχι. Έχουμε μια γυναίκα που ξέρει. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή μας. Η ζωή φροντίζει για τα πάντα και πρέπει να την προσέχετε. Παρακαλώ, όταν θα μιλάει για θέματα γραμματικής και συντακτικού, να την κοιτάτε στα μάτια. Αλλιώς θυμώνει.
3: Ποιος φωνασκεί. Ποιος φωνασκεί. Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ και λέει ο δόκτωρ.
4: Συνεχίστε.
3: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω. Με κοιτάτε και δεν απαντάτε και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε. Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός.
2: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο σαν το δικό σου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μας.
5: Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς όταν με φιλάς.
2: Αυτό τραγούδι το τραγουδούσαν οι Ολύμπιανς, ο Πασχάλης δηλαδή, όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Ο Κωνσταντόπουλος.

0: οι Ελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασκάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βορειοελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Είμαι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάτι παπάντζα, Βαρθολομέως, δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι σου τα βγάζει αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελέας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα-ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν η πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδέα πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Από το πετσετούλο στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν. Έλα μωρέ Φέη. Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια, σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τάπλα απόψε.
4: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρδοπεσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να τη το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τη είχα βγάλει.
4: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
5: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
5: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
5: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω, ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλοι. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκης.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα. Και μια που υπάρχει λαϊκή ορχήστρα, είναι σόου με εκπομπή. Παιδιά, έχετε κάτι τραγούδι σχετικό? Ψάχνουμε τώρα τα χαρτιά τους.

0: το πετσέτα. Παιδιά, χωρίς το κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην Προβικία, στη Νότια Γαλλία, εκεί μία ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το News, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
3: Είναι το μήλον της Έριδος, λοιπόν, μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την Προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: έχει γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Η Ρετσίνα από πού βγαίνει?
1: Α, ούτε αυτό ξέρεις.
0: Οι αρχαίοι έπιναν Ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
2: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
3: Α, δεν ξέρω.
2: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το Ποντικονήσι?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποζάν. Σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
3: Δεν ξέρω.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
3: Δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
3: Δεν ξέρω.
2: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
3: Δεν έχω πάει.
2: Δεν έχεις πάει Θεσσαλονίκη?
3: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του Γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Απευθύνομαι στους τυχερούς που αυτή τη στιγμή, που εμείς υδρώνουμε μέσα στο στούντιο, για να βγάλουμε το ψωμάκι μας, γιατί από τον υδρότα βγαίνει το ψωμί, κοιτάνε τον ουρανό ψηλά, είναι ξάπλα, βέβαια, δεν τους απασχολεί τίποτα. Και αυτό που βλέπουν, αν βλέπετε κάτι ενδιαφέρον να μας το πείτε. Είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει, 212-212-4800, ένα email, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber, 6947-989-989. Τώρα φαντάζομαι ότι θα βλέπετε, άντε να πετάει κανένας γλάρος, τον ήλιο ο οποίος καίει το μέτωπό σου, UFO βλέπετε, UFO βλέπετε, αντικείμενα, υπτάμενα, αγνώστα αυτότητας, τα βλέπετε, δεν τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε γιατί υπάρχει μια συνωμοσία σε σχέση με τα UFO. Όχι γνωστή συνωμοσία. Η συνωμοσία αυτή έχει πάρει νέες διαστάσεις. Εμείς τις αποκαλύπτουμε.
4: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας, παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά, ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν, να κλονιστεί η πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν, γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα, σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η εσχάτη σάλπιγγα, για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδες μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
3: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορούμε να το πούμε για UFO. Έτσι το έχουμε συνηθίσει.
5: Πάρτε και μένα μαζί σας στον ήλιο.
3: Πού πας ρε εσύ Τουρνά, να μας μπερδέψεις. UFO. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας.
5: Ζήσεις ή πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει.
3: Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Να φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβό, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται. Πήρανε και τη Σαμπρίνα.
6: Είχαν βγει κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
7: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
6: Ήταν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
7: σε
6: τραγουδάει.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
9: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
3: Ναι.
9: Και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
10: Γιατί?
9: Ναι. Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω. παίζει με το μαγαζί.
3: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
9: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις.
3: Ο περίγυρος. Είναι το σουβλατζίδικο του περί.
9: Λίγο γύρω, μια ντομάτα.
3: Ο αυλόγυρος.

αυτό σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος, γιατί είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

0: Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγε κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι. Και μία γουάγολα. Κοακόλα.
1: Κοακόλα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Ρέστης Παπάς έχει μπροστά του κάτι καλώδια, κάτι κουμπιά. Θα επιθυμούσε να πιάνει αντί για κουμπιά, κουπιά. Να έχει μια βάρκα, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα της άδειας. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει μουσικές, έχετε ακούσει τις περισσότερες, αλλά θα προτιμούσε να είναι DJ σε κάποιο μπαρ και ταυτόχρονα να σερβίρει μπατίτα ντι κόκο ή ανανάδες. Η Χριστίνα Μούγιο από τα ηχητικά τα οποία μαγνητοφωνεί θα ήθελε να είναι και να ακούει άλλους ήχους, για παράδειγμα τζιτζίκια, κυματάκια, τέτοια. Ο Βαγγέλης Περίς όχι, εδώ θα ήθελε, γιατί θέλει να έχει μια επικοινωνία μαζί σας, να σας πει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Να σου πει ότι είμαστε στις 15 Ιουλίου και σε λίγο θα έχουμε και την επέτειο της αλλαγής του καθεστώτος, που έφυγε η δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία, που έφυγαν οι στρατιωτικοί και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι θα μας υπηρετήσουν. Θα μας υπηρετήσαν, περιμέναν περισσότερα, δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι φύγαν οι στρατιωτικοί. Καλό καθεστώς η δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις όπου συνδυάζουν το στρατό με τη δημοκρατία. Θα μου πεις, γίνεται αυτό? Όταν έχεις ένα λογαριασμό στο YouTube ή στα social media, όλα γίνονται, όλα μπορείς να τα ακούσεις.
3: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει, και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτά που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρόλα αυτά όμως, που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος, θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
2: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
4: Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
2: Αυτή είναι η δημοκρατία.

0: Θα ψηφίσω στις 9 γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα έρθω στις 9.
0: Ακούει κάτι τέτοιο ο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους υποψιάζουν, καμιά 50 άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός, και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μας στήθηκε και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτό το σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόσο προσέλευση και δεν είμαστε πάντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος, τον αφουγκράζεται, αφουγκράζεται. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή.

λένε ότι έχει ντουγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό με μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας, όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: Έχετε δει το Φάνη το Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω. Όλο το διάστημα που κάνει εκπομπή φοράει κάτι χρώματα, μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία. Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης. Γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
1: Είναι η μάχη με ένα πολύ ωραίο ιστερό. Ο Fatality, πολύ πολύ ωραίο footwork. Τρομερό, πάει για ματσόλα ο Φάνης. Γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα, δύο. Ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Φούτγκορ γύρω-γύρω, κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα πόδια, τρομερό! Ω, σηκώτη! Ένα, δύο, σήκω, τρία, τέσσερα! Συνεχίζει το αγώνα. Τινγκ!
2: Οκ!
1: Μην κοιτάς πλάτη! Μπαίνει πολύ ωραία άπερκατ! Πολύ ωραία άπερκατ! Όχι, τι, όχι στη βουβονική χώρα! Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Φάνης εναντίον The Floor. Τομερά ίσια, δεξιά αριστερό. Όχι, ένα uppercut. Τρομερό uppercut. Συνεχίζει ο The Floor. Αλλάζει guard, αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Ω, τώρα για σκηνιά, δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα, νοκάουτ.
2: Ναι! Τι μου δίνει!
1: Αχ! Ήρθε η ώρα για την απονομή!
2: Εδώ πέρασε στη γυναίκα μου! Γεωργία! I love you!
3: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σάιμον Γκαρφάνκελ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: το εφέ, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Απλώς, χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι.
3: Πόσο είπε, δεν άκουσα.
1: 81 γραφικού.
4: 31 θέλει να πει η συνάδελφο.
2: Είμαι 81. Όχι, 5.
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81 γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, πλησίασε. Μην ανησυχείς, έχουμε βάλει αποσμητικό. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδιά? Μπαίνει στο λεωφορείο και μυρίζει αποσμητικό. Υπάρχουν κάτι άλλα σπρέι τα οποία μου τα συμβούλευσαν και εμένα, μου τα έδωσε ο γιατρός, που βάζεις ένα φσουτ, κάνεις και είσαι μια χαρά ολόκληρη τη μέρα. Δεν γίνεται να μπεις μέσα και να έχεις αυτές τις μυρωδιές. Τέλος πάντων, είναι θέματα του καλοκαιριού. Αν εσείς έχετε άλλα θέματα, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Εδώ, πάρτε τηλέφωνο. 212-212-4800. Ή στείλτε ένα μήνυμα στο email. onerpapakialfaradio989.gr. Ή το Viber, εδώ είναι, λειτουργεί. Το έχεις μάθει απ' έξω. 6947-989-989. Χρεώνεσαι με τα δεδομένα του προγράμματός σου. Εμείς τίποτα, δεν χρεώνουμε τίποτα. Αυτό που θα χρεωθούμε είναι να σε έχουμε αντίπαλο σε ένα παιχνίδι. Είσαι να παίξουμε κάτι, να περάσει η ώρα στην παραλία, τι κάνεις? Δεν παίζεις αυτό με τις ρακέτες, άλλη ιστορία με τις ρακέτες, δεν θέλω να επεκταθώ. Να μιλήσουμε για ένα παιχνίδι γνώσεων, ένα παιχνίδι γρήγορων απαντήσεων. Όπως είναι το ρουκζούκ. Θα μου πεις, στο ρουκζούκ με αυτά ασχολούνται. Συνήθως με αυτά, αλλά και με άλλα.
3: Έχεις και παιδί?
4: Όχι.
3: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν?
4: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
3: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
4: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
3: Ναι,
4: γιατί
3: θα ήθελα
4: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
3: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
4: Ήταν συμφωνημένα κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός, τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
3: Α.
4: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
3: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
4: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα, μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
4: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
3: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
3: Η κολλητή σου απάντησε σε αυτό? Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της, φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
4: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο, έκανα πίσω.
3: Μήπως έκλεψες την κουμπαριά με το γάμο? Ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν...
4: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
3: Τίποτε, πονάει πολύ αυτό.
4: Ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται.

0: ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν, ρε παιδιά, όλα αυτά? Ήτανε πάντα έτσι η ανθρωπότητα? Ουχή, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέβουσα.
1: Νεκατερά σου κάνει τον αγαπάς, αγαπάς.
0: Όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας, που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα, πιο αρρωστημένος από κάθε φορά, μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Και το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: Έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια τα ξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγή πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Και για την υπολίτη που μου ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή χαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Τα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Όπι...
3: Δεν πέσαμε και πολύ έξω.
4: Όχι. Βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για από εμφάνιση είναι.
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι τροπικό όνειρο.

0: Η τυρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνος του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν τη βρίσκει πουθενά. Και αντί να πας στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτες, πας και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι? Ουμάμι. Και ο άλλος εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι? Είναι συνδυασμός λέει ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Αφήστε τα.
1: Ακούμε. Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνομαι λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Μάρ. Ελμάρ είναι η θάλασσα στα...
2: Ξαναπέσω ότι το...
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Mm. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά ρε Πέτρο.
1: Okay. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο σεφ ο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια δεν είναι σήμερα. Μου λέει, ούτε εγώ μου λέει δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Μάμι Μπλου. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα νιάτα μας, έρχεται από πολύ μακριά. Είναι και μια διαφήμιση τσιγάρου ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Και ήταν ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας.

έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99 για σένα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. The wine may have loose.